0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
2: Yo, check this out. Y'all ready to party out there? 1990s, we gonna bring the stars of 45. Remade, repaved, and redone.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-333-620.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
13: Το σχολείο ξεκινάει!
14: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
13: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
14: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
15: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
13: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
14: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
15: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Εξασφάλισε το μέλλον.

0: σπουδών σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ακόμη θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις στο πρώτο μήνυμα του Τζαμαϊκανού Εκστρέμ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Ελαμπέτ. Στους ρυθμούς του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη κινούνται στην ΑΕΚ, χωρίς απρόπτα συνεχίζεται η προετοιμασία σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου με τον Έστω, προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Τον κόσμο για την παρουσία του στη Χρυσούπολη ευχαρίστησε η ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ εξέδωσε ο σύνδεσμος φιλάθλων Θύρα 4. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναδρομή σε αυτά που πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, γίνεται αναφορά στο γήπεδο και την πώληση Κωνσταντέλια και καταλήγει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ως φίλος. Ο Γκαετάν Λαμπόρ της Αλντιρίγια αποτελεί το βασικό στόχο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φορ, με τον 32χρονο Γάλλο να θέλει να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κροάτη μέσω Κρίστιαν Γιάκιτς. Σήμερα στις 8.30 η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa. Μειώνονται οι πιθανότητες του Φαμπιάνου να προλάβει τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, αφού δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Σε λίγες αλλαγές προσανατολίζεται ο Μιχάλης Γρηγορίου. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι στο κάδρο και οι αποχωρήσεις. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρεντζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνά στο Ηράκλειο της Κρήτης, διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπουργκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Καλάθης και Όσμαν. Εκτός συνέχεια του US Open έμεινε η Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam. Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία μόλις 31 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Γιορέντε λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση πολύ προσεκτικά μελετημένη, έγραψε ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνια στο ΑΜΕΓΑ της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Λαλίγα, Sociedad Celta 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8 και έχω τη χαρά να είμαι στον Big Win Sport FM 94,6 μαζί με Πάνο Μπουρνά και ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Με, όπως προείπα, Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας στη ρύθμιση του ήχου, ένας Μαροκινός, θα έλεγα στο ύφος ηχολήπτης. Κάτσε γιατί φτιάχνω αυτό το μικρόφωνο. Ό,τι αγκάπα, εγώ πετένει που μου έλεγε κάποιος, το ακουμπάω και πέφτει. Κάτσε ρε Χριστιανέ μου εκεί πέρα. Σφίξ το λίγο εδώ το μικροφωνάκι. Και Αλέξανδρο Τσουβέλας με φουλ διάθεση στον αέρα. Θα πάμε μέχρι τις 10 με το γνωστό κέφι, την ωραία διάθεση, την επικοινωνία. Το Κηφισόνα είναι γεμάτος ήδη, σιγά σιγά να μπουκώνει. Αθηνολαμίας, προσοχή έργα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, πάρα πολύ κίνηση, γιατί ερχόμουν από Αττική Οδό. Μ' αρέσει που βάζουν το σίγμα μερικοί. Είδα και κάποια παιχνίδια χτες. Είδα και τον Παναθηναϊκό με την νίκη Βόλου. Όλε γκολάρα ταμπόρδα, κεφαλιά 1-0. Ο Πέτρος Ιακωβίδης ο ταμπόρδα. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Και προχωράμε. Κόσε, έβαλε όλους τους βασικούς και πάμε δυνατά. Τι έγινε, το είδες στο μάτς, είδες κάποιο παιχνίδι? Πάνος Μπουρνάς, αναλύσεις. Τι κράτησες? Δεν κράτησε τίποτα, δεν ξέρει τι βλέπει, αλλά είναι εδώ να μας ταξιδέψει με τις ωραίες του μουσικές. Βλέπω και Arctic Monkeys, έτσι μπαίνεις δυναμικά, έτσι. Πάρ' το αυτό το σήμα από το Σελόιν Λούντι, πάρ' το.

Εντάξει, πάνω στις ΔΕΘ εκεί πέρα λένε ο καθένας τα δικά του, τα προγράμματα και αυτά. Εμένα με άγχωσε μια είδηση πέρα από τα αθλητικά. Ξυπνάω που λες, τι κάνω. Και ξυπνάω που λες πάνω μπουρνά. Πρέπει να σε λέω με ονοματεπώνυμο. Έχει, το στρατό έχει πάει. Σε λέγανε πάνω μπουρνάς, τι σε λέει, μπουρνάς, επίθετο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάνω μπουρνά, άκου να δεις. Έχει ονοματεπώνυμο για επαρχία. Πάνω μπουρνά του παιδί, απάνω. Δηλαδή, είναι, ξέρω, επειδή είναι δυσύλλαβο. Από πού είναι καταγωγή. Ο Ρινή Αρκαδί. Καλά είπα, δεν είσαι από την Αυστρία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι είναι. Ξυπνάω εγώ και μπαίνω πρώτα λίγο στο κινητό. Κάνουμε εκεί τις πρωινές ανάγκες, αυτή τα αντρικά. Ξυπνάω και μπαίνω στο κινητό και βλέπω ένα τουρκικό, λέει Bayraktar. Bayraktar. Λέω, τι είναι αυτό. Και ξέρεις, αυτός που το γράφει, ήρθε ένα τουρκικό Bayraktar. Νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουν όλοι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είχα ιδέα εγώ τι είναι το Bayraktar. Και αυτό είναι ένα drone. Και δεν ήξερα ότι τα drone τα λένε Bayraktar'ια στην Τουρκία. Μας στείλει κάποιος από ειδικές δυνάμεις, από στρατό που μας ακούτε, τι είναι το Bayraktar. Λοιπόν, όπου αυτό λέει είναι ένα drone το οποίο έχει φτάσει στην Ικαρία. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε συνηθίσει να είναι στην αρχή, ξέρεις, στα παράλια και τα λοιπά κοντά. Στην Ικαρία είχε φτάσει. Μπορεί να ήταν στο ΆΚΑ πάνω, Νίκη Βόλου, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Δηλαδή, και σηκώσαμε εμείς τα μαχητικά. Αυτά που λες, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Για να το αναχαιτήσουμε, δηλαδή χρεωθήκαμε. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό κάνει τώρα, εγώ κατάλαβα, τι κάνει τώρα ο Ερντογάν. Τι κάνει τώρα, κάνει όπως κάνουν στις μεταγραφές. Δηλαδή, θες εσύ ένα παίχτη, χώνομαι εγώ για να σε κάνω να πληρώσει πιο πολλά. Λέει, σε χρεώνω. Εγώ τα φέρνω, είχε έρθει ένα Αλεξανδρούπολη. Θυμάσαι και πάει η Αλεξανδρούπολη. Αλλά άμα ήμουν εγώ ακλόνητος, ήξερα τι να κάνω. Μην αναβάλεις για αύριο να γράψεις κάποιον άνθρωπο. Ίδια σου σήμερα, ακλόνη. Λοιπόν, και είδα ότι το αναχέτησαν και έφυγε. Οπότε αυτό δημιουργεί, λέει, και θέματα ένταση. Φίλε, στην Ικαρία έφτασε αυτό. Τώρα αυτοί δεν κάνουν παραβιάσεις. Θυμάσαι που κάνουν παραβιάσεις με τα αεροπλάνα. Πάνε, έχουν τώρα τα τεχνολογία, τα βιβλία και αυτά εκεί πέρα. Αυτό. Να δούμε τώρα, εμείς άμα κάνουμε μια παραβίαση, τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό δηλαδή έφτασε στο Αφιόν Καραχισάρα αντίστοιχα, στην Ικαρία έφτασε. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Έτσι. Γιατί υπάρχει ένα συναγερμός τύπου ότι δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Ασφάλεια υπάρχει, αλλά υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας, γιατί κάθισα και το έψαξα πάνω μπουρνά. Που αυτό, ρε παιδί μου, διασαλεύει, θα έλεγα, το πρωτόκολλο, δηλαδή την ηρεμία. Δηλαδή βάζει ερωτηματικά. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει παράσταση. Ρε φίλε, προέχει η ασφάλεια. Ποια παράσταση, προέχουν οι ασφάλειες. Δηλαδή τι. Θα έχουμε επεισόδιο και εγώ θα πάω από αστεία. Α πω τι μου κάνει ο πατέρας μου. Εντάξει, άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Τιμή και δόξα στον Νεϊμάρ, λέει κάποιος που περνάει ένα μήνα κάτω από το σπίτι μου και φωνάζει. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 ευρώ το καρπούζι, 2 ευρώ το καρπούζι. 2 καρπούζι για 5 ευρώ όμως. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 καρπούζι για 5 ευρώ. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 καρπούζι για 5 ευρώ. Ναι, κύριος. Κύριος. Λοιπόν, καλημέρα φυσικά Animal Print, ο άνθρωπος εκτύπωση, ο άνθρωπος που κάθε πράξη της ζωής του την εκτυπώνει, όπως και το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο Telecom. Τι έγινε, σε χάλασε Μιτσάρα. Το Bayraktar είναι μέτρο που πήραν το όνομα από τον γαμπρό του Σουλτάν, ο Μιχάλης από Ελβετία. Δεν ξέρω, μη λέει ότι να είναι ο Μιχάλης από Ελβετία. Έδειξε Γιώργο Πετρίδη, εξέδρασε ο ΆΚΑ τηλεόραση, όπως δείχνει Brad Pitt, ξέρω εγώ, ή Rod Stewart. Δεν το είδα χτες, δεν το είδα. Α, είναι το επώνυμο, ναι, του κατσαπλιά γαμπρού εταιρεία. Δεν λέω εγώ για τέτοιες κατσαπλιάδες και τέτοια. Του γαμπρού του, όμορφα και ωραία, είναι η εταιρεία του γαμπρού του, λέγεται Bayraktar. Okay. Δεν ήξερα γιατί ένα Bayraktar. Δεν είπε, τι είναι αυτό το Bayraktar, φίλε. Προσπαθούσα να μάθω. Πόσο άσχετος, λες, ένα Mirage, ένα Concorde. Έχεις το μυαλό σου. Παίζαμε υπερατού, εσύ δεν είχες γεννηθεί που ανταλλάζαμε αεροπλάνο. Υπάρχει ακόμα. Α, τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κοιμήσου ήσυχος, δεν υπάρχει πρόβλημα, μου λέει. Χρωστάω εγώ στον Νετανιάχου. Εγώ χρωστάω στον Νετανιάχου.
Εγώ δεν χρωστάω τίποτα, φίλε. Κάτι χρέη έχω εκεί που τα έχω κάνει λίγο χάλια, αλλά τα έχω ρυθμίσει. Αυτά ξέρω. Δεν ήρθε κάποιος να μου πει χρωστάω. Πάμε διάλειμμα και εκτός αν μου έρθει κάποιο μπουγιορντή.

0: Sport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να πετάξουμε τα μπουγιουρντί εμείς. Και όχι τα μπαϊρακτά, να βάλουμε ένα δικό μας. Ναι, πετάει και μπαπ, φίλε. Πετάει και μπαπ με κουμπί. Εμένα μου αρέσουν αυτοί, φίλε, πάνω οι άνθρωποι που λες. Α, οι Τούρκοι αυτό, ήρθαν εδώ, η Καρία, προβληματισμός, γεφά. Ρε, ούτε ένα over 1,5 ρε. Παναθηναϊκός. Και εγώ over 2,5 το παίζα, ρε φίλε. Αφού το παίζα εγώ over 2,5 και corner που ήρθανε, τι περίμενε να έρθει. Έβαλε ένα γκολ και μετά τέλος. Συνεννοούνται, παλιά σε ένα ραδιόφωνο μου λέει, τσου, εγώ μιλάω. Λέω ναι. Ό,τι παίζω εγώ έρχεται αντίθετο γιατί το συνεννοούνται. Χαχαχα, κάνουμε όλοι. Όχι, δεν υπάρχει χαχαχα. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί συνεννοούνται να χάσω εγώ. Χαχαχα. Όχι, δεν υπάρχει χαχαχα. Επέμενε. Επέμενε και μας έλεγε αυτό το πράγμα. Να πούμε τα 6 μίλια από την παραλία είναι διεθνή ύδατα, λέει κάποιος. Έτσι, μην ψαρώνουμε με μηντιακές υπερβολές. Ρε φίλε, δεν είναι μηντιακή υπερβολή. Σου λέω ότι είδα. Δηλαδή, και όταν βλέπεις το γράφημα να είναι τόσο μέσα. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν ήξερα τι Καρία, δεν ξέρω τι μου λες τώρα, δεν είμαι ο Καλεντερίδης. Εγώ σου λέω τι έγινε. Και εδώ το συζητάμε να πούμε. Δεν σου είπα εγώ πάμε να πάρουμε το γιαταγάνι μας, το ξέρω την ξυφολόχη. Ήρεμα, θα τη βρούμε τη λύση. Και ούτε είμαι με αυτούς που λένε ρίξτε τα, κάντε τα ράντα. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει τρόπος. Ρε, ένα γκολ ήθελα.

Λοιπόν, έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι τώρα. Θα σου πω για μένα, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Ηράκλειο με τις ηλεκτρονικές απάτες. Πρέπει να έχουν δημιουργήσει εκεί κάποια κατάσταση. Άδειασαν ένα εταιρικό λογαριασμό. Πήγε τώρα μια κυρία, σου στέλνει mail η τράπεζα. Η τράπεζα δεν στέλνει ποτέ mail, παιδιά, και να πει κλικάρετε εδώ και μπείτε στο λογαριασμό. Ποτέ. Ξεχάστε το, δεν το κάνει ποτέ. Λοιπόν. Ήταν αυτή η κλεψίτυπη σελίδα που λένε, που μιμείται το περιβάλλον της τράπεζας. Έκλεψαν ένα θύμα από μια κατασκευαστική εταιρεία. Δεν του πήραν λίγα, του πήραν 19.483 ευρώ. Και το άφησαν μέσα 19 ευρώ. Γιατί το άφησαν μέσα 19 ευρώ. Και πραγματοποίησαν 3 διαδοχικά εμβάσματα προς άγνωστα πρόσωπα σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή το βρήκανε το δρόμο του χρήματος. Σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. 19 ευρώ του τα άφησαν μέσα. Τι να πω. Να πάρει. Άντε ρε, πάρει και 3 με γύρω εκεί πέρα. Πάρει και ένα ψυκτικό. Και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, Τσούβι, καλημέρα. Γνώμη για την Ικάρα. Ωραίος κόσμος φώναζε. Μια χαρά. Σκληρή ομάδα η Νίκη Βόλου. Ωραία εμφάνιση. Έτσι, ωραίο λεωφοριάκι. Μετά και τι να κάνει η Νίκη Βόλου. Τι ήθελε να παίξει 3-4-3 Τενκάτε, Μαλεζάνη. Ξέρω εγώ, με 4-2-4 Άγγελο Αναστασιάδη. Τι ήθελε να κάνει. Έπρεπε να κλειστεί. Και μια χαρά όμως. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να μπορεί να κλειστεί. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές φάσεις. Δηλαδή, αναλογικά στο τέρμα, τελικές, σοβαρές τελικές. Δεν είχε πάρα πολλές. Και είχε και η Νίκη Βόλου την ευκαιρία να προηγηθεί. Που το έβγαλε ο Πενιά, το έβγαλε και δεν μπόρεσε στην επαναφορά να σκοράρει και είχε και ένα δοκάρι, γιατί δεν το βγάζει αυτό ο Πενιά, είναι κόντρα και δοκάρι. Δε λίγο ίσα ίσα τα ακροδάχτυλα, δοκάρι κανονικό, απλά πολλές φορές μπερδεύεσαι. Ραστόντερ και Ντέσσερς, φίλε, θέλω να σου πω κάτι, Ραστόντερ και Ντέσσερς είναι σαν δύο πολύ ψηλοί άνθρωποι σε μικρό μηχανάκι, είναι άβολο. Σαν άντρας και γυναίκα να είναι και 2,90. Είναι κάπως άβολο. Ραστόντερ και Ντέσσερς. Ραστόντερ και Ντέσσερς, τι να σου πω. Είναι, δηλαδή, σαν να πεις θα πάρουμε κοτόπουλο, με τι να το συνοδέψω, βάλε μοσχάρι δίπλα. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένας με τον άλλο. Ραστόντερ και Ντέσσερς. Θα μπορούσε να είναι βιβλίο, θα μπορούσε να είναι καρτούν. Ραστόντερ και Ντέσσερς! Δεν μου φάνηκε ότι είναι εύκολο να γίνει. Αυτό. Τώρα είναι αρχή, σου λέω ακόμα. Είναι αρχή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είναι αρχή. Οπότε μπορεί αυτό το πράγμα αργότερα να πάει διαφορετικά. Δοκιμάζει και ο coach Νίστρουπ με τα λευκά oversize μπλουζάκια. Σαν ξαδέρφια ήταν με το Μαλεζά. Από μακριά. Ήταν σαν ξαδέρφια.

Έπιασα Λίλ και δύο σοπαλίες και η μία ήταν η τουρκική. Με 20 ευρώ πήρα 190. Τους διέλυσα. Στα λεφτά μου είμαι. Στα λεφτά μου τους έχω διαλύσει. Αυτοί που κερδίζουν έρχονται με το δελτίο στη μούρη σου. Κοίτα εδώ πέρα, εδώ κοίτα τους έκανα. Εδώ κοίτα τους έκανα πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ κοίτα. Και αυτό από 2-0 πήγε 2-2, ε. Άμα θέλει, σου λέει έτσι. Και τώρα 0-1, λέω το χάσαμε. Στο αναλύω όλο. Ναι, λε. 0-8. Χάνει ευκαιρία για το 0-2. Φύγαν 3 με το τέρμα. Κάνει εκεί, μπουρκλώνει εκεί πέρα, το χάνει. Και στην επόμενη φάση, σου λέει, άμα θες τα δίνει, ε, άμα θες τα δίνει. Στην επόμενη φάση, κάνει μια γιώμα, ψηλά, λέω, εντάξει, έληξε. Και όπως μπουρκλώνει εκεί πέρα, κάνει ένα σούτ, το βγάζει, ο τερματοφύλακας, και πού έρχεται ένας τώρα, έκλεισε τα μάτια, αυτός έκλεισε τα μάτια από τα 35 μέτρα. Του λέει, σου λέει, κάνει ένα σούτ και πάει, πάει στο γάμα, ρε, που πανηγύρισα, μ' άκουσε, μ' άκουσαν όλοι άγιοι ανάργυροι κάτω, αυτοί μένουν άγιοι ανάργυροι. Μάκρυσαν όλοι για να πετάξουν. Και δεν ήταν λεφτά, η νίκη είναι, η νίκη. Δες, να σπάσει λίγο η γκίνια και αυτοί φτιάχνουν ψυχολογία. Μπήκε καλά η χρονιά. Να ξέρεις, μπήκε πολύ καλά η χρονιά. Ένα, και, μπα, εγώ τον έπαιζα και με χάσει το λυκό. Α, έκατσε. Φοβήθηκα, μην έρθει 0-0 βέβαια και θα σου πανθακώ. 4,5 απόδοση, τους πήρα 7 κατοστάρικα. Είχα ξαναπιάσει, θα σου πω τι είχε γίνει την άλλη φορά. Φύγε ρε φίλε. Θα σου πω τι είχε γίνει την άλλη φορά. Με το. Δεν θυμάμαι τις ομάδες, δεν θυμάμαι Μπαρακοσπορ, πώς τη λέγανε αυτοί. 0-2 το πεζάσω. Λέω τελείως. Το πέταξε το δελτίο. Έχουν πάντα αυτή μια ιστορία. Το πέταξε το δελτίο. Το παράτησε. Πάω μέσα στο teletext, κοιτάω μετά. 3-2. Ωχ, κάποιο λάθος έγινε. 3-2. Και μπαίνω μέσα και έψαχνα. Λέω γυναίκα, μου πέταξε. Άμα μου πέταξε τα σκουπίδια, γιατί τα χαμόζει το πίτι μέσα. Γινόταν πολύ μεγάλο χαμό. Το βρήκα το δελτίο, είχε κάτι σάλτσες πάνω, κάτι τέτοια. Το πάω στον Παντελή, πολύ καλό. Πράκτος, το πάω στον Παντελή, του λέω, αυτό μου λέει, μυρίζει δυο, μου μυρίζει δυο. Βρε, βάλτε εκεί πέρα, εκεί πέρα. Μόλις έκανε πιπ και έβγαλε το ποσό, δεν με ενδιαφέρει. Την έβγαλε την γυναίκα για φαΐ μετά, γιατί φώναξε στα σπίτι, φοβήθηκα. Πήγαμε να φάμε, πήγαμε χασιά, σε πάω σε μια ταβέρνα. Αυτοί δεν σταματάνε, ρε φίλε, έχω δουλειά. Σε έχουν κολλήσει κορονοϊό, COVID, γρήπη, α, γαστρεντερίτιδα, σου μιλάνε με στα μούτρα, σαν trust talking. Δεν κάνει, Ραστόντερ και τέσσερις δεν κάνει. Δεν κάνουν μαζί αυτοί. Έπαιζα εγώ. Κακλή Περιστέριο, έχω βάλει κεφαλιά από το κέντρο, γκολ. Καλημέρα Τσούβι. Αυτούς ήθελα, τους γνώστες. Τα TBT 2 Bayraktar είναι UAV. EA Sports to the game. Δεν είναι drones, λέει. Τα χρησιμοποιούν για συλλογή πληροφοριών, λέει κάποιος. Και δυνητικά, με το δυνητικά με έπεισε. Δεν με έπεισε με αυτά που μπορεί να είναι, ξέρεις, chat GPT που σου βγάζει και γράφουν τώρα αντιγραφή επικόλληση. Δυνητικά θα μπορούσαν να χτυπήσουν την Ικαρία. Εξήγησε στο φίλο ότι η Ικαρία είναι FIR Αθηνών. Βλέπεις. Εντάξει.

Όχι, βαράνε τα μη πανδρομένα. Να ξέρεις, φίλε μου. Δεν ξέρω τα συγκεκριμένα, ρε φίλε. Δεν είμαι τώρα πολεμικός ανταποκριτής. Δεν θέλω να λέω βλακίες για πράγματα, ξέρεις. Πολλοί διαβάζουν κάτι και έρχονται και το παίζουν γνώση στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτά τα μη πανδρομένα. Ο δυνητικός εδώ, ο στρατιωτικό δυνητικός, μπορεί να μας εξηγήσει. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει στήθος. Είναι από αυτούς στο Instagram με AI που λέει American Calisthenics. Από αυτούς όπου η κοιλιά μου είναι χάλια. Workout with American Calisthenics. Military Calisthenics που βάζει ένα στο χέρι κάτω και κάνει backflip. Και σου λέει εύκολο είναι. Τι εύκολο ρε μεγάλε. Αν κόψω το χέρι μου με πριόνι και τα αφήσω εκεί με βεντούζα, είναι εύκολο. Εντάξει. Όντως Νίστρουπ και Μαλεζάς από μακριά ήταν σαν πρωτοξάδελφα ρε παιδί μου, που πάνε σε βαφτίσια καλοκαίρι με ωραία μπλούζα και ήταν έτσι. Παντελονάκι, νέα παιδιά, έτσι. Ξέρεις τι παιδιά, ας πω τι έβιασα. Έλα εδώ στη βάφτιση. Ας πω τι έκανα, σου έκανα πολύ μεγάλη ζημιά. Και σου βγάζα, ρε φίλε, άσε με λίγο νερό. Του διέλυσα, τους έξω το αγαζί, τους έξω το σπίτι. Μην παίξεις το έκανα μήνα, στα πήρα εγώ. Έχει δώσει.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, μισό λεπτό τώρα, εδώ έχω πράγματα να πω. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί άνοιξα λάθος σελίδα, όπως πάντα. Λοιπόν, η πρωτε...
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Sport FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
11: Ντορ Μάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019 και οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της, διεμηνής από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σειράκα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
12: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Winsport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Την Κυριακή δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν

0: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Yeah.
1: Επιστρέψαμε οι από εδώ τους από εκεί στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις φανταστικές μουσικές επιλογές ψαγμένες σαν να είναι 50 χρονών στην ψυχή του μέσα παλιός ροκάς με τρανσαμινάσες και όλα αυτά τα θέματα. Είναι ο φίλος μου ο Πάνος ο Μπουρνάς. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σιγά σιγά συγκεντρώνεστε εκεί έξω. Θέλουμε η Μαράκη να κάνει πολιτική ανάλυση. Γιατί δεν διαφθείρω μουσικά τον Μπουρνά ξανά, να βγει καλά η εβδομάδα. Την τελευταία φορά μάθαμε το Φώτη το Σκορπιδέα. Η διαφορά μου με τις Λέρες σε αυτό το θέμα ποιο είναι? Ότι εγώ διασκεδάζω πραγματικά με αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή η διαφορά μου με τις Λέρες είναι ότι αυτά που βάζουν και καλά ως διαμαντάκια που βρήκανε είναι για μένα η συνοδεία της ζωής μου. Καταλαβες? Δηλαδή λέω α, ωραίο τραγούδι, και αυτοί το βλαντίζουν, για να μην πω όλο το ρήμα. Αν ήμουν offside στο Manchester, δεν είμαι offside. Φεύγω από πίσω καθαρά και παίρνω το πέναλτι.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιος σε ένα τραπέζι είπε ότι τα drones είναι του διαόλου. Ότι δεν είναι, ότι τα έχουν βάλει τα διαόλια. Τι εννοείς, ρε παιδί μου, είναι μια έκφραση. Οι δραστήριοι άνθρωποι που λένε αυτό είναι διαόλοι. Όχι, λέει. Τα έχουν βάλει σαν σαϊτανάδες. Ο οποίος βάλει και γιώτα πριν είναι επικίνδυνος. Και εκεί λες πι, πι, πι. Κάνεις όπισθεν.

Ο Χρήστος λέει, σε είδα χτες προβληματισμένο. Ναι, είχα ένα screenshot πάνω κάτω. Είχα ένα screenshot εχθές, ένα εξάωρο, εφτάωρο. Ήμουνα σε φάση screenshot, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το ένατο επεισόδιο της επικής ελληνοσουηδικής μονομαχίας με φόντο το διαμάντι Καραλής και Ντουμπλάντης. Απόψε στις Βρυξέλλες. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μονομαχία ασώδιο, όπου θα πάει πάνω από τα 6 μέτρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι για ένατη φορά. Συναντούνται για ένατη φορά. Θέλω να πω κάτι. Είναι φίλοι, έτσι. Είναι φίλοι γενικά. Όμως, ο Ντουμπλάντης πιέστηκε για μένα λίγο την τελευταία φορά. Και μας έβαλε λίγο μούτρο ο κύριος Ντουμπλάντης. Δεν θα το πει ο Καραλής, γιατί είναι φίλοι. Τώρα μιλάω εγώ εκ μέρους του, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Κάπως περίεργες συμπεριφορές και ποιος νομίζεις ότι είσαι και εγώ ήμουν. Πολύ πιέστηκες, κύριε Ντουμπλάντης, και μας έκανες και το φίλο όσο είχαμε απόσταση. Τώρα που πλησιάζουμε, βγάζεις μούτρο, θα σου πω εγώ. Θα βάλω τη γιαγιά μου τη Λούλα, την ξεματιάστρα που ξεματιάζει με καντήλι και καπνό, και θα περάσει από κάτω, θα περνάς. Θα λες, μα γιατί δεν φτάνω. Θα σου ρίξω βάρος στα πόδια. Θα σου ρίξω αρνητική ενέργεια. Και το παιδί ο Καραλής με τα ράστα του τα μαλλιά θα πετάξει πάνω από σένα κάποια στιγμή. Και τότε να δούμε αν θα μείνεις φίλος μας. Στη χαρά φαίνεται ο φίλος. Όχι τη λύπη που τσουγκρά με τα ποτήρια. Στη χαρά φαίνεται ο φίλος. Άκου να σου πω τι έπιασε από χθες. Πρόσεξε. Στη συνέντευξη τύπου ο Καραλής είπε με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση. Εγώ τα βλέπω τα ρήγματα σιγά σιγά μέσα στην πεθέρα. Κάτι δεν πάει καλά εμένα. Ακόμη εμένα πως. Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, είπε ο Καραλής, μπορεί να χάσω. Πηδάς πάνω από 6 μέτρα και μπορεί να βγεις τέταρτος. Ο Μόντο με πιέζει. Αλλά τον πιέζω κι εγώ. Ο Ντουμπλάντης παραδέχθηκε για πρώτη φορά από τη σειρά του, με τη σειρά του, παραδέχθηκε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Με τον Καραλή σε αυτή τη φόρμα το διαμάντι θα είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Ίσως χρειαστώ ρεκόρ για να κερδίσω. Τι έγινε, Ντουμπλάντης? Ήσουν ο πανισχυρός και ήσουν ο φίλος μας. Ήσουν ο πατ. Μπράβο μικρέ Μανόλο, κάποια στιγμή μπορεί και να τα καταφέρεις και από μέσα σου να λες μην κάνει κανένα αστείο. Και τον βλέπει σιγά σιγά. Νιώθεις την αναπνοή του στην πλάτη σου, χωρίς λόγο, το είπα αυτό. Μήπως θα βάλω τη γιαγιά μου τη Λούλα να είναι η πρώτη φορά που θα χάσει το διαμάντι και το διαμάντι να το πάρω Καραλής? Μήπως ήρθε αυτή η ώρα, έρχομαι Σακύρη. Λοιπόν, για να έχουμε λίγο το νου μας. Από τι ώρα είναι? 47-1 νικάει βέβαια ο Σουηδός. Εντάξει, δεν είναι τρίφωνα το ξέρει μαν. Αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα κάποια αλλαγή συμπεριφοράς. Εγώ τη βλέπω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διαβάζω πίσω από τις ειδήσεις πάνω μπουρνά. Γιατί αυτό κάνουν οι ψεκασμένοι όπως εγώ.

0: 4,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο Σαλαμέ από τον Γκέντεμπορκ μας κάνει μουτράκια, λέει ο Αποδιοπομπέος Μάγλος. Άσε ρε Τσουβισά, γρια θεία κάνεις. Γιατί τι είμαι? Δεν είμαι. Πάνω στο άγχος του αγώνα το να χάσει ο Μόντο το χαμόγελό του δεν χαλάει τη φιλία τους. Καλά, εντάξει. Εγώ θέλω να δω πώς θα νιώθει όταν ο Καραλής, όταν σπάσει τα ρεκόρ όλα ο Μανόλο, ο Καραλής. Τότε θέλω να δω το ντουμπλάντης. Τώρα είναι ο πανίσχυρος, φίλος, επιτυχημένος που τα έχει σαρώσει όλα. Αυτό θέλω να δω. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό που είπε. Τι να κάνουμε τώρα, να μην το πω? Θέλετε να τα πνίγω μέσα μου και να πάθω αυτοάνοσα? Όχι, εκφράζομαι. Δεν θέλω να πάθω αυτοάνοσα. Ό,τι έπαθα, έπαθα. Πρέπει να εκφράζομαι.

Λοιπόν, έχουμε και έναν φιλικό αγώνα μπάσκετ που θα ποντάρει. Ολυμπιακός Φενέρ, ωραίο, στην Κρήτη. Πω, στην Κρήτη να είσαι τώρα κάτω και μετά να πας Τούμπανο να πας να δεις το φιλικό. Να είσαι άρχοντας. Είναι το Crete International Basketball Tournament με τη Φενέρ, ένα remake του ημιτελικού της χρονιάς που πέρασε, της περσινής Ευρωλίκας, στα δύο αωράκια, Ηράκλειο. Νωρίτερα στις 6.30 έχουμε Ολύμπια Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. Να έχεις τώρα άδεια, να αγαπάς το μπάσκετ όπως εγώ, να γίνεις νταούλι. Νταούλι! Χωρίς να πάρεις αμάξι, έτσι εννοείται. Όταν λέμε νταούλι, είναι αυτό το οριακό που λες, δεν, που είσαι από λίγη Ιρακή χτες και έχεις λίγο ελαφρύ πονοκέφαλο και λες σήμερα τέρμα. Ξέρω εγώ, μια λεμονάδα, ένα ψηφτικό, στημένο λεμόν, ό,τι είναι. Και να συνέλθεις και να σου πει, έλα ρε, πιες μία, σε παρακαλώ, χτες γυαλήθηκα. Έτσι γίνεται στην Κρήτη. Ρε, πιες μια ρακή για το καλό. Ρε, δεν μπορώ. Ρε, μία, ρε. Δεν είναι μία. Όχι. Ο ακλόνητος δεν θα έχει ποτέ μόνο μία. Και η αλήθεια είναι ότι γίνεσαι νταούλ και πας στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός γιατί παίζει 6.30. Η Ολύμπια μιλάνε. Άμορε! Και έλεγα και εγώ που είναι ο Μπαρτζόκας. Και να πας να χάσεις το πρώτο ημίχρονο των 6.30. Γιατί πρέπει λίγο να ηρεμήσεις. Και να σε πάνε, ενώ να σε πάρει κάποιο ταξί στα δύο αωράκια και να μπεις 7.30 ώρα στο γήπεδο. Και να σε. Και μετά πας σαμόλι, πανηγύρι στο σαμόλι. Βάλε ένα σαμόλι που μου αρέσει. Βάλε, θα στο βρω εγώ. Βάλε το ολυράδης πάτα. Θέλω να το ακούσω. Το έχεις. Το βρεις. Ταιριάζει μετά από

και να πάω στο Μοντέρο. Συγγνώμη, ρε Μοντέρο, άκου να σου πω. Εγώ στους άχαστους είπα θα χάσει και την Πέμπτη. Την Πέμπτη, έχασε και την Πέμπτη. Μέχρι να ξανακάνουμε επεισόδιο την Τρίτη, είχε γίνει η καταστροφή. Εντάξει, εγώ είπα θα χάσει και την Πέμπτη. Μόλις είχα μάθει ότι θα έρθει εδώ, είπα συγγνώμη, Μοντέρο. Πρώτα είπα εγώ συγγνώμη. Είμαστε φίλοι, ότι είπαμε νερό και αλάτι. Μετά με έκανε και story. Τον έκανα restory. Θα τον βρω τον άνθρωπο, εγώ είμαι που τα είπα.

Όχι, δεν ήθελα ρακύρβε. Τι μου κάνετε τώρα, ρε παιδιά, εγώ για τον μπάσκετ Ολυμπιακού πήγα να το δω με τη Φενέρ. Δεν ήθελα. Θα σου πω τι έπιασα.

Γλέντι είναι, λέει, δεν είναι πανηγύρι. Εμένα μου λέγανε έχει πανηγύρι μετά το Σαμόλη. Δεν μου είπε κανένα ότι έχουμε γλέντι. Έχουμε πανηγύρι, μου λέγανε στο Ηράκλειο, στο Γάζι. Αλλά δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί είχα τα δικά μου. Καλημέρα από Βόρεια Γερμανία. Θα προσπαθήσω να ξανάρθω με παράσταση, Βαγγέλη μου. Το έχω υποσχεθεί. Έτσι κι αλλιώς τώρα έχουμε την Αγγλία και τη Σκωτία. Έχω το νησί Εδιμβούργο, Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου γίνεται χαμούλη στα εισιτήρια. Ευχαριστώ. Η γιαγιά θα ξεματιάσει τον, θα ματιάσει τον ντουμπλάν της. Δεν θα ξεματιάσει τον Καραλή. Ο Καραλής τώρα είναι αέρας. Τον ντουμπλάν της. Την είδα εγώ τη μούριζε όταν πήγαινε για το ρεκόρ ο Καραλής. Δεν μου το βγάζει σε μένα από το μυαλό. Θα σκάσει ο ντουμπλάν της μια μέρα. Αυτή η φιλία θα χαλάσει. Η φιλία του ντουμπλάν της. Θα τα γίγαντα. Ταμπάκο, ο ντουμπλάντη συνέφιασε όταν είδε τον Καραλή να φτάνει εκεί. Η φιλία χάλασε, έβγαλε μούρι. Θα δεις, θα κάνει κανένα 6-38 κάποια μέρα ο Καραλής και θα το δεις τον ντουμπλάντη. Δεν είμαστε πλέον φίλοι. Unfollow, θα δεις, τα unfollow του Καραλή. Έτσι δεν κάνουν οι φίλοι και τα ζευγάρια πλέον. Τον έκανε unfollow. Λες εκεί, τελείωσε. Ο ακλόνητος δεν κάνει unfollow γιατί δεν κάνει ποτέ follow. Για να κάνει και unfollow.

Και πα σπίτι λέει και σου λέει μάνα σου πάλι έξω ήταν, πάλι ρακιά ή πιατέ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε, δεν είμαι από εκεί. Δίνεις ρε, ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε, δεν είμαι από εκεί. Δίνει

μπλουζάκι oversize. Έτσι με ρίγες. Μου το μαλεζά, ήταν σαν πρωτοξάδερφα εχθές. Από μακριά που έχουν πάει στη βάφτιση. Πού είσαι, ξάδερφε, χαθήκαμε. Κάτσε, γιατί τελειώνει η πρώτη ώρα. Σας τρέλανα με σαμολίες. Σας έχω κι άλλα τέτοια κόλπα. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου ένα τραπέζι με γεύσεις Ιαπωνίας, γεμάτο χρώματα, αρώματα και ξεχωριστούς συνδυασμούς. Άνοιξε τα μάτια τώρα. Α, Lidl, 60 επιλογές Βιτάζια, noodles, γκιόζα, ράμεν, ρύζι, ξεχωριστές σάλτσες, διαφορετικό γεύμα για να μετατρέψεις ένα συνηθισμένο βράδυ σε γευστική εμπειρία, πάντα με τη δική σου πινελιά και άρωμα Ιαπωνίας. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας από το φαγητό, τον καφέ, το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ένα μοντέλο της Γλυφάδας, κυρίες και κύριοι, και των νοτίων προαστίων, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού, είναι alright. Είναι εδώ με ένα εκπληκτικό πουκάμισο, χωρίς φανέλα από μέσα, έτσι τα φοράνε οι άνθρωποι που ξέρουν. Θα ήθελε να είναι σε ένα νησί τώρα και να φυσάει ο αέρας και να ετοιμάζεται μετά για τη βουτιά, να κάνει λίγο ζέστη, πάω να κάνω μια βουτιά, κάνω ένα ντουζάκι και επανέρχομαι, κορίτσια, μην φύγετε. Είναι εδώ με άριστες μπασκετικές γνώσεις αλλά και με μια εκπληκτική ορθοφωνία, έτοιμος να εκπονήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Big Win Sport FM 94,6. Πριν όμως από αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Winsport FM 94,6.
3: Καφέ Έργο χρειάζεται αξιοπιστία.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν

0: Όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ακόμα θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι και είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις, τόνισε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το αυριανό εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ επιστρέφουν στην ενδεκάδα η Ορτέγκα, SL Κάμπι και Σάλιακας. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος έκανε ο Παναθηναϊκός 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ με γκολ του Ταμπόρδα. «Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να έρθω», δήλωσε στον Sky ο Ουναΐ που βρέθηκε στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Επίσημα δανεικό στην Columbus Crew ο Ζαρουρί. Στους ρυθμούς του μάτς με τον Άρη στην All-Win Arena κινούνται στην ΑΕΚ. Χωρίς απρόοπτα συνεχίζεται η προετοιμασία με τον Μάρκο Νίκολης να προσανατολίζεται σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου με τον Έστω. Τον κόσμο για την παρουσία του στη Χρυσούπολη ευχαρίστησε η ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ εξέδωσε ο σύνδεσμος φιλάθλων Θύρα 4. Μεταξύ άλλων γίνεται αναδρομή σε αυτά που πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης αναγνωρίζοντας την προσφορά του, ενώ κάνει αναφορά στο γήπεδο την πώληση Κωνσταντέλια και καταλήγει «Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ως φίλος». Ο Γκαετάν Λαμπόρ της Σαντιρίγια αποτελεί τον βασικό στόχο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φόρ με τον 32χρονο Γάλλο να επιθέλει να αποχωρήσει από την Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg και τον Κροάτη μέσω Κρίστιαν Γιακίτς. Σήμερα στις 8.30 η άφηξη στη Θεσσαλονίκη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa. Ελάχιστες οι πιθανότητες του Φαμπιάνο να προλάβει τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ αφού δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Σε λίγες αλλαγές προσανατολίζεται ο Μιχάλης Γρηγορίου. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι. Στο κάδρο και οι αποχωρήσεις. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρεντζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την παραχώρησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπούργκ ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Εκτός συνέχειας του US Open έμεινε η Μαρία Σάκαρη καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Grand Slam. Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία μόλις 31 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Γιορέντε λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση πολύ προσεκτικά μελετημένη, έγραψε ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνια στο ΑΜΕΓΑ της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Sociedad Celta 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

Δεύτερο ημιχρόνιο, Big Wins Sport FM 94,6. Η αποδότηση από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Θα χώσει και ένα μνιούς μετά. Πάμε μέχρι τις 10. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Επιστρέφεται σιγά σιγά. Ξέρω ότι ουσιαστικά όλοι θα είστε εδώ όταν αρχίζουν τα σχολεία. Η πλειονότητα αρχίζουν τα σχολεία, ξυπνάνε πιο πρωί. Πατεράδες, μανάδες πάνε στις δουλειές, τα παιδιά στο σχολείο, ξέρεις, μπαίνουν σε full ρυθμό. Βλέπω όμως εδώ ότι έχει γίνει ένας χαμός. Έχουμε και τους πολεμιστές εδώ, είναι έτοιμοι να πάρουν τα άρματα αυτό, να τους κάνουμε, να τους ράνουμε. Παιδιά, ο πόλεμος έχει πάντα δύο χαμένους. Δεν έχει κανέναν κερδισμένο. Οπότε, ηρεμήστε λίγο, κολοκοτρώνιδες, χαλαρώστε λίγο. Και πάμε να κερδίσουμε τη μέρα μας. Και θα τα φτιάξουμε. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.

0: Δύο λόγια για την Κόμο. Σιγά τα Γιάννα είναι καλύτερα. Ποια λίμνη Κόμο τώρα? Δεν έχει τίποτα. Έχει προβατίνα, έχει ζιγούρι Κόμο. Τι απαναφάστα, κάτσιο Πέπε. Έλα τώρα να πας στην Κόμο να δεις τι. Επειδή έχει μια λίμνη και είναι στην Ιταλία και καλά είναι πιο ωραία, καλύτερη είναι η λίμνη Ζήρου στη Φιλιππιάδα. Λοιπόν, θα πας στο Κόμο, λέει. Πήγαινε στα Γιάννα, καφετέρια, θα πας να φας ένα κοψίδι το βράδυ, θα πας και μια βόλτα στα χωριά, πας αγοροχώρια.
1: Παρακαλώ, τα χωπάλα.
0: Θα φας διάφορα τέτοια πράγματα και θα περάσει ζάχαρη. Ναι, δρόμοι εδώ, διόδια φουλ, θα γυρίσεις μετά Αθήνα, μια χαρά. Φύγεις Παρασκευή πρωί, θα πας στο Κόμο της Ελλάδας στα Γιάννενα, θα περάσεις ωραία, Κυριακή απόγευμα θα είσαι πίσω. Θα πάρεις το αεροπλάνο, να πας να προσγειωθείς, να πάρεις μετά, ξέρω εγώ, άλλο μέσο, ή να νοικιάσεις αμάξι, θα πας Κόμο. Έλα τώρα, βλακίες. Ποια Φλωρεντία, τώρα, ποια Τοσκάν, να πες λέει Φλωρεντία και Τοσκάν. Ποια Φλωρεντία, πας στη Δράμα, δραμιδογνωσία, κρασιά. Για Φλωρεντία τώρα, Φλωρεντία. Πας Βόλο, Μονακό, κάτω. Πήλιο. Πας Μέτσοβο. Έχεις πάει λίγο Φλωρεντία. Άσε μας ρε άσχετη. Έχω πάει εντωμεταξύ, είναι φανταστικά. Τους κάνει. Εδώ ότι αυτός τους κάνει όταν ξεφεύγουν στην καρδίτσα. Τους κάνει όλη την ώρα. Λοιπόν, για την ομάδα, για μένα έχει τον κορυφαίο, έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη για μένα αυτή τη στιγμή, το Φάμπρεγκας, για μένα έτσι, από πέρυσι το λέω. Πιστεύω ότι ο Φάμπρεγκας τα επόμενα χρόνια θα προπονεί τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όπως και για τον Αρτέτα δικαιωθήκαμε που λέγανε ότι δεν θα κάνει τίποτα στην Άρσεναλ, ότι ο τρόπος που παίζει θα τον δικαιώσει. Τον πίστεψαν όμως εκεί οι προέδροι και του έδωσαν στήριξη. Ο Φάμπρεγκας για μένα είναι το επόμενο, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι νέο αυτό που σας λέω, είναι ένας τεράστιος προπονητής για μένα και πολύ σύντομα θα το αποδείξει. Γεια σου Κούβι Μάγκα, είσαι αληθινός ποδοσφαιρόφιλος. Αν είδες με προσοχή, το Σοσιεδάδ θέλει τα 0-0 μέχρι και τις καθυστερήσεις. Στέφανε, εκτός από ποδοσφαιρόφιλος δεν έχει και φίλους. Φίλου μου Στέφανε, θέλω να σου πω, γενικά δες το λίγο, πάτατε και άλλαξε το κανάλι. Ποια Κόμο, λέει. Ποια Ελλάδα, Γιάννενα ρε φίλε. Γιάννενα, ποια Κόμο τώρα. Λίμνη Κόμο και μας πήγαινε. Να πας να φας τώρα καρμπονάρα αυθεντική με αυγό. Όχι, ελληνική ρε, κρέμα γάλακτος ρε και μαριτάρια. Τι σε νοιάζει τώρα. Κουαντσάλε. Κουαντσάλε. Πανσέτα, ψιλοκομμένη πανσέτα. Τηγάνι μέσα, τα μακαρόνια, τίποτα. Πιπέρια όλα. Τέλος. Έχει κολοκυθοκεφτέδες στο Κόμο? Δεν έχει. Δεν έχει. Με το τζατζίκι με την ελιά να βαγώ πάνω. Δεν έχει. Δεν έχει Κόμο και Κόμο. Επειδή παίζει με την Τζένοα, 10 παρατέταρτο το Τζένοα, Κόμο. Πάει την μαύρισα τώρα την Κόμο, να ξέρεις.

Ναι, είναι η Φλωρεντία, είναι η πιο ωραία πόλη στην Ευρώπη. Είναι. Είναι, φίλε Στέλιο, είναι ένα μαγικό μέρος η Φλωρεντία. Βέβαια, σε άλλη ομορφιά, εγώ έπαθα το σοκ της ζωής μου όταν πήγα στο Εδιμβούργο και γύρισα στα Λιώσια. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Όχι, για 20 λεπτά δεν μιλούσα. Τι έχεις, μου λέγανε, τι να σας εξηγήσω. Πού να εξηγώ, τι να πω. Ήμουν στο Εδιμβούργο και είμαι στα Λιώσια. Δεν έχω κάτι με τα Λιώσια. Εκεί είναι πατρικά ιστορίες. Τι να εξηγήσω. Ότι έτρωγα μπέργκερ σε πύργο. Τι να πω, αλήθεια δεν είχα κάτι να πω. Και με την Κοπενχάγη έπαθα πλάκα, δεν είχα κάτι να πω. Αλλά όταν πήγα στην Κοπενχάγη μου φάνηκε πιο κάτω η Στοκχόλμη. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Βλέπεις κάτι καλύτερο και λες πια Στοκχόλμη. Έλα τώρα ρε. Έχεις πάει Κοπενχάγη. Και δεν έχει να πας παραπάνω ρε φίλε, είναι τέρμα. Δεν έχει κάτι πιο πάνω. Το ταξίδευσα με Norwegian, μια εταιρεία Norwegian. Και λέω πάω τουαλέτα. Και η τουαλέτα ήταν όσο είναι το σπίτι μου, μέσα στο αεροπλάνο. Τεράστια τουαλέτα εκεί. Λέω κάποιο λάθος έχει γίνει. Αφού λέω θα ράξω εδώ. Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Ρε, έχει κόμμο βατραχοπόδα. Λίμνη πλαστήρα, ρε. Κόμμο, μάθαμε τώρα κόμμο. Δρακότρυπα, πας πάνω. Είναι οι κάμπερες με τα ντούκια, κάτι μπαστούνια. Είχα βρει ένα ζευγάρι κάμπερς με κάτι μπαστούνια. Είχανε βγάλει κάτι μπαστούνια. Γιατί είχανε πονά. Ξέρεις, έχει γρασία και σε πονάει το γόνατο για όποιον κατάλαβε. Βγάλα κάτι μπαστούνια και κάνε κάτσε έτσι πίσω. Λέω αυτή εδώ. Αυτή μια χαρά, ούτε πληρώνουν ξενοδοχείο. Ανεβαίνουνε με αυτό το κάμπερ κάρ αυτό που έχει πάρα πολύ μικρές ρόδες. Εγώ φοβάμαι πώς το κουβαλάει όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι, για να μπαλατζάρει. Και είχαν βγάλει τα μπαστούνάκια τους πάνω στη δρακότυπα. Περπατούσαν εντός εισαγωγικών με τα μπαστούνια τους. Πετάγανε κιόλας, δεν ξέρω τι κάνανε. Και ήταν άνετοι. Πια ακόμα. Βάλε ρε διάλειμμα τώρα. Ξενομανία. Εντάξει, είναι τέλεια έτσι. Ξενομαν. Ναι, ναι. Έλληνες δεν είναι, Ετρούσκοι δεν είναι στο κόμμα. Έλληνες δεν είναι αυτά, Μαγκλαγκρέτσιες, πώς τα λένε. Ας δείξω τι έχασα. Με κρέμασε.

0: 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η Winsport FM 94,6.

Ο φίλος με ρωτάει ποιες πόλεις που τις έχω γυρίσει όλες. Πιστεύω ότι είναι οι πιο ωραίες. Ρε φίλε, έχει να κάνει και με την παρέα, τη συνθήκη, το φαΐ. Η Καλαμάτα που πάω σήμερα είναι φουλ ανεβασμένη. Δηλαδή είναι καταπληκτικά στην Καλαμάτα. Περνάω πάντα πάρα πολύ ωραία. Αλλά και στο Βόλο περνάω πάντα πάρα πολύ ωραία που είμαι το Σάββατο. Δηλαδή η Καλαμάτα και Βόλος είναι πόλεις που έχουν μια ωραία ομορφιά. Και κυρίως είναι κοντά και οι παραλίες και τα άλλα γύρω-γύρω. Αυτό μετράει. Δηλαδή σκέψει το Βόλο χωρίς το Πήλιο. Θα σου πω, θα ήταν άλλο πράγμα. Σκέψει την Καλαμάτα με αυτή τη θάλασσα εκεί, χωρίς να είναι τα χωριά γύρω-γύρω και να μπορείς με 20-25 λεπτά να πας παντού. Παίζει ρόλο και αυτό. Στο Άμστερνταμ εγώ όχι, δεν τρελάθηκα, ρε φίλε. Δεν πρόλαβα κιόλας. Ενώ η Ουτρέχτη μου άρεσε περισσότερο. Πόσους βαθμούς πιστεύω θα μαζέψει η ΑΕΚ? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Φίλε, μπάμπη από Βούπερταλ με το εναέριο τρένο στο Βούπερταλ, όταν πήγα γιορτάζαν τα 100 χρόνια με το τρένο με το μαγνήτη. Περνάει το τρένο από πάνω σου. Πάμε το κεφάλι σου. Και λέω, ωραία. Κάπου γιορτάζαν τα 100 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνανε. Και λέω, πού είμαι? Αλλά στη Γερμανία νιώθω τον ουρανό χαμηλά, ρε φίλε. Νιώθω ότι θα με πρίξει το σύννεφο. Δεν σου λέω ψέματα. Άλλοι λένε Βερολίνο, Βερολίνο, εμένα μου αρέσει το Μόναχο. Τι θα κάνουμε τώρα? Είναι και γούστα αυτά. Δεν υπάρχει άντε αυτό. Αλλά πια ακόμα τώρα, ποιο κοροϊδεύουν οι Ετρούσκοι Έλληνες εκεί όλα παντού.

Και πάμε και λίγο στα συναισθήματα. Χτες έκανε ντεμπούτο ένα παιδί 17 χρονών με τον Παναθηναϊκό και με βάση τον κανονισμό του κυπέλου, ο Παναγιώτης Μπινιάρης πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο και έκανε μια ανάρτηση. Έχει βάλει τον εαυτό του 5 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 10 πόσο είναι εδώ, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έγραψε ένα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα. Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με πίστεψαν και με υποστήριξαν. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Τι ωραία, και έχει βάλει τον εαυτό του μικρό και τα κατάφερε και γερός να είναι. Τώρα ξεκινάνε όλα, έτσι κι αλλιώς. Υγεία να έχει και μακάρι όλα τα παιδιά να πετύχουν τα όνειρά τους. Κόνιτσαν έχω πάει, βεβαίως έχω πάει και εμένα μου αρέσει και η Ξάνθη. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Ξάνθη, παλιά πόλη της Ξάνθης. Να καλημερίσω τον Ντοροσίδη, το φίλο. Να καλημερίσω τον Μπίλαρο τον Ντοροσίδη. Η πόλη της Ξάνθης είναι πάντα για μένα πολύ φιλόξενη και το κέντρο της εκεί, το παλιό, η παλιά πόλη ας πούμε, είναι πολύ όμορφη.

Ουτρέχτ είναι πόλη της Ολλανδίας, αλλά και η απάντηση στην Άρτα στην ερώτηση έφερε το ταχυδρόμο της συντάξης. Ουτρέχτ. Ναι, παλιά τις έφερνε σε ένα καφενείο. Δεν το έχει ζήσει αυτό, δεν το ξέρεις. Πήγαινα εγώ σε ένα καφενείο και ήταν 80 μπαρμπάδια. Πρωί-πρωί, λέω τι φάση. Φέρνει το ταχυδρόμο της συντάξης και ήταν εκεί να πάρουν το έμβασμα. Ανεβαίναν ανηφόρες, μηχανάκια, αγροτικά. Κάτι, λέω μνημόσυνο έχουν. Και έρχονταν ο γίγαντας και έκανε το transaction. Ούτε phishing, ούτε να σου κλέψουν λογαριασμούς, ούτε τίποτα. Πιο καλά ήταν παλιά με την τεχνολογία. Που πήγα κάπου να αγοράσω κάτι, ναι, το έχετε τιμοπαράδοτο, ναι, βεβαίως. Εκεί είναι. Ναι, βέβαια, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβώς αυτό. Πρέπει να πάω πίσω, αλλά βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει. Τελικά δεν υπάρχει. Λέω, δώστε μου αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτό γιατί βάσει δείγματος περιμένετε ένα τέταρτο. Γιατί μου φαίνεται ότι είναι ενεργό εδώ, αλλά δεν το βλέπω. Λέω, ναι. Κάνει, είχε γίνει ένα λάθος. Πώς να σου πω, στη αρχιοθεσία να το πω έτσι, και ήταν κάπου αλλού. Ναι, τελικά έχασα 35 λεπτά, 40 λεπτά, γιατί ρωτούσα, είναι ετοιμοπαράδοτο, βιάζομαι. Ναι, και μου το δείχνει. Λέω, αυτό θα πάρω. Το ετοιμοπαράδοτο δεν είναι αυτό, είναι το παίρνεις, φεύγεις. Ναι, δεν ήταν. Μετά μου λέει, είστε μέλος. Λέω, όχι, πρέπει να γίνετε, γίνομαι μέλος. Θα έρθει ένα εξαψήφιος κωδικός παραγγελίας στο κινητό. Και αν δεν λέω, δεν είχα μπαταρία, θα το φορτίζαμε. Έχουμε, μου λέει, εδώ που είμαστε, φορτιστές, βλέπετε, έχουμε. Λέω, ναι. Οκ. Και ειλικρινά σου μιλάω, καλύτερα να το είχα παραγγείλει και να είχα φύγει. Φέρτε το όποτε μου πείτε ότι είναι εδώ. Ναι, την άλλη φορά το παρήγγειλα, έχει έρθει. Ναι, σε άλλο κατάστημα. Πάω, δεν είναι στο χολαργό, δεν είναι στο δικό μας κατάστημα. Έχει γίνει λάθος. Χίλιες φορές πάλι αλαστιχάκι, λεφτά κανονικά. Έχετε, έχουμε. Δώστο μου. Πόσο είναι, τόσο. Γεια. Ούτε είναι αρχαιονομία. Δεν έχετε. Πότε θα το φέρεις, την Τρίτη. Τα λέμε την Τρίτη. Ούτε mail, ούτε αυτό. Η απόδειξη με mail. Δώστε μου ένα απόδειξη να στείλω το mail. Έβγαινε εκεί πέρα μια απόδειξη. Έκοβες ένα δέντρο για να πάρεις μια απόδειξη. Διέλυες τον περιβάλλον. Σου έδινε εκεί πέρα μια απόδειξη και τελείωσε. Ούτε μέλος, είστε μέλος, είστε. Θα σας έρθει κωδικός. Τι κωδικός, ρε κούκλα μου. Όχι αυτό. Πόσο κάνει. Δώστε μου να φύγω. Τέλος. Τεχνολογία ίσον χαμένος χρόνος. Σου μιλάω σοβαρά. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι διαδικασία χρειάζεται μπουρνά για να πάει να αλλάξεις ένα αντικείμενο. Μια κολόνια, ξέρω. Λες, έκανα λάθος τελικά. Ωραία. Τι είχα πάει εγώ με την κολόνια. Βέβαια. Έχετε την απόδειξη. Την είχα χάσει. Πότε είχατε έρθει. Σάββατο. Θυμόσαστε βάρδια. Εννοείται τι. Δεν δουλεύω εδώ. Πριν τις 4 ή μετά. 3 η ώρα. Ωραία. Ωραία μου λέει. Α. Είστε μέλος, όχι, θέλετε να γίνετε μέλος. Λέω γιατί, γιατί λέει έχετε έκπτωση, πρόσκειται τώρα, 25%. Ήταν ένα άρωμα ακριβό, λέω, εντάξει, 25% είναι 25 ευρώ στα 100. Ωραία, λέω, 25%, με κάνει μέλος, θα σας έρθει ένα mail. Λέω, έχω φρακάρει τον κωδικό, μάλιστα, με κινητό, μου το κάνει με το κινητό, με ξαναβγάζει έξω, μου δίνει τον κωδικό, γίνομαι μέλος. Και ξέρεις τι μου λέει τελικά, α, ήσασταν μέλος, σας είχαμε τζουβέλας με ζήτα. Μάλιστα. Παίρνω το, αλλάζω το υλικό και λέω, για ποιο λόγο, λέω, δεν μου αφαιρέσετε το 25%. Μου λένε για την επόμενη αγορά. Ειλικρινά ήθελα να κάνω, να το χύσω το άρωμα όλο πάνω μου και να φύγω, να με κυνηγάνε σφίκες από το μαρούσι. Ειλικρινά σου μιλάω, έχασα 30 λεπτά, 35. Παλιά λέει, θέλω να αλλάξω αυτό. Μάλιστα, έχεις απόδειξη, δεν πειράζει. Σου λέει, χωρίς απόδειξη. Πόσο είναι αυτό, τι θες να πάρεις αυτό, είναι άλλα 12 ευρώ. Πάρε 15. Ξέρω εγώ να πεις έναν καφέ. Να είσαι καλά, χάρηκα, χαιρετισμούς. Θα το πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό. Τι μας το κόμπιτο. Που θέλω να πάω στο γήπεδο να πάρω εισιτήριο τώρα. Δεν μπορώ εγώ που είμαι βλαχώνεη. Λέω, θέλω να πάω στο γήπεδο. Πρέπει να βρω το εισιτήριο, να το περάσω στον κόβ, να το περάσω με τον κωδικό. Έχω χάσει κωδικούς εγώ από το τάξη. Να πάρω το λογιστή, να μου δώσει κωδικούς από το τάξη. Για να μπω στο γήπεδο. Ρε φίλε, δεν ήρθα να πάρω δάνειο. Δεν πάω, χάνω χρόνο. Κολλάει το, κόλλησε το σύστημα. Συγγνώμη, κόλλησε το σύστημα. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Καθίστε λίγο στο πλάι, κόλλησε το σύστημα. Άλλαξε το, βάλε ένα χαφ παραπάνω. Και πάμε στα πιο σοβαρά. Ένα μήνυμα. Αλέξανδρε, κάνε μια ευχή να πάει καλά η μαγνητική της κόρης μου σήμερα, λέει ένας φίλος ή μια φίλη. Να πάνε όλα καλά, να φύγουν όλα τα άσχημα μακριά,
και να ξημερώσει αύριο μια καλύτερη μέρα για όλη σας την οικογένεια.

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε, αυτά είναι τα σημαντικά, παιδιά. Τώρα όλα αυτά που λέμε εμείς είναι αέρας. Πάμε σε κάτι άλλο. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Με τόσες πόντες, εκπτώσεις και προσφορές, συνδυάζεις κάθε παραγγελία. Θες να σταυροφιλήσεις τον Deliveroo με αυτά που κερδίζεις. Έτσι, μην το πολυσκέφτεστε, για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο.

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Την Κυριακή δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 ενώ νωρίτερα παίζουν να

0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρενθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρενθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Πόσα τα λίρα γυρεύεις στο Περέα να με πας.
1: Big Win, Sport FM, 94,6.

Γι' αυτό τώρα χορεύτρια στο Danza Club που πήγαινα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τσούβι παίζει Drake. Δεν παίζω εγώ Drake. Δεν είναι Drake, είναι. Drake είναι. Το πριν. Πριν. Πάνω μπουρνά στα βάζει αυτά. Αλέξα, θα σου βέλα στο μικρόφωνο. Ευτυχώς δεν έχω εγώ τις μουσικές επιλογές. Μόνο ο γόνι, λέει κάποιος. Ναι. Όχι ρε θείο, λέει κάποιος. Κερδίζεις άπειρο χρόνο, τα δουλεύει τεχνολογία. Και έχεις αξιοκρατία στα άτομα που τη χειρίζονται. Okay. Αξιοκρατία, λέει αυτός. Στην εργασία. Okay. Για βάλει το τραγούδι. Ξέρεις, κοιτιούνται 10 άτομα μαζί που έχουν εμπειρία στη ζωή. Κοιτιούνται. Okay. Σκέφτονται διάφορες ιστορίες αυτή τη στιγμή. Κάποιοι φίλοι που μας ακούνε, κάποιες φίλες. Αξιοκρατία, λέει, υπάρχει με τεχνολογία. Okay. Ξέρεις ότι γιορτάζει ο Μωυσής σήμερα. Σε χωρίσει τα δύο, φίλε. Χρόνια μου πολλά, λέει η Ερμίνα. Α, η φίλη της Μαρίας. Ροζαλία, Ερμιώνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωυσία, Οκεανός, Οκεάνιος, επειδή το χώρισε. Καταλαβες. Οκεανής. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, φίλη μου Ερμίνα. Να είσαι καλά. Σε είδα χθες με τις φωτογραφίες προχθές. Ναι, τι να κάνω, φίλε, δεν μπορώ διαφορετικά. Το τότε και τώρα, παιδιά, επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη, με μια μικρή αλλαγή. Το τότε και τώρα επιστρέφει με πολύ κέφι. Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα, γιατί είδατε τη φωτογραφία. Έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία, σβήσε γράφε. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το περιμένω κι εγώ πώς και πώς να το δω στις οθόνες. Η άχαστη, για σας που ρωτάτε, οι τρίτες από Οκτώβρη θα... Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πάντα βλέπεις τώρα, ήρθε τον Μπαϊρακτάρ στην Ικαρία. Μπορεί να έρθει κάτι άλλο, μπορεί... τα πράγματα αλλάζουν, εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος, τα πράγματα πάνε έτσι, πάνε αλλιώς, εσύ πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος. Να τα διαχειριστείς. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τον Οκτώβρη, αν πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσουμε τους άχαστους, τις Τρίτες. Και εκεί με μια μεγάλη έκπληξη, γιατί θα μπορείτε να το παρακολουθείτε κάθε Τρίτη κάποιοι από κοντά. Υπάρχει τρόπος. Ακλόνητος. Έτσι, ταμπάκος ακλόνητος. Ταμπάκος με μπλουζάκι, τέτοιο, ναυτικό σαλόνι, έκθεση ναυτικό σαλόνι. Όπου πάνε ζάμπλουτοι άνθρωποι και κοιτάνε, το πάρουμε αυτό, άστο, δεν μ' αρέσει γιατί έχει μαύρο από κάτω στο κατάρτι, δεν μ' αρέσει. Γιορτάζει, συγγνώμη, και ο Αρών. Μάλιστα. Εντάξει. Να πάω να φάω κανένα ζυγούρι στα Γιάννενα. Αν εννοείς ψημένο και από ταβέρνα, ναι. Αν εννοείς από μόνος σου να μπεις σε ένα μαντρί, όχι.

Λοιπόν, έχουμε και Arsenal Chelsea, το πρώτο έτσι μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο. Αρτέτα εναντίον Αλόνσο, για να δούμε τον Αλόνσο έτσι σε κάποιο δύσκολο τεστ. Γενικά αυτό το έχουμε το πότε παίζει η Arsenal. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί κόλλησε. Δώσε μου λίγο χρόνο.

Για το φίλο, λέει, πώς το βλέπω τον Τζόλι. Φίλε, εντάξει, ο Τζόλις ξεκίνησε πάρα πολύ εντυπωσιακά. Θα συμφωνήσει, ταμπάκο, ξεκίνησε εντυπωσιακά. Είναι λογικό όταν κάνεις τέτοιες σκληρές προπονήσεις, αντιμετωπίζεις τέτοιους αντιπάλους. Δεν γίνεται να πας τώρα στην Premier League και να κάνεις πλάκα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί λέει ο φίλος ότι τον έχει αποθεώσει ο Αρτέτα. Τον έχει αποθεώσει ο Αρτέτα γιατί προφανώς δεν τον βλέπουμε εμείς στην προπόνηση, δεν τον βλέπουμε εμείς τι κάνει στη μέρα του ποδοσφαιριστή που λέω εγώ, στις ασκήσεις, όλα αυτά, στην τακτική. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν ήταν καλό στο τελευταίο μάτς και γι' αυτό βγήκε αλλαγή στο 45. Με τον Κάς, επειδή το είδα, αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Για μένα επηρεάστηκε και από την κάρτα που δέχτηκε και φοβόταν μετά να μαρκάρει, γιατί ο Τζόλις είναι ένας παίκτης που βάζει το πόδι, μαρκάρει, δηλαδή γυρίζει, ντουμπλάρει, παίρνει την μπάλα, δηλαδή πέφτει στη μάχη. Δεν είναι κάποιος που περιμένει να πάρει την μπάλα απλά στα πόδια να φύγει. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αυτό που έχει κάνει να ξεκινά αυτή τη στιγμή ενδεκαδάτος στην Arsenal είναι μεγάλο επίτευγμα για μένα και σίγουρα θα τον δούμε να παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ συμμετοχή μέσα σε όλη τη χρονιά. Απλά έτσι όπως είναι αυτό το πρωτάθλημα, με τις υποχρεώσεις που έχει, με τα πόσα παιχνίδια θα παίξει η Arsenal, θα φτάσει στάνταρ στο Champions League πολύ βαθιά. Θα πάει στο κύπελο πολύ βαθιά. Θα πάει σε αυτά τα Σταθερόπουλος Cup, τα Καραμπά, όπως τα λένε, δεν τα ξέρω, πολύ βαθιά. Στο πρωτάθλημα θα είναι όλα αυτά τα παιχνίδια. Φαντάζομαι θα χρειαστούν πολλά ποδάρια, που λέγε με ένας θείος μου. Οπότε, ο Τζόλις θα είναι ένα βασικό όπλο σε αυτό που θέλει να κάνει ο Αρτέτα και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια επιτυχία. Επειδή κάνουμε πλάκα, εμείς λέμε οι Arsenal και οι Arsenal, οι losers, μιλάμε για ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Κορυφαίο κλαμπ η Arsenal στον κόσμο. Είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Για μένα μεγάλο φαβορί να ξαναείναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και ένα από τα φαβορί να περπατήσει πάρα πολύ ψηλά στο Champions League. Δηλαδή τι άλλο να ζητήσει ο Τζόλις, πού πρέπει να πάει? Πρέπει όλοι να σκέφτονται τη Real και την Barcelona, ξέρω εγώ και, και ποια άλλη, και την Paris Saint-Germain. Παίζουν και άλλες ομάδες. Α, η Arsenal λέει, σιγά λέει η Arsenal. Τι λες ρε μεγάλε, πλάκα μας κάνεις? Μιλάμε για κορυφαίο κλαμπ, ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο και η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και θα ξαναείναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ποιος θα είναι πρωταθλητής Αγγλίας? Η Arsenal είναι φαβορή. Γράφει το που στο λέω αύριο τον πρωί. Αύριο τον πρωί ποιος θα είναι? Ο Γκάρικ με τη Manchester παίζει ο Τσουβέλα, σεντρεφόρ. Ποιος θα είναι? Η City κυντεύτηκε, τελειώσαν αυτοί. Πήραν τον Έντζο Φερνάντες με τα τατουάζ. Α, τα τατουάζ. Βαραίνουνε ρε τα τατουάζ, ρε. Σβήστα, ρε.

Λέει κάποιος, γιατί δεν, δεν λες για τον ΠΑΟΚ και τη θύρα 4 που είπανε για τον Σαββίδη. Τι να πω ρε παιδί, έβγαλαν μια ανακοίνωση, ένα πανό, ότι ευχαριστούν τον Σαββίδη, ότι ήρθε η ώρα να φύγει η θύρα 4. Τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό? Τι να σχολιάσω? Αυτή είναι η άποψη των παιδιών της θύρας 4. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά είναι κοντά στην ομάδα τους και την πονάνε και ίσως θέλουν να, να δημιουργήσουν εκεί πέρα μια κουβέντα, μπας και γίνει κάτι πιο έντονο. Κατάλαβες, ουρνάς. Έτσι γίνονται αυτά καμιά φορά. Πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Τι έγινε, γιατί μου λες να χαλαρώσω, ρε φίλε. 8 με 10 έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε, ρε φίλε. Είμαι εδώ για να ξυπνήσουμε. Τι θες να έχω αυτή τη φωνή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Daft Punk One More Time. Big One Sport FM 94,6. Πρωινό Παρασκευής. Λίγο πριν η ώρα φτάσει 10. Και μιας και λέμε 10, όντως μεγάλη θλίψη παγκοσμίως, γιατί το πιο καλό 10, το κορυφαίο δεκάρι, ο Λιονέλ Μέση, ανακοίνωσε ότι σταματά από την Εθνική Αργεντινής και συνεχίζει μόνο με τις συλλογικές του υποχρεώσεις. Θέλω από αυτό το μετερίζει, από αυτή την αθλητική γωνιά, να ευχαριστήσω προσωπικά τον Λιονέλ Μέση. Δεν θα το μάθει βέβαια, είχα σχεδιάσει αστεία από το σπίτι μου. Να ευχαριστήσω τον Λιονέλ Μέση για όλες τις όμορφες ποδοσφαιρικές, αλλά και όχι, και ωραίες αθλητικές, θα έλεγα, στιγμές που μου χάρισε όλα αυτά τα χρόνια που σαν αρτίστας, θα έλεγα, χάιδευσε την μπάλα στο υψηλότερο επίπεδο. Λιονέλ, σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Λιονέλ, σε αγαπώ. Λιονέλ, σε τιμώ. Καλημέρα και έξω. Πρωινό Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη, εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας μας. Είσαι εντάξει, με αυτή την οπτική, φίλε μου? Εντάξει, είσαι καλά? Θέλεις αυτές τις ψεύτικες ραδιοφωνικές φωνές, που άλλος είναι έτσι στη ζωή του και στο μικρόφωνο είναι? Βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος. Η Arsenal δεν μπορεί να θεωρείται, λέει κάποιος ή κάποια βέβαια, μια ομάδα χωρίς πρωταθλητριών, μεγάλη ομάδα, αλλά όχι κορυφαίο κλαμπ. Είναι καλό, γιατί στα αθλητικά ραδιόφωνα υπάρχει μια οδός ως συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, θα έλεγα, όπου απόψεις διείστανται, διασταυρώνονται, αλλά όλα κάτω μπορούν να συζητηθούν και να απαντηθούν. Αυτή είναι και η μαγεία. Έτσι δεν είναι? Μη μου λες εμένα σταύρωσα την Arsenal, ακλόνητος. Μη μου λες εμένα σταύρωσα την Arsenal. Πέρσι έλεγα θα πάρει το πρωτάθλημα, όλη τη χρονιά μου λέγατε τη σταύρωσα και το πήρε. Τι, δεν μπορεί ξαφνικά να λέτε σταυρώνω, αφού σας έλεγα θα το πάρει η Arsenal. Βέβαια όταν την πλησίασε η City λέω πάει, έπαθε Arsenal. Αλλά τα κατάφερε.

Αυτός ο παραγωγός, πρόσεξε Σωτήρη Ταμπάκο, λέει κάποιος, είναι η ομάδα χωρίς ανάπτυξη, χωρίς τελική πάσα, 90 λεπτά ταμπούρι και στο τέλος λευκή ισοπαλία με την ακροματικότητα. Αν ήμουν ομάδα θα ήμουν η Βέρτερ Βρέμης, μια υπολογίσιμη ομάδα χωρίς στόχους. Έτσι. Δηλαδή, αυτός ο παραγωγός Ταμπάκο που δεν ενοχλεί αλλά δεν κάνει και τη διαφορά. Ποια ομάδα είναι? Δηλαδή, στην Ιταλία είμαι Τζένοα, θα έλεγα. Δεν κινδυνεύω, δεν θα ενοχλήσω. Στη Γερμανία είμαι όταν ήταν, ας πούμε, 7η, η Βέρτερ, ας πούμε, όταν ήταν 7η, 8η. Η Gladbach. Είμαι η Μπορούσια Gladbach. Είμαι μια υπολογίσιμη, αλλά στο τέλος δεν θα καταφέρω πολλά. Θα έχω μια καλή επίθεση, αλλά θα έχω βάλει ένα τσουβάλι γκολ στην πλάτη. Έτσι. Στην Ισπανία είμαι η Οσασούνα. Αυτή είμαι. Υπολογίζουν όλοι, αλλά δεν θα σας πειράξω και κάπου.

Στη Γαλλία είμαι η Λάρτς. Έτσι, χαλαρός. Θα βγω και Champions League, θα κάνω και τα δικά μου. Θα απειλήσω λίγο, αλλά στο τέλος δεν θα μπορέσω να κάνω πολύ ωραίο. Έτσι δεν είναι. Ας πούμε ότι είμαι η Τουλούζ. Η Τουλούζ. Αυτή είμαι.

Ζήτω το μανίδι, λέει ο Χρήστος. Αυτό συνοδεύεται με καλά, ζήτω το μενίδι. Σμαρτάκι έχει ο δικό σου. Δυνατό. Ακούει ρακ το φίλο μου. Ακούτε BCC. Αχα, το έχω καθήκον. Στάνταρ. Η Ντάιμα σε πέντε με εκεί. Φουλ ηχείο. Έτσι περνάει. Μέσα από τη λαϊκή περνάει με τέρμα ήχο. Δεν χαμηλώνουμε επειδή περνάμε έξω από εκκλησία. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εντάξει. Στον κάραβο στρίβει έτσι. Μπροστά από στάση με γιαγιάδες από τη λαϊκή. Και έχουν τέτοια σμαρτάκια, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι φοράνε. Βγάζουν τέτοιο θόρυβο τα σμαρτάκια. Δεν μπορεί το ίδιο το smart να σηκώσει αυτό το σύστημα. Δηλαδή, αν είχε φωνή, θα έλεγα: σας παρακαλώ, μην μου βάζετε χοντρά λάστιχα. Δεν είμαι φτιαγμένο γι' αυτό. Είμαι φτιαγμένο για να πηγαίνετε ήρεμα και ωραία. Smart λέγεται. Γιατί μου το αλλάζετε. Ο Καντέρ, ο Ενές Καντέρ, στο χωριό μου λέμε: έχει κόψει καπίστρι. Έχει κόψει άλυσο. Έκανε μήνυση στο Chicago Sky να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώην στάρ του NBA θέλει να παίξει με τις γυναίκες. Θέλει να παίξει στο WNBA γιατί λέει νιώθει έτσι. Έχει ξεκινήσει κάτι έντονο σε όλη την Αμερική. Πήγε και στους αγώνες, τον έβγαλαν και έξω. Τον έβριζε το γήπεδο, τον αποδοκίμασαν, του επιτέθηκαν φραστικά. Εκείνος αντέδρασε με ειρωνικό χαμόγελο. Του έκανε και trash talking η Νατάσα Κλάουντ, μια γνωστή αθλήτρια, όταν έβαλε καλάθι. Τον έδιωξαν και αυτός είπε: τα λέμε στο δικαστήριο. Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή, νομικές ενέργειες γιατί με διώξανε, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την πρώτη τροπολογία. Είμαι γυναίκα, λέγω, νιώθω γυναίκα και δεν μπορείτε να με φημώσετε. Θέλω να παίξω, δεν θα φημωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζουμε τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου. Ο Ενές Καντέρ έστειλε, τους κάλεσε για δικαστική διαμάχη, τέλος πάντων. Αυτά. Έχει πει ο Καντέρ ότι θέλει να παίξει, αισθάνεται γυναίκα και έχει γίνει ένα πανηγυράκι ωραίο, γιατί πανηγυράκι τώρα ο Καντέρ. Τέλος πάντων. Αυτά. Δεν θα κάνει πίσω. Θέλει να συμμετέχει στο WNBA και κατέθεσε. Αυτά. Δεν θα κάνει πίσω. Θέλει να συμμετέχει στο WNBA και κατέθεσε αγωγή.

Με αυτό θα φύγουμε. Πριν όμως φύγουμε, έχουμε να πούμε κάτι. Δώσε λίγο Stardust. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις κάτι. Συνδυάζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις ζεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Καλημέρα να πούμε σε όλους. Προσοχή στο δρόμο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Άλεξα Λεσουβέλα στο μικρόφωνο με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Γίγαντα, το Σωτήρι Ταμπάκο. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Και μετά Σωτήρης Ταμπάκος. Εδώ όλο το ρεπορτάζ έρχεται για να σας κάνει πρεσάρισμα. Θα έλεγα man to man, εγώ και εσύ, άντρας προς άντρα. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, πάλι σε όλο τη Δευτέρα και από Τρίτη με το καλό όλοι μαζί. Γεια! Yeah.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Sport FM

Ελπίζω να είστε καλά και εγώ είμαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι να το λέμε και αυτό καθημερινά. Είναι μια ευχή αλλά ουσιαστική και δεν είναι τυπική σίγουρα. Αλλά νομίζω είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Sport FM Πάτρας 96,3. Θα πάνε παρέα μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος.

Είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ, γιορτάζει η Ερμιόνη και η Ερμίνα. Αυτό είναι το όνομα που γιορτάζει. Γιορτάζει ο Μωυσής. Α, εδώ το Μωυσής. Αν είχε δώσει τέτοιες εντολές, ας πούμε, από πάνω από ψηλά, είχε λάβει τέτοιες εντολές και δεν ξέρω πόσες τηρούμε από αυτές. Τέλος πάντων, η Μωυσία, η Ροζαλία, η Ρόζα, ο Ωκεανός. Τρομερό όνομα και η Ωκεανία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. 8 παρα 10 δει ο ήλιος σήμερα. Αρχίζει και βασικά κατά μία ώρα έχει μικρύνει η μέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Κατά μία ώρα, φίλε, σήμερα. Σήμερα συμπληρώνεται μία ώρα. Από τις 10-11 Ιουλίου, κάπου εκεί που αρχίζει και γυρίζει το έργο. Μάλιστα, η σελήνη 22,2 ημερών έχουμε. Ήταν χθες το ήταν το μισοφέγγαρο αυτό και ήταν τρομερό. Αύριο είναι πίζα να τα πούμε, τους γιορτάζει ο Ζαχαρίας, ο Θεοσμένης Σαχαρούλα και τα λοιπά, και την Κυριακή η Βιβή, ο Ευδόξιος και η Λιγερή. Λοιπόν, πολύχρονοι όλοι, και στο φίλο μου τον Μάριο, έτσι σήμερα που έχει γενέθλια. Να είναι πάντα καλά, έτσι, η γενέθλια. Τι να κάνουμε, έτσι. Σβήνουμε, γιορτάζουμε που και που τα γενέθλια, Θόδωρε, έτσι. Για το μεταξύ, εγώ δεν μ' αρέσει, η αλήθεια είναι, να γιορτάζω τα γενέθλια. Τη γιορτή, εντάξει, είναι το όνομά σου, δεν γίνεται να μην το γιορτάσεις. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

Ο καιρός. Τι να πω για τον καιρό που το μεσημέρι πραγματικά γίνεται κόλαση. Πολύ ζέστη. Όπου σταματάω και όπου βρεθώ μου λέει ο κόσμος δεν μπορούμε άλλο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Παιδιά και είμαστε καλά. Δεν θα πω. Είμαστε όταν έχεις 35-36 και όταν έχεις κάνει και 42-43 εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν και χειρότερα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε είναι η ζέστη, είναι και η αίσθηση της θερμοκρασίας. Γιατί μπορεί να λέει το θερμόμετρο 34, αλλά η αίσθηση να είναι 38. Γι' αυτό λέμε. Μια χαρά ο καιρός, θα έχει κάποια συννεφάκια βέβαια. Το χθες πήγε να βρέξει για ένα περίεργο λόγο. Μάζευε. Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο? Μία από τα ίδια μέχρι 34 βαθμούς. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. 35 την Κυριακή να κάνετε και τα μπανάκια σας. Και από Δευτέρα εκεί θα είμαστε 35-36, σκάρτ 37. Και φαίνεται από την άλλη εβδομάδα λίγο αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει. Όχι κάτι ιδιαίτερο, μην φανταστείτε να πάτε τώρα να έχει κρύο. Εχθές ένας φίλος μου λέγε δεν μπορώ άλλο, θέλω να έρθει η βροχή, θέλω να έρθει το κρύο. Όλα είναι παιδιά της εποχής. Αν μου πεις τώρα Σεπτέμβριος και κάνει περισσότερη ζέστη από ό,τι έκανε τον Ιούνιο. Γιατί τον Ιούνιο δεν είχε πολύ ζέστη. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει το κλίμα κτλ. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα.

Να ξεκινήσουμε από την Παναχαϊκή, η οποία προετοιμάζεται για το αυριανό φιλικό με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, ένα τελευταίο ας πούμε τεστ πριν από το επίσημο, πρώτο επίσημο παιχνίδι το επόμενο Σάββατο απέναντι στον Μιλτιάδη για το κύπελο Εραστεχνών Ελλάδος. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα δοκιμάσει, φαντάζομαι, εντεκάδα εν ώψη του κυπέλου, ή τέλος πάντων θα κάνει μια προσπάθεια να δει ποιο σχήμα είναι αυτό που του ταιριάζει κατάλληλα. Τα αποτελέσει δηλαδή ένα δυνατό σετ λίγο ή μια εβδομάδα θέλετε πριν τον αγώνα του κυπέλου. Υπάρχουν λάθη που έχουν γίνει, θα προσπαθήσει να τα διορθώσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, το είπε κιόλας ότι είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα. Σήμερα στον Νεολόγο την εφημερίδα έκανε δηλώσεις. Λέει υπάρχει ικανοποίηση για την αγωνιστική εικόνα της Παναχαϊκής, η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, είναι μια καινούργια ομάδα που έχει δυνατότητες και ετοιμαζόμαστε για τις επίσημες υποχρεώσεις. Έχουμε ακόμα 23 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά μπροστά μας έχουμε και προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι κυπέλου με το Μιλτιάδη. Ναι, η τελευταία μεταγραφή είναι ο Ανδρέας Σολάταρης. Δύσκολα θα γίνει άμεσα κάποια προσθήκη, αλλά από τη στιγμή που οι μεταγραφές είναι ακόμα ανοιχτές δεν αποκλείεται και τίποτα. Έτσι, να γίνει κάτι εφόσον, γεια σου Μιχάλη, εφόσον βρεθεί κάτι ωραίο και εφόσον βρεθεί παίχτης που να ταιριάζει και στο Σπύρο Αντωνόπουλο και στην Παναχαϊκή. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Παναχαϊκή έχει κάνει αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για έναν έλεγχο σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση του γηπέδου και η άδεια χρήση έτσι αλλιώς λήγει την Κυριακή, αυτή την Κυριακή στις 6 Σεπτεμβρίου, και η Επιτροπή Ελέγχου για την Καταλληλότητα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να πάει στο γήπεδο της Παναχαϊκής και να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει η ομάδα. Γεια σας, Μιχάλη. Το παιχνίδι πρωταθλήματος, βέβαια έχουμε καιρό μέχρι τότε, γιατί έχουμε και την επανασπορά. Σε ό,τι αφορά τις ακαδημίες, ο Παναγιώτης Εμιτέκολος σήμερα στην εφημερίδα Νεολόγο και στον Αλέξη Διγενή έχει κάνει μια πολύ σημαντική τοποθέτηση. Αναφέρει, στείλαμε εξώδικο, γιατί έχει σταλεί εξώδικο από την Εραστηνική Παναχαϊκή προς την Νίκη Προαστίου, και αναφέρει, στείλαμε εξώδικο για να καλύψουμε, για να προστατεύσουμε το όνομα της Παναχαϊκής. Ο επενδυτής που έχει αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα θα κατεβάσει την K16 και την K17 στα οικεία πρωταθλήματα και ο Στάθης Τσαρτόλιας που έχει την ευθύνη των ακαδημιών του συλλόγου θα κατεβάσει όλα τα υπόλοιπα τμήματα, την K12, την K13 και όλα τα αναπτυξιακά τμήματα στα πρωταθλήματα. Τώρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ας πούμε μια ηρεμία, ότι τα βρήκανε, χωρίσαν τα τμήματα, ποια θα πάρει η κάθε πλευρά και θα έχουμε ανακοχή για λίγο μέχρι να ξανα... έτσι το ερμηνεύω εγώ, αν με ρωτήσετε. Ναι, έτσι το ερμηνεύω. Ναι.

Λοιπόν, περιμένουμε και τα διαρκείας της Παναχαϊκής. 100 ευρώ έχουμε πει ότι θα κοστίζουν τα πιο οικονομικά, τα πιο προσιτά στο κοινό. Σαφώς θα υπάρχουν και προσφορές, κάποιες ειδικές κατηγορίες για άνεργους, για αμαία, για παιδιά, για οικογένειες. Θα υπάρχουν έτσι πακέτα και περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση της Παναχαϊκής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει σίγουρα ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί κάποιοι ρωτάνε, θέλουν να δουν τι θα γίνει με τα διαρκείας. Εντάξει, αυτά είναι τα νέα. Αύριο θα δούμε με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου τι θα κάνει η Παναχαϊκή. Θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά και από το Sport FM Πάτρας μέσω του site www.sportfmpatras.gr. Μαζί μας το EEC Delta. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Delta βήμα. Στις ανώτερες σχολές Delta 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας. Σημειώστε διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Όχι, βλέπω εδώ τώρα άλλο. Έρχονται 39 και κακοκαιρία από την Ιταλία, λέει ο Μαρουσάκης. Οχ. Ναι, αν μας πιάνει εμάς. Γιατί εγώ τα μοντέλα λέει καμία βροχή δεν έρχεται. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι, οι μετεωρολόγοι αυτοί που κάνουν τις...

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Πανεγιάλιο. Σοκ. Στον Πανεγιάλιο το λέγαμε από χθες. Τελικά σοβαρός τραυματισμός για την Ιωακίμ Ζιγκερίδη, η αξιονική στην οποία υποβλήθηκε ο έμπειρος επιθετικός, δυστυχώς έδειξε ρήξη χιαστών, που σημαίνει ότι τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ζιγκερίδης, ο οποίος ήταν ένα από τα στοιχήματα φέτος του Πανεγιαλίου, δεν θα τον έχει και τώρα δημιουργείται κενό στην επίθεση. Υπάρχει ο Μακρύς, εντάξει, και ο Βαγγέλης Μακρύς, έμπειρος κτλ. Υπάρχει και ο Μάριος Γκολφίνος και αυτός τα πάει εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν θα κάνει μεταγραφή. Αν πάει μια χαρά ο Γκολφίνος, γιατί να κάνεις μεταγραφή? Έχεις και το Μακρύ, καλά είναι. Και βλέπεις και το Γενάρη και βλέποντας και κάνοντας. Δυστυχώς είναι όλοι στεναχωρημένοι στην ομάδα με αυτό που έγινε στο Ζιγκερίδη. Ακόμα ένα φιλικό για την ομάδα του Πανεγιαλίου στην Κόρινθο με την τοπική ομάδα αύριο Σάββατο. Και αυτό θα είναι το τελευταίο τεστ πριν τον αγώνα Κυπέλλου την επόμενη Κυριακή απέναντι στον Τέλο Άγρασο, που η πρόκριση είναι στόχος για τους Αιγιώτες.

Και ο Ατρόμητος έχει ένα φιλικό παιχνίδι δύσκολο αύριο απέναντι στη Θύελλα. Τελικές δοκιμές πριν το παιχνίδι με τον ΑΟ Λεβάντε το επόμενο Σάββατο για το κύπελο Ερασιτεχνών. Είναι δεδομένο ότι ο Ατρόμητος θέλει την πρόκριση. Γιατί να μην προχωρήσει κιόλας στο κύπελο. Στη στιγμή που συμμετέχει και κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Άλλο το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, άλλο το κύπελο. Και σίγουρα ο Ατρόμητος ποντάρει πάρα πολύ στο νεανικό του ρόστερ του και στον coach Μπαλατή και σε όλο το αυτό και γενιακό κλίμα που έχουν φτιάξει στην ομάδα του Ατρομήτου. Βέβαια θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην τεχνική, το γνωρίζουν και οι ίδιοι, αλλά κάτι μου λέει ότι θα πάει καλά φέτος ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, πάμε στον Προμηθέα. Εχθές έδωσε φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, Βίκο Φάλκονς βασικά, σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Ιτήθηκε ο Προμηθέας 72-93 ή 93-72 αποδημάται, έχασε ο Προμηθέας. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα είχε αρκετές απουσίες, βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, πήραν οι φιλοξενούμενοι διψήφια διαφορά, την οποία την κράτησε μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου. Προσπάθησε ο Προμηθέας στο τέταρτο δεκάλεπτο να μειώσει τη διαφορά, όμως η Βίκος Φάλκονς διατήρησε τον έλεγχο και πήραν αυτή την φιλική νίκη. Για τον Προμηθέα ο Williams πέτυχε 17 πόντους, ακολούθησαν ο Καλαϊτζάκης με 11, ο Κόλεμαν, ο Δίπλας και ο Κουλμπόκα με 10 πόντους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν και το σκορ, ότι δέχτηκες και 93 πόντους, έβαλες μόνο 72. Αύριο ο Προμηθέας θα δώσει το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας πριν τα επίσημα τώρα, απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Ο φίλος λέει: καλημέρα, τα πρώτα δείγματα του Προμηθέα ανησυχητικά, ελπίζω να πάρουμε 7ο ξένο, καλή εκπομπή. Ηρακλή, ναι, δεν ξέρω αν θα είναι ανησυχητικά, καλό είναι να δούμε τα επίσημα πρώτα. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το ίδιο λέω, να δούμε επίσημα, να κυλήσουν κάποια παιχνίδια και έπειτα να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί είναι νωρίς τώρα, δεν παίζαν και όλοι οι παίχτες. Να δούμε και το επίσημο. Το πρώτο είναι στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του Basketball Champions League, και θα αντιμετωπίσει μετά, θα αντιμετωπίσει βασικά τη Βιέννη και θέλει να διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων. Βέβαια το ίδιο ενώπιση, το ίδιο και ο Κολοσσός που θα βρει απέναντί του τη Μανίσα, οπότε και οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Δεν αποκλείεται βέβαια, εγώ δεν το αποκλείω να γίνει μεταγραφή, αλλά στην συνάντηση που έκαναν εκεί οι άνθρωποι του Προμηθέα, τους δημοσιογράφους, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Δεν μας είπαν ότι θα υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια προσθήκη. Μας είπαν μάλιστα ότι το ρόστερ έκλεισε. Τώρα βλέποντας και κάνοντας είναι, παιδιά, οι περισσότερες ομάδες έτσι είναι. Κοιτάς να δεις τι λείπει, τι είναι αυτό που δεν σου ταιριάζει και έπειτα το προσπαθείς να το αποκτήσεις. Έχουμε ακόμα περιθώριο για μεταγραφές.

Τώρα στις υπόλοιπες ομάδες του μπάσκετ εδώ της περιοχής, περιμένουμε και στον Απόλλωνα την απόφαση μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάστηκαν. Σαφώς και παίζει ρόλο, όποια απόφαση και να είναι, παίζει ρόλο κυρίως για το σχεδιασμό που έχει ο φετινός Απόλλωνας. Γιατί άλλο να παίξει, το είπα και χθες, άλλο να παίξει στην Elite League, άλλο να παίξει στην National League 1. Οπότε αλλάζουν τα πλάνα σου άμα πας στην Elite League. Θα περιμένουμε όμως, δεν θα αργήσει η απόφαση, θέλω να πιστεύω, και θα έχουμε εξελίξεις. Σήμερα μάλιστα ο Προμηθέας, λέω, ο Απόλλωνας θα έχει συνέντευξη τύπου. Ο Dirk Bauerman θα έχει καλέσει δημοσιογράφους προκειμένου να αναφερθεί στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στις 12 Σεπτεμβρίου με τον Ηλυσιακό εντός έδρας, ενώ η ομάδα του Απόλλων θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την ΑΕ Ροητίκων και κλεισμένων όμως των θυρών αύριο, ενώ το επόμενο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη με την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Εσπέρου που επίσης θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν και κλεισμένο των θυρών. Φιλικό είναι, οκ, τι συμπεράσματα να βγάλουμε, τι. Εντάξει, απόφασή τους είναι. Πάμε στην Αθλητική Ένωση, αφού είπαμε για την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Εσπέρου. Έχει φιλικό παιχνίδι απέναντι στην. Αύριο στο ψυχικό, απέναντι στο ψυχικό. Εκτός έδρας. Είναι ένα τεστ. Για να δοκιμάσει ο Κώστας Ρουμελιώτης πρόσωπα, σχήματα, αλλά και να βρει ομάδα ρυθμό εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων που έρχονται και για την ομάδα του Γλαύκου, θα συμμετάσχει στο κύπελλο Ελλάδος όσο και στο πρωτάθλημα της Elite League και έτσι μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Θυμίζουμε ότι με μια αλλαγή ξεκινά ο Γλαύκος Έσπερος, καθώς ο Μπαζίνας δεν θα συνεχίσει, ενώ αποκτήθηκε καινούριο Βασιλείου από τον Προμηθέα Πάτρας, 2-5 γεννημένο. 1,96 μέτρα. Παλικάρι, έτσι, 1,96. Ψηλό παιδί. Αυτά και από την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερου. Και την Παναχαϊκή ιτήθηκε σε φιλικό παιχνίδι με την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού και πλέον θα δώσει το επόμενο φιλικό, το δεύτερο κατά σειρά, απέναντι στον Προμηθέα 2014.

Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε, θα έχουμε εδώ και Γιώργο Προύσα. Θα δούμε τι έγινε χθες στο κύπελο και γενικότερα δούμε τα τελευταία νέα και τις αθλητικές επικαιρότητες. Δούμε και τα θέματα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω και τα θέματα του νεολόγου, γιατί τον έχω στα χέρια μου. Κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα Νεολόγος. Το πρώτο σελίδο του αναφέρεται στη μεγάλη δίκη των ναρκωτικών. Ότι πρόσωπα το ΑΦΑΝ ΚΑΤΕ θα κάτσουν στο Σκαμνί, ότι είναι 48 η πανδημία στο εδόλιο εντός του μήνα. Επίσης έχουμε κακοποίηση ανηλίκων υποθέσεις πορνογραφίας που συγκλώνησαν την Πάτρα και άλλα θέματα πολλά. Στο αθλητικό κομμάτι έχουμε νέα σε ό,τι αφορά την ανάπλαση του γηπέδου της Παναχαϊκής. Ο Αλέξης Διγενής έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που αναφέρεται στο γηπεδικό και όλες τις εξελίξεις, τι υπάρχει προτεραιότητα, τι γίνεται με την πολεοδομία για τα δύο προπονητήρια. Επίσης υπάρχει συνέντευξη του Παναγιώτη Σαμίκου, του νεαρού αθλητή του Στίβου από τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Άτλας Πατρών. Φυσικά συνεντεύξεις και σχόλια και παρασκήνιο από όλα τα αθλήματα. Πραγματικά έχουμε πιάσει όλα τα αθλήματα και με τον Αλέξη. Αυτά πάνω κάτω για την εφημερίδα που κυκλοφορεί, επαναλαμβάνω, σήμερα ο Νεολόγος. Πάμε, Θόδωρε Παπαγιαννόπουλο, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να υποδεχτούμε Γιώργο Προύσαλ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, μαζί μου ήρθε και ο Γιώργος ο Προύσαλης. Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε χθες, Θόδωρος απέναντι εννοείται, κλασικά Θόδωρος Παπαγιανόπουλος. Χθες είχαμε και ένα παιχνίδι κυπέλου, έτσι, για την, εδώ για την Ελλάδα. Πώς εξελίχθηκε, αν το είδες κιόλας, πώς εξελίχθηκε, το είδες, μου έλεγε ένας φίλος μου χθες, μου λέει, παίζω Πανεκός με την Νίκη Βόλου. Και μου λέει, έκανα το λάθος και το είδα. Του λέω, γιατί το, μου λέει, άμα δεις λίγο, γιατί δεν μπορούσε λόγω της Ακαδημίας, άμα δεις λίγο φάσεις και τα λοιπά, θα καταλάβεις. Είναι όντως έτσι, δηλαδή, τόσο κακό μάτς, δεν ξέρω, πες μας, τι έγινε.
1: Εντάξει, Παναθηναϊκός, αλλά ότι δυσκολεύτηκε λίγο, γιατί έπαιζε απέναντι σε μια Νίκη Βόλου, η οποία και οι 11 ποδοσφαιριστές βρίσκονται πίσω από τη σέντρα. Όταν έχει μια κλειστή άμυνα, ανεξαρτήτως η ομάδα τι κατηγορία βρίσκεται, είτε στην Α, είτε στη Β, είτε στη Γ, θα έχει ένα πρόβλημα μέχρι να λύσει κάποιο αυτό το γόρδιο δεσμό και να βάλει αυτό το γκολ. Το γκολ ήρθε στο 59 με τον Ταμπόρδα. Εντάξει, αν ήταν κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού ή όχι, πιστεύω είναι λίγο ασήμαντο. Ο Νίστρο πρέπει να πάρει την νίκη, να κοιτάξει το μάτς της Κυριακής, το πρώτο ντέρμπι για τον Νίστρουπ. Μια εικόνα που okay, ήταν μέτρια, είχε κάποιους ποδοσφαιριστές, δοκίμασε πράγματα. Ο Πένια από ό,τι χρειάστηκε ήταν εκεί πέρα με τις κάποιες ευκαιρίες που έκανε νίκη με τον, με τον Μάτζα. Μια νίκη η οποία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να ανέβει στην Αλφαεθνική, μαζί με την Καλυθέα, με τον Πανσεραϊκό, με τη Λάρισα. Έχει μια καλή ομάδα, έχει πάρει μεταγραφές όπως ο Βαφέας, όπως ο Μεονγκά, έχει γενικότερα ποδοσφαιριστές. Εντάξει, με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ξαναλέω, είχε κάποια θεματάκια, χρόνο θέλει ο Παναθηναϊκός, θα τα λύσει. Την νίκη ήρθε, αυτό έχει σημασία. Τα μπονταλάκια τα πήρε, τα βάλε στην τσέπη και προχωράει παρακάτω για το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Ένα ντέρμπι το οποίο, αν θέλετε να μιλήσουμε για το ντέρμπι, εντάξει, είναι μια αναμέτρηση που θα δείξει πολλά και για τους προπονητές. Θα δείξει ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται. Καθώς ο Αλέσιο Λύση περιμένει, πιστεύω, πώς και πώς αυτή τη διακοπή για τις εθνικές, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο με την ομάδα του, να δοκιμάσει κάποια πράγματα, να καταλάβει κι άλλο τους ποδοσφαιριστές του. Και από το άλλο στρατόπεδο, ο Νίστρουπ, ο οποίος, αν πάρει μια νίκη, πέρα ότι θα είναι μια νίκη χαρακτήρα, θα δείξει και τις προθέσεις του για το πρωτάθλημα, καθώς είναι σίγουρα ο Παναθηναϊκός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για ποιος είναι φαβορί και ποιος είναι εκτός. Δύο αγωνιστικές έχουν παιχτεί. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ ποδόσφαιρο να παίξουμε. Αλλά okay, Παναθηναϊκός είναι σίγουρα από τα μεγάλα φαβορί. Σήμερα, όποιος ενδιαφέρει για κανένα στοίχημα, όποιος βλέπει η Αγγλία, Ipswich Liverpool, 10 η ώρα. Ipswich,
0: ο φίλος μου ο Νίκος με έχει ζαλίσει με τη Liverpool.
1: Και δύο ομάδες έχουν απουσίες. Οι γηπεδούχοι, να ξεκινήσουμε τους γηπεδούχους, λείπουν αρκετοί παίχτες που είναι κομβικοί για την ομάδα. Είναι ο Φίλι Τζιν, λείπει ο Τέιλορ, ο οποίος είναι αμφίβολος, ο, αν τον προφέρω σωστά, Ματουσίγουα, ο Έμερσον, το Center Four που ήρθε από την Toulouse και έδειξε γενικότερα στην πρεμιέρα με τη Σάντερλαντ ότι μπορεί να βοηθήσει την Ipswich επιθετικά, γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, είναι μια ομάδα που ανέβηκε πάλι από την Championship και θέλει να μείνει στην κατηγορία. Έχει δαπανίσει, μάλλον έχει δώσει πολλά λεφτά για ποδοσφαιριστές η αγγλική ομάδα, πάνω από 100 εκατομμύρια σίγουρα. Το αν θα μείνει ή όχι, δεν ξέρω, γιατί είναι και η Σάντερλαντ μες στο κόλπο που φέτος έχει και την Ευρώπη. Γενικότερα είναι πολλά, η Premier League είναι μια κατηγορία και ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν συγχωρεί τα λάθη. Πρέπει να είσαι, αν όχι τέλειος, πάρα πολύ καλός σε κάθε αγωνιστική και να μην αφήνεις ευκαιρίες να φεύγουν. Μια Liverpool η οποία και αυτή έχει απουσίες, έχει θέμα ότι λείπει ο Κιτί και είναι τραυματίας, ο Τζιωβάνι Λεόνι ο οποίος λείπει από πέρσι, ο Κόνορ Μπράντλι ο οποίος και αυτός κάνει αποθεραπεία, ο Γκόμες που έχει τραυματιστεί, έχει απουσίες πολλές. Θα μπει μάλλον ο Άιζακ ή ο Γκάκπο στο φορ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Liverpool και οι μεταγραφές που έχει κάνει πιστεύω θα ήθελα περισσότερες. Βέβαια ανακοίνωσε τον Μπαρκολά που πήρε από την Paris Saint-Germain, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο. Δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει βασικός. Δύο ισοπαλίες για τους Reds με την Newcastle και με την Forest. Το αν θα κερδίσει ή όχι, εδώ η United το γύρισε στο Old Trafford, έριξε 5. Αν δεν μπορεί η Ρεόλα να το κάνει, τότε λίγο. Αλλά είναι εντάξει, θεωρώ δύο παιχνίδια. Ακόμα δεν έχει μάθει τους ποδοσφαιριστές. Ο Ιραολά πιστεύω ένας προπονητής ο οποίος έχει τεράστια κλάση. Αυτά που έκανε στην Μπόρμουθ με τους ποδοσφαιριστές του ήταν απίστευτο. Είτε με τον Εβανίλσον, με τον Ταβερνιέρ, ο Άλεξ Σκοτ, ο Κλάιφ που είχε κάνει φανταστική χρονιά. Γενικότερα ο Ιραολά είναι πολύ καλός προπονητής. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει αμφιβολία αν θα αλλαχτεί ή όχι. Η Λίβερπουλ χρειάζεται και αυτή το χρόνο της. Στα μεταγραφικά. Diego Costa σήμερα, το στόπερ που έκλεισε ο ΠΑΟΚ με δανεικό με ψηλόν αγοράς από την Krasnodar, αναμένεται στη χώρα μας στις 8.30 ώρα το βράδυ. Είναι 27 χρονος, δεξιοπόδαρος, όμως στη ρωσική ομάδα έπαιζε αριστερά. Δεν είναι κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να ανησυχεί τους παίκτες του δικεφάλου, βασικά το προπονητή του δικεφάλου, καθώς δεν ήταν ότι έπαιζε αριστερά, δεν του μείωνε τις δυνατότητες που μπορούσε να προσφέρει στην ομάδα. Είναι 1.84. Ψηλό έτσι κοντός αν μπορούμε να πούμε για στόπερ. Όμως αυτό που τον έτσι χαρακτηρίζει σαν στόπερ είναι ότι είναι πολύ καλός στις εναέριες μονομαχίες και λόγω αυτού οι συμπαίκτες του στην Krasnodar τον ψάχναν στις θυμμένες φάσεις ώστε να πάρει μια κεφαλιά. Έχει ένα καλό μαζί με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, το οποίο είναι ότι κάνει καλές βαθιές μπαλιές. Εντάξει, δεν τον ξέρουμε σαν ποδοσφαιριστή, θα τον δούμε. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ να είναι καλός. Και στη θέση του Φορ, το όνομα το οποίο έτσι φιγουράρει από χθες και μάλλον είναι και νούμερο ένα στόχος του ΠΑΟΚ, είναι ο Λαμπόρντ. Τον ξέρετε, το γαλλικά γήπεδα, Ρεν, Μονπελιέ, Νις και πόσες άλλες ομάδες έχει πάει στην Μπορντό. Τώρα παίζει στη Β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Πέρσι είχε 28 γκολ. Βέβαια εντάξει είναι και λίγο η ποιότητα, αλλά και πάλι 28 γκολ. Θα πω την αμαρτία μου, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ μεγάλη ποιότητα. Θα τον ήθελα νεότερο, είναι 32 χρονών και είναι αυτό που λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας, αλλά παραμένει ένας ποιοτικός φόρ που πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Εντάξει, είχαμε και δεν ξέρω αν ανέφερε την φιλική ήττα του Προμηθέα από τον Βίκο.
0: Εγώ το, επειδή σε άκουσα τώρα που παίζει τον ΠΑΟΚ και τους πάλι δύο ξένους, πραγματικά, γιατί και ο Ολυμπιακός το κάνει, δεν μπορώ άλλους ξένους. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο πάλι, γιατί εκεί που πήγαμε να το φτιάξουμε λίγο με Έλληνες και Ελληνόπουλα και πανηγυρίζαμε όλοι, πάλι φέρνουμε τώρα ό,τι να είναι. Σαφώς κάτι έχουν μελετήσει και θέλουν επέκταση. Δεν βρίσκουν ίσως στην Ελλάδα και γι' αυτό πάνε στο εξωτερικό. Αλλά πάρα πολύ ξένοι, δυστυχώς. Πάρα πολύ. Και όσο πανηγυρικό συμβαίνει, πες για τον Νίστρου και χθες έβλεπα σχόλια. Κάτω σηκωφύγε, δεν βγάζει 28η, δεν κάνει, ο Πανεκός δεν έχει προπονητή. Σε αντίθεση με αυτά που άκουσα τις προάλλες πριν τρεις μέρες από δημοσιογράφους του Πανεκού, που έλεγαν ότι στηρίξε τον προπονητή, μεγάλος προπονητής και οι παίχτες μεγάλοι, κάπου να βρούμε μια ισορροπία σε όλα αυτά παιδιά. Δεν μπορεί τώρα που είμαστε αρχές Σεπτέμβρη να αποθεώνουμε μια ομάδα ή να την κατακεραυνώνουμε αντίστοιχα. Θέλουν χρόνο όλες αυτές οι ομάδες. Και βέβαια, είδα και τις αποδόσεις τώρα, γιατί το σχολιάζαμε, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος είναι φαβορί. Εμφανίζεται λοιπόν στις στοιχηματικές ο Ολυμπιακός πρώτο φαβορί. Και χωρίς να έχει πείσει, είναι η αλήθεια και με τις εμφανίσεις του. Δεύτερο φαβορί είναι η ΑΕΚ, που εντάξει, στραβοπάτησε με την Καλυθέα, αλλά παραμένει μια καλή ομάδα. Δηλαδή, αν μου έλεγες από όλες αυτές, ποια θα διάλεγα, θα έλεγα την ΑΕΚ. Αν μου έλεγες τώρα, στην παρούσα φάση, προσέξτε τι λέω τώρα, παρά την Κέλα. Ο Παναθηναϊκός με πέντε, όχι, ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ή ο Παναθηναϊκός είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι, εμάς ο ΠΑΟΚ σε άλλη εταιρεία είναι πέντε απόδοση, ο Παναθηναϊκός σε άλλη εταιρεία είναι τρίτο φαβορί. Εντάξει, τότε το κατάλαβα. Είναι κοντά όμως όλες οι ομάδες, δεν είναι κάποια που ξεχωρίζει, αλλά έτσι ένα μικρό προβάδισμα δείχνει να έχει Ολυμπιακός σύμφωνα με τις στοιχηματικές. Δεν ξέρω πώς το κάνουν, έτσι φαντάζομαι σαν πιθανότητες, αλλά είναι νωρίς. Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός, να το πούμε, στις 7 και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Μπαίνει πάλι, έχει ντέρμπι ΑΕΚ. Και την Κυριακή 7 το απόγευμα Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και 9 στο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τελειώνει η αγωνιστική με τι φίλε?
1: Με στα Τρίπολης Ηρακλή. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα καινούργια, καινούργιους ποδοσφαιριστές, ακόμα από μερικούς φίλους του Ηρακλή που λένε ο προπονητής δεν κάνει. Είναι η ίδια λογική, δώστε του χρόνο. Έχει 22, πάνω από 20 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Και κάτι που λέγαμε τώρα για τα φαβορί και για τον Ίστροπ, επειδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει εγώ διάφορα για τον Ίστροπ, να θυμίσω στους φίλους του Παναθηναϊκού τις εποχές όταν ήταν προπονητής ο Φατίχ Τερίμ, που επιτρέψτε να πω δεν υπήρχε λογική στο ποδόσφαιρο του Φατίχ Τερίμ. Μετά το, ήταν ο Αλόνσο, ο Νίστρουπ, μετά το Γιοβάνοβιτς, είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό. Να έχετε υπομονή. Και το θέμα ότι δεν χρησιμοποιούμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εμείς οι Έλληνες, θα μιλήσω για τον αθλητισμό, δεν έχουμε υπομονή. Εγώ τι λέω, να έχετε υπομονή και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και στους Έλληνες. Σαφώς ένας Λίον Μπέιλι, ένας Ζώτα Σίλβα, ένας Ζώα Μάριο και ο κάθε Ζώα Μάριο και ο κάθε Ζώτα Σίλβα ανεβάζουν ποιοτικά την ομάδα, τις ομάδες, γιατί μπορούν να κάνουν και καλές πορείες στην Ευρώπη.
0: Ο Μπέιλι που τον είχα στη Ρώμα, ναι, θα ανεβάσει πολύ το επίπεδο.
1: Ο Μπέιλι είναι καλός ποδοσφαιριστής, απλά εντάξει δεν έτυχε τώρα να κάτσει στην Αγγλία. Όμως, καλά θα κάνω όπως είπα καλές πορείες στην Ευρώπη. Όμως, λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς το έχουμε κάνει ελληνικο-γαλλικό, αργεντίνικο, ό,τι όλες τις χώρες έχεις δει μέσα. Και δεν, κανονικά έπρεπε να υπάρχει ένας κανονισμός, ο οποίος θα έλεγε στη βασική σου ενδεκάδα θέλω να έχεις έναν χι αριθμό παιχτών οι οποίοι θα είναι βασικοί σε κάθε αγώνα και θα είναι Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει να θα είναι 20 χρόνια, θα είναι 25, εντάξει, πρέπει να είναι Έλληνας.
0: Σε κάποια βάζουν, σε κάποια πρωταθλήματα εδώ στην Ελλάδα βάζουν τέτοιο. Ο φίλος λέει, μήπως έχει το παλικάρι κάποια πληροφορία για ενίσχυση του Προμηθέα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Νομίζω δεν έχεις, αλλά κοίτα, Ηρακλή, μην βιάζεσαι. Γιατί σε καταλαβαίνω και στο προηγούμενο μήνυμα ότι έχεις ανησυχητικά δείγματα για τον Προμηθέα. Είναι φιλικά, σου ξαναλέω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα επίσημα. Στα επίσημα μπορεί να είναι αλλιώς. Αύριο δηλαδή που έχει άλλο φιλικό ο Προμηθέας να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Μην βιαζόμαστε. Ξέρουμε κάτι για ενίσχυση.
1: Δεν υπάρχει κάποιο νέο ότι θα ενισχυθεί ο Προμηθέας. Εντάξει, ότι έλειπε και ο Κάθμπερτσον. Είναι ένας παίχτης ο οποίος την είχαμε δει πέρσι και στο BCL με την Σαλόν Σαονέ. Ανεβάζει την ομάδα ποιοτικά. Είναι πολύ καλός καλαθοσφαιριστής. Έχει κάνει τις μεταγραφές στο Προμηθέας με τον Καλέτζάκη, με το Κούμπο. Έχει πολλούς καλούς παίχτες. Αν θα είναι, δεν ξέρω, δεν βλέπετε παγιά πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πιο σταθερός, πιο σταθερή ομάδα φέτος, πιο αποτελεσματική. Πέρυσι άλλαξε πολλούς προπονητές και είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου σταθερός, να είναι αμυντικά, να μην είναι καλός. Έχει ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να τα αλλάξει αυτά τα στοιχεία. Περιμένετε, κάντε υπομονή, είναι φιλικό, δοκιμάζουμε πράγματα, δοκιμάζουμε παίχτες, να ξεκινήσουν τα επίσημα, να πάρει λίγο ρυθμό η ομάδα. Ξαναλέω, έχετε υπομονή. Αν ήταν να πηγαίναν όλοι οι προπονητές την πρώτη μέρα και να ήταν θεοί, θα γινόμασταν όλοι οι προπονητές ποδοσφαίρου, μπάσκετ και ότι άλλο άθλημα υπάρχει.
0: Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, το Σαββατοκύριακο υπάρχουν φιλικά παιχνίδια και στο αεραστεχνικό. Όπου και να γυρίσει, το οποίο γήπεδο και να είναι, από το πρωί μέχρι το πρωί, εντάξει, από το μεσημέρι και μετά, θα υπάρχουν φιλικά παιχνίδια. Μπαίνουν στην τελική ευθεία και οι ομάδες. 27 του μήνα, δεν έχουν μείνει πολύ, μην νομίζετε, είναι 20 ημέρο ακόμα και ξεκινάει το αεραστεχνικό. Μαζί μας, η ΕΚ Δέλτα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αιγαίο Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας για το κατάστημα εδώ στην Πάτρα, 26 10 27 05 51.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε με μεταγραφή, έτσι, για τα Ροήτικα.
1: Για τα Ροήτικα, 18χρονος ταλαντούχος, γκάρτ Χάρης Νιπεργιάλης, ο οποίος ξεκίνησε τις ακαδημίες των Αστεριών Αμαλιάδας. Πέρσι βρισκόταν στην ομάδα του Κορυβού στην Elite League. Έκανε 2 συμμετοχές και έτσι ήρθε η μεταγραφή του στην ΑΕΡΟ Ιτήκων. Θα παίζει στην National League 2. Τον πιστεύουν εκεί πέρα τον Χάρη Νιπεργιάλη. Νέος αθλητής είναι. Μπορεί να προσφέρει πράγματα. Να δούμε τι θα κάνει και στο παρκέ.
0: Περιμένω να δω. Το Φιλανδό.
1: Ναι, το Φιλανδό.
0: Δεν είπαμε, το ξεχνάω το όνομά του, ρε παιδάκι μου.
1: Έχει ένα περίεργο όνομα, ναι.
0: Θα τον βρω τώρα. Ναι, τέλος πάντων.
1: Έχει
0: περίεργο όνομα ο Φιλανδός. Άλκονεν. Όλοι αυτοί οι Φιλανδοί είναι σε νεν τελειώνουν.
1: Όλοι,
0: πραγματικά. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Εννοείται ότι ό,τι συμβεί το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Εννοείται ότι ό,τι συμβεί το Σαββατοκύριακο.

0: Βροχή κάτι.
1: Να το. Είδες εδώ, ρε, πόσοι είναι αυτοί που θέλουν βροχή. Και όταν έχετε βροχή, λέτε, γιατί βρέχει σήμερα, δεν μπορώ άλλο βροχή.
0: Όχι, το χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Καταρχάς είναι και τα Χριστούγεννα μέσα. Δεν με ενοχλούν οι βροχές και αυτά, γιατί με τη βροχούλα παίρνεις το παπλωματάκι σου, βάζεις σοκολατίτσα, βλέπεις λίγο Netflix, λίγο μπάλα. Είναι η καλύτερη εποχή. Καλοκαίρι δεν μας αρέσει, χειμώνας μόνος.
1: Ναι, ωραία. Κιάτε, εγώ περιμένω ήδη τα Χριστούγεννα, να σου πω την αλήθεια. Ακούω ήδη χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Θα δραπώ πίσω.
0: Ήδη ακούω τη Βανδύ.
1: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και εδώ θα είμαστε από Δευτέρα να τα λέμε. Λοιπόν, γεια σας.

0: in a sense, in thunder.
1: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς

0: Μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
1: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάτζαλα.
0: Ευχαριστώ, Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
1: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλαθέ.
6: Δεν είναι offside.

0: Λέει τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: Θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
18: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
19: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές? Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Ωρε, Πέμπατρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σπορ FM Πάτρας. Την ΑΕΚ. Ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε την συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Στο Πανθεσσαλικό θα φιλοξενήσει η Εθνική Ομάδα της Σερβίας την αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Nations League. Τα μάτς της Γαλανόλευκης με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 10η Οκτωβρίου αντίστοιχα θα διεξαχθούν στην Τούμπα. Στις Βρυξέλλες πέφτει απόψε η αυλαία στο φετινό Diamond League με τον Μίλτο Τεντόγλου να συμμετέχει στον τελικό του μήκους λίγο μετά τις 7.30 και τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στις 9. Μετάδοση από RDO Sport. Η Λίβερπουλ φιλοξενείται από την Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Σέντρα στις 10, κάλυψη από την Nova. Με την αναμέτρηση η Στουτγκάρδη Κολονία ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Σέντρα στις 9.30 μετάδοση από Nova Sport 3. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Genoa Como για την τρίτη στροφή της Serie A και στις 10 bet της Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

Καλησπέρα σας, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, οι ρεπόρτες είναι εδώ, 7 λεπτά μετά τις 4, με τον Κώστα Κεντζόγλου, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος και Γιώργος Πετρίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Εχθές είχαμε την ολοκλήρωση των αγώνων αυτής της εβδομάδας για τη League Phase του Κυπέλλου, που Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη με το 1-0 κόντρα στην νίκη Βόλου και το μυαλό όλων στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Αύριο αρχίζει η τρίτη αγωνιστική με δύο παιχνίδια. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΑΕΚ, και την Κυριακή έχουμε στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 το ντέρμπι της εβδομάδας αυτής Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και τη Δευτέρα ολοκληρώνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με τον αγώνα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Κώστα, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, καλησπέρα. Πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε και το ΑΕΚ Άρης, αλλά οκ. Okay, τα ντέρμπι είναι κυρίως μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ.
1: Μετά ειδικά την εικόνα του Άρη πέρσι, ας πούμε. Ναι. Ότι μπορεί φέτος ο Άρης να είναι αλλιώς.
0: Φέτος βέβαια είναι καλύτερος από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσο καλύτερα είναι οι μεγάλες ομάδες, τόσο πιο καλά είναι να γίνεται ωραία ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε σε ένα, επειδή έχεις και παιχνιδάκι αύριο και έχεις και αποστολές και τέτοια. Πάρ' το εσύ. Να πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός πάει στο Βόλο, τέλειωσε την προετοιμασία του, τώρα δεν είναι και το πιο σωστό αυτό, δεν έκανε προετοιμασία για το μάτσα αφού έπαιζε Τετάρτη για το κύπελο. Χτες έκανα λίγο η βασική, ξέρω εγώ, σήμερα λίγο περισσότερο, τέλος πάντων αυτό ήταν. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα πρέπει να παίξει αυτό το παιχνίδι εκτός έδρας, θα έχει τον κόσμο μαζί του, θα έχει πολύ κόσμο μαζί του με βάση την κίνηση που υπάρχει για το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, θα έχει και τον Μπουέρτα στην αποστολή για πρώτη φορά, η πρώτη τελευταία μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού, τελευταία είναι μετά τα μεσάνυχτα ο Μπέιλι, ο οποίος βέβαια το παιδί πρέπει να δουλέψει γιατί δεν έχει μέχρι τώρα επίσημο παιχνίδι και δεν έχει κάνει και προετοιμασία την καλύτερη δυνατή. Όταν δεν είσαι στα πλάνα μιας ομάδας όπως η Άστον Βίλα, σίγουρα δεν θα κάνεις την ιδανική προετοιμασία αναποφεύκτως, να το πούμε έτσι, άρα χρειάζεται δουλειά όπως είπαμε και το μεσημέρι. Καμιά δεκαπενταριά μέρες όπως και δίποτε που λέει μια ψυχή. Ο Πουέρτα όμως είναι πανέτοιμος, απλά είναι μόλις ήρθε το παιδί στον Ολυμπιακό, δύο μέρες έχει πάει στο Ρέντι, πόσες είναι, δύο είναι νομίζω, οπότε είναι στη διάθεση του προπονητή, γι' αυτό τον πήρε κανονικά στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, φαντάζομαι όχι από την αρχή, είμαι σχεδόν βέβαιος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων οκ, okay, ο προπονητής αποφασίζει για αυτά. Περιμένουμε όλοι οι παίκτες που τους έχει πάρει μαζί, όλους πλην του Μπέιλι δηλαδή που τώρα ήρθε, τους έχει πάρει στην αποστολή, είναι διαθέσιμοι, εκτός ξυπακούεται αυτοί που έφυγαν πλέον, δεν το λέμε τα ίδια, όλοι είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ποιος καλείται να επιλέξει την καλύτερη ενδεκάδα. Νομίζουμε ότι αφού έπαιξαν όλοι οι άλλοι παίχτες Τετάρτη στη Λάρισα σε ένα παιχνίδι και σε δύσκολο αγωνιστικό χώρο, και επειδή η ομάδα κέρδισε την Κυριακή στην Τρίπολη με τον Αστέρα με μια εικόνα η οποία δεν τη λες αν μη τι άλλο κακή, okay, δεν ήταν η καλύτερη, αλλά κέρδισε δίκαια τέλος πάντων, έπαιξε και μισή ώρα καλά. Λέμε ότι αυτή θα είναι η βάση της ενδεκάδας. Από εκεί και πέρα, αν θα μπει κάποιος παίχτης, εικάζουμε ότι θα είναι ο Ζέλσον. Αντί του Τσικίνιο επίσης εικάζουμε, γιατί δεν είναι και στα καλύτερα το Τσικίνιο. Και ο Ζέλσον πήγε καλά την Τετάρτη, εκτός κι αν σκεφτεί ο προπονητής ότι έπαιξε 65 λεπτά πόσο έπαιξε με τη Λάρισα και θελήσει να τον κρατήσει για το δεύτερο ημίχρονο, που και αυτό έχει ποδοσφαιρική λογική, γιατί χρειάζεσαι παίχτες που να τους έχεις από τον πάγκο να μπουν να σε βοηθήσουν να στραβώσει το μάτς. Εδώ να πω ότι ο Ολυμπιακός δύο χρόνια στο Πανθεσσαλικό και τα δύο παιχνίδια του είναι με αγωνία, νικηφόρα αλλά με αγωνίες, να το πούμε έτσι. θα μπορούσαμε να δούμε και τον Μπρούνο επίσης, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το Φρόιλερ που έδειξε σε πολύ, έδειξε καλή κατάσταση, ειδικά όσο είχε το ρεζερβουάρ το Τετάρτη, θα μπορούσαμε να τα σκεφτούμε αυτά, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος θα δούμε τον Γκονζάλες επίσης, που άρχισε να ανοίγει λογαριασμό κλπ. Τον Κώστα Φορτούνη εννοείται, όλα αυτά μπορούμε να τα σκεφτούμε, αλλά νομίζω ότι θα παίξουν αυτοί που ήταν με τον Αστέρα, άντε να έχουμε μία αλλαγή maximum ίσως κιόλας, δύο επίσης με τα ζόρια που λέμε, κάτι τέτοια. Στην αποστολή είναι και ο Γκαρθία, και να πω εδώ, μάλλον ας τα αφήσουμε αυτά για τις ερωτήσεις μετά, θα ήθελα να πω κάτι για τον Ντάνι Γκαρθία, γιατί σίγουρα όλη και κάποια ερώτηση θα έρθει, γιατί δεν πήρε το Φίλι και πήρε τον Γκαρθία, ξέρω εγώ κλπ. Άλλες επιλογές, είπαμε για την ενδεκάδα είναι αυτά, αποστολή είναι αυτή. Για τον Μπέιλ είπαμε, με τα γραφικά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια εξέλιξη ή να περιμένουμε κάτι. Υπήρξε μια πληροφορία από την Ιταλία σύμφωνα με την οποία τη μεταφέρουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτως ή αλλιώς φαίνεται πως δεν πρόκειται να γίνει. Μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Ίντερ τον Μανκούζο, 19χρονος κεντρικός χαφ, Ματίας Μανκούζο, είναι στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ, να το πούμε έτσι, στον προθάλαμο της πρώτης, ένας παίχτης πολύ ταλαντούχος με ρίζες από την Ουρουγουάη, Ιταλός. Η απάντηση της Ίντερ ήταν αρνητική. Μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον, γιατί τον θέλει η Ίντερ εκεί μαζί της, να το πούμε έτσι, μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον είναι μάνατζερ του Ματίας Μανκούζο, είναι αυτός που έχει τον Λορέντσο Πιρόλα που είναι στον Ολυμπιακό και που μας λέει ίσως και μας δίνει λίγο και το background της προσπάθειας αυτής για το συγκεκριμένο παιδί, που ίσως είναι κεντρικός χαφ Ματίας Μανκούζο. Αυτά και κρατάμε ερωτήσεις, Τάσο.
0: Κέστε, τι γίνεται?
2: Γεια σου Κώστα, γεια σου Τάσο.
1: Καλώς στον Κέτσε.
2: Καλά είμαστε.
0: Άντε πάρε και εσύ τώρα, γιατί ξέρω και εσύ είπε και με τον Άρη αύριο.
2: Α.
0: Break πρώτα, break πρώτα και πιστεύω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, Λαγκίτσε. Α, κάτσε σε 9 η ώρα το βράδυ αύριο. Λαγκίτσε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υποδέχεται η αύριο τον Άρη. Να πω για αρχή ότι πριν λίγο βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Όσα περίσσεψαν, γιατί στις 11 η ώρα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους κατόχους διαρκείας και το δικαίωμα να αγοράσουν το διαρκείας για τα 4 μάτς, περίπου το 90%, πάνω από το 90% των κατόχων διαρκείας αγόρασαν τα εισιτήριά τους και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όσοι έχουν μείνει, πιστεύω τώρα που μιλάμε πρέπει να τελειώνουν. Έτσι από φίλους που προσπάθησαν να πάρουν, είδα ότι δεν υπήρχαν πολλά, υπήρχαν μόνο κάποια των 150. Δεν ξέρω και αν αυτά έχουν τελειώσει τώρα. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη, μετά την Κέλλα με την Κυψιά, είναι ακόμη πιο επιτακτική η νίκη αύριο για την ΑΕΚ, και πριν το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα για εντεκάδα, πιστεύω ότι πιθανόν θα είναι η ίδια ακριβώς που ήταν και στη Λεωφόρο. Στρακώσα Ρώτα, Πίλιος, Μουκουντή, Ρέλβας, Μαρίν, Βιτάλη πιθανότατα, Κοϊτά αριστερά, δεξιά ο Μάγερ και Γιώβιτς με Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Εντάξει, και υπάρχουν και άλλοι παίχτες τώρα, ή να μπουν στο παιχνίδι ή μήπως γίνει κάποιος από αυτούς που είπα δεν ξεκινήσει τελικά και ξεκινήσει κάποιος άλλος. Αλλά η πιο πιθανή εντεκάδα είναι αυτή, σύμφωνα και με αυτά που είδαμε στο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με του Κυπέλου, που εκεί έπαιξαν 11 άλλοι διαφορετικοί παίχτες. Αυτά είπα και για τα εισιτήρια, ότι από τις 4 ώρες έχει ξεκινήσει η διάθεση. Νομίζω ότι μέχρι τις 5 θα έχουν τελειώσει. Και εντάξει, είναι σίγουρο ότι όλα τα μάτσα θα είναι sold out, έτσι κι αλλιώς ήδη φάνηκε και αυτό από την κίνηση που είχαν τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι ήδη το μυαλό όλων είναι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αφού πέρασε χθες το παιχνίδι Κυπέλλου με το μικρότερο δυνατό σκορ, ενώ τις προηγούμενες μέρες η αλήθεια είναι ότι ο Νίστρουπ είχε τονίσει στους παίκτες ότι στα μάτια του Κυπέλλου παίζουν ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βάλει πάνω από ένα γκολ. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι που φαινόταν ότι η ομάδα απέναντι στην κλειστή άμυνα του Νίκης Βόλου είχε θέμα να κάνει ευκαιρίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά τη λύση την έδωσε ο Ταμπόρδα μετά από μια κίνηση από δεξιά και του Λιβάη Γκαρσία και σέντρα και μια πολύ καλό κεφαλιά του Ταμπόρδα, ο οποίος αποδεικνύει ότι ένας παίκτης που αρνείται άλλο έχει τον γκολ, βρίσκει τον τρόπο είτε να κάνει ασίστ είτε να βάζει γκολ. Στα τελευταία παιχνίδια είναι μέσα σε όλα τα γκολ του Παναθηναϊκού και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό για την παρουσία του Ταμπόρδα στην εντεκάδα. Το είδαμε και πέρσι, το βλέπουμε και φέτος, και μάλιστα ξεκινώντας από μια θέση που δεν είναι η κλασική του θέση, δηλαδή από τα πλάγια, όμως επειδή το ένα εξτρέμα από τα δύο του επινίστρου παίζουν πιο μέσα, γι' αυτό και ο Ταμπόρδα βολεύεται, κυρίως όταν παίζει από αριστερά, όπως θες, που τον είδαμε να συγκλίνει και να βάζει με το κεφάλι τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή απόδοση. Εγώ πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι έχει συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία όλα έχουν πίεση, αλλά σίγουρα τη μικρότερη πίεση από όλα την είχε το χθεσινό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός προερχόταν από μία πρόκριση και 120 λεπτά με την Χράντες Κράλοβες στην Τσεχία την προηγούμενη Πέμπτη. Η Δευτέρα πήγε και έπαιξε στη Λιβαδιά. Αυτή την Πέμπτη είχε την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Την ερχόμενη Κυριακή έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα. Αλλαγές που σίγουρα επηρέασαν την ομοιογένεια της ομάδας που προσπαθεί να τη βρει. Δηλαδή, όταν έχεις νέα πρόσωπα και στην επίθεση, το δίδυμο Ραστόντερ Ντέρσες που φαίνεται ότι δεν ταιριάζει τόσο πολύ γιατί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Όταν έχεις στην μεσαία γραμμή τον Κοντούρη και τον Κάγκουα, δύο παίκτες οι οποίοι μαζί δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια. Στην άμυνα τον Μπάλμερ, μετά από πάρα πολύ καιρό που φάνηκε το παιδί ότι έχει αποχή, γιατί δεν ήταν τόσο καλός εχθές και φάνηκε ότι του λείπει ο ρυθμός. Δεξιά, δεξιμπακ, ένα παιδί το οποίο δεν είναι θέση του δεξιμπακ, ο Κάτρης, και γι' αυτό στο πρώτο ημίχρονο τα ανεβάσματά του δεν μπορούσε να τα τελειώσει καλά, διότι δεν είναι αυτή η θέση του και δεν υπήρχε και καλή συνεννόηση με τον Γιάνκουσιτς. Είναι λογικό να υπάρχει αυτό το έλλειμμα στην ομοιογένεια. Είναι το ότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κίνηση χωρίς την μπάλα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που η ομάδα ήταν προβλέψιμη. Μπήκε τον γκολ, ο Παναθηναϊκός μετά δεν έκανε κάποιες μεγάλες φάσεις, όμως σε μία-δύο περιπτώσεις, ειδικά σε μία εκεί με το δοκάρι, κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός. Ο Πένια όμως ήταν εκεί και απέκρουσε. Είναι αυτά τα καμπανάκια που πάντα λέμε σε αυτά τα παιχνίδια μέχρι τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα λάβει υπόψη του όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Την αμυντική του λειτουργία γενικά δεν έχει κάνει ατομικά με την ποιότητα των παικτών. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς ότι ο Πένια είναι ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας και ότι δύο Ολλανδοί στόπερ, ο Ντεφράι με τον Φαντρόκλεν, είναι επίσης εξαιρετική στόπερ, αλλά έχει να κάνει με τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας. Τέλος πάντων, πέρασε το μάτς αυτό. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την νίκη, πήρε το πρώτο τρίποντο. Τώρα αυτό μετράει, είναι το μάτς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα υπάρχει προπόνηση το απόγευμα. Θα πάμε λογικά σε μια δεκάδα που δεν είδαμε χθες, με ξέρεις φυσικά κάποιες θέσεις, όπως ο θερματοφύλακα που θα παραμείνει ο Πένια, αριστερά ο Κυριακόπουλος θα παραμείνει, δεξιά θα επανέλθει ο Καλάμπρια, ο οποίος δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής θέση για να βγάλει 90 λεπτά την ερχόμενη Κυριακή, γιατί προέρχεται και από μεγάλη εποχή. Στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στο Φαντρόκλεν, θα επιστρέψει ο Ντεφράι. Στο κέντρο του κηπέδου, ο Καμαρά που δεν έπαιξε καθόλου χθες ήταν βασικός, πιθανότατα με τον Κάγκουα δίπλα του. Στη μία πλευρά, ο Αντίνο που δεν έπαιξε καθόλου χθες, την άλλη ο Ταμπόρδα. Και επιθετικό δίδυμο, ο Λιβάη με τον Τετέι. Ο Τετέι δεν έπαιξε καθόλου χθες. Ο Λιβάη μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο για να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα και να είναι πια πρόβλητος ο Παναθηναϊκός. Βοήθησε την ομάδα ο Λιβάη. Θα παίξει από την αρχή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος έχει ζηταθεί και από την μεταγραφή του ΝΑΕ, αλλά ξέρει και ότι είναι και το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ντέρμπι στο ΆΚΑ. Και σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά φέτος. Το πόσο κόσμο θα έχει θα το δούμε την Κυριακή. Να πούμε ότι χθες ήταν στο γήπεδο Αζεντίνου ΝΑΗ, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις και έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στην κάμερα του Παναθηναϊκού, όπου είπε σήμερα μεταξύ άλλων ότι έλαβα πάρα πολλά μηνύματα πριν έρθω στην Αθήνα, γνώριζα ότι θα έρθει πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο και ήξερα επίσης ότι θα μου επιφύλασαν μια θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και ευχαριστώ τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που μου έδειξαν και τώρα, αλλά και πριν που ήμουν ξανά στο σύλλογο. Τώρα βέβαια το αισθάνομαι ακόμα περισσότερο και το ένιωσα ακόμα πριν. Και πριν τη στιγμή της άφηξής μου, είμαι λοιπόν χαρούμενος που επέστρεψα και ελπίζω να δω τους φίλους μας σύντομα στο γήπεδο. Έμαθα ότι πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Πιστεύω ότι ο Σύλλογος έδειξε ότι τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών ήταν παρόν και με ήθελε. Ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια να καταφέρει την επιστροφή μου στην Αθήνα. Έκανε τα πάντα γι' αυτό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για όλες τις προσπάθειες, διότι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου. Όμως τα καταφέραμε. Αισθάνομαι χαρούμενος για μένα, για το Σύλλογο, καθώς και για τον πρόεδρο, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Αθήνα με ποιότητα ζωής και ωραίους ανθρώπους είναι κάποιες από τις δηλώσεις που έκανε. Είπε ακόμα ότι ελπίζει ο Σύλλογος να κατακτήσει το 21ο πρωτάθλημά του, γι' αυτό και πήρα και τη φανέλα με το 21. Έχει ήδη κατακτήσει 20 πρωταθλήματα, όμως εδώ και 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Κάνει όλα όσα πρέπει για να είναι τα πράγματα στη θέση του και εγώ θέλω να κάνω τα πάντα ώστε να φέρουμε τον τρόπο στο Σύλλογο. Επί της ουσίας, δύο φορές ο Ναΐ στη δηλώση του επιβεβαίωσε αυτό που ξέραμε την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, μάλλον όχι των μεταγραφών, την τελευταία ημέρα που μπορούσε ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τη λίστα, ότι ήταν στον αέρα η μεταγραφή του. Είναι αυτά που περιγράψαμε χθες, αυτά ουσιαστικά είπε και ο Ναΐ. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξερε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης μπορούμε να πούμε ότι οι πιθανότητες ήταν πάρα πολύ λίγες, διότι χειρότερα ήταν μετακίνητες στις απαιτήσεις τους που ήταν κοντά στα 20 εκατομμύρια. Τελικά βρέθηκε χρυσή τομή. Ο Παναθηναϊκός θα βρήκε με το χειρόνο, ο παίκτης πήρε το αεροπλάνο, ήρθε εδώ, πέρασε ιατρικά, υπέγραψε και μπήκε στη λίστα. Τώρα, για το πότε θα είναι έτοιμος, να δούμε λίγο την κουβέντα, γιατί το είπε ο ίδιος ο Νίστρουπ χθες αυτό. Είπε ότι ο Νίστρουπ ότι περιμένει να δει, να μιλήσει και με τον παίκτη, να το δει στην προπόνηση, να το δούμε βγει σήμερα πώς θα είναι και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Μήπως, λέω εγώ, δεν το βλέπω, μήπως είναι στην αποστολή στο μάζο τον ΠΑΟΚ. Αλλιώς από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Έκανε κάποιες προπονήσεις με την Χιρόνα, είχε ξεκινήσει πρώτα μαζί με τη Χιρόνα. Τις τελευταίες δύο μέρες που ουσιαστικά είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, παίξει και ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, είχε ξεκαθαρίσει τη Χιρόνα ότι δεν θα κάνει άλλες προπονήσεις. Εκεί δεν έκανε. Οπότε σίγουρα 100% έτοιμος δεν είναι, αλλά το πόσο έτοιμος είναι να παίξει και σε ποια παιχνίδια θα το δούμε μέσα στην ημέρα. Αυτά εν ολίγης από μένα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 8,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης. Για ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, για μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουσης ολόκληρη την Ευρασία, είχε προειδοποιήσει η Ρωσία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, δήλωσε ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Εκτοξεύτηκαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων των ΗΠΑ. Αιτίες, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι πόλεμοι στον κόλπο και τη Μαύρη Θάλασσα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στο θεσπρωτικό Πρεβέζι, σε χαμηλή βλάσταση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετελοκαρνανίας, σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς τίθενται για αύριο Σάββατο η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου Ικαρίας Κυκλάδων Εύβοιας και η Περιφέρεια Κρήτης. Στο Μαραθώνα συνελήφθησαν η 68χρονη γυναίκα και ο γιος της που φέρεται να τη βοήθησε να κρύψει το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside,
10: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
0: Τις φίλες του Ολύβου και...
10: Οπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλή.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κετζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας ραδιοφωνικής κοινότητας του Μπέγκου Σπορ FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Κώστα Νικολακόπουλος στα μηνύματα. Έλα, Κωστή.
1: Ναι. Καλή σεζόν, λέει ένας εδώ Κροατής, να είναι καλά κι αυτός. Ευτυχώς ο Ηλίας, ευτυχώς που δεν έφυγε, λέει ο Μαρτίνς, το καλύτερο εξτρέμ που έχει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός. Ταχύτητα, έκρηξη, κοφτή τρίπλα. Αν είχε και τα γκολ θα κόστιζε 50 εκατομμύρια. Μα φίλε μου, ο Ζέρσον 50 εκατομμύρια δεν είχε πουληθεί. Δεν είχε, πώς το λένε, η Ατλέτικο Μαδρίτη δεν τον είχε αγοράσει 50 εκατομμύρια. Και αν δεν είναι 50, ξέρω εγώ θα είναι 45, πόσα ήταν, αν θυμάμαι καλά.
2: Κώστα το χάσει είχατε προπονητή τότε στο Καρεσκάκι. Με το...
1: με τη Σπόρτη.
2: Ναι.
1: Σε ένα μάτσο πρέπει να λύγει, πρέπει να είναι
2: 0-5 μήχρονο. Ναι, μπράβο, αυτό.
1: 0-5 μήχρονο, 0-6.
2: Εκεί ήταν σοκαριστικός ο Μάρτης.
1: Ήταν σοκαριστικό, πραγματικά.
2: Ναι, ναι. Πραγματικά. Ναι, όχι.
1: Μόνο 30 εκατομμύρια είχε δώσει Ατλέτικο, μόνο τότε. Ήταν βέβαια και πριν 7 χρόνια, ήταν 24 ετών. Όπως είναι και να το κάνουμε, τα χρόνια περνάνε. Δεν έχει, δεν είναι ο Ζέλσον, ποτέ του δεν είχε ως με ατού το να σκοράρει, γιατί υπάρχουν εξτρέμ που σκοράρουν.
2: Όντως,
1: δεν είναι ότι δεν βάζει κάποια γκολ.
2: Εκείνη τη μέρα είχε χάσει ευκαιρίες, αν θυμάσαι.
1: Ναι, είχε βάλει, ναι. Όμως και, είχε βάλει και
2: είχε όμως, βάλει, ναι, είχε βάλει, αλλά είχε χάσει, ναι, εκείνη τη μέρα ευκαιρίες. Ναι.
1: Οκ, okay, με τα καλά του και με τα άσχημά του νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που πρέπει να είναι στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι να δούμε τους υπόλοιπους εξτρέμ, ο Ρόκα που είναι ακόμα νέο παιδί, την κατάσταση στην οποία θα είναι μέχρι να επανέλθει πλήρως ο Μπέιλι κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι ήταν απολύτως ορθή η επιλογή, η παραμονή του παρά τις προτάσεις, ας πούμε, που υπήρξαν.
2: Πάντως και τα δύο χρόνια τώρα. Κώστα έχει πάρει ο Ολυμπιακός εξτρέμ, πάλι ο Ζέλσον παίζει, έτσι. Δηλαδή, να το λέμε κι αυτό.
1: Ο Ζέλσον είναι ο καλύτερος εξτρέμ.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Όχι, δεν λέω ότι παίζει με μέσον. Λέω ότι, ρε παιδί μου, πήρε παίχτες για να τον αντικαταστήσει, ας πούμε, για να του πάρει χρόνο. Αλλά πάλι αυτός παίζει.
1: Ναι. Ο άλλος είναι στο MLS, άλλος είναι από εδώ, άλλος από εκεί. Τώρα, τέλος πάντων, κάνει ένας φίλος, νομίζω σε κάθε εκπομπή την ίδια ερώτηση, θα την απαντήσω για μία τελευταία φορά.
0: Εγώ έχω μία ίδια ερώτηση τον 50 σε κάθε εκπομπή, έχω κουραστεί, ναι. Απάντησε και εσύ στην ίδια εκπομπή για άλλο λόγο.
1: Ναι, είναι, ναι, η τελευταία. Είναι
0: και εγώ τελευταία φορά το απαντήσω, σήμερα έχεις δίκιο, Κώστα.
1: Πώς γίνεται η ομάδα, λέει, να παίρνει το Youth League πριν 2 χρόνια και τώρα να ψάχνει τους Έλληνες με το τουφέκι. Πρέπει να πούμε ότι από εκείνη την ομάδα ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει 2 παίκτες παίρνοντας
2: 55.
1: Ένα πολύ μεγάλο ποσό που μπορεί να φτάσει στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τον Μουζακίτη και τον
2: Κοστούλα.
1: Τον Κοστούλα κυρίως. Επίσης κάποια παιδιά από αυτά πολύ απλά δεν είναι για το πιο υψηλό επίπεδο, μπορεί να μην είναι για το πιο υψηλό επίπεδο. Το ότι πήρε ο Ολυμπιακός στο Youth League δεν σημαίνει ότι και οι 14 παίκτες του που ήταν οι βασικοί 13-14 είναι για να παίξει στον Ολυμπιακό, μην τρελαθούμε τώρα. Τρίτον, κάποια παιδιά ήδη κάνουν βήματα καλά σε άλλες ομάδες, όπως ο Κοστούλας, στον Όφι εννοώ. Ο Μπακούλας στάθηκε πολύ άτυχος γιατί έπαθε χιαστό. Ο Κουτσίδης είχε σοβαρούς τραυματισμούς για ένα χρόνο και παραπάνω από ένα χρόνο και έμεινε πολύ πίσω. Μακάρι το παιδί να πάει καλά τώρα στην Άιντραχτ Μπράουνσβάιχ. Ο Ολυμπιακός έχει το 50% των δικαιωμάτων του. Ο Παπακανέλος για μένα είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και τον περιμένουμε πώς και πώς να δείξει έστω τώρα, γιατί είχε μείνει στάσιμος στον Αστέρα Τρίπολης που είναι δανεικός. Αυτοί είναι οι παίκτες, παιδιά, που έπαιξαν. Ο Πνευμονίδης επίσης είναι ένας παίχτης, και ο Λιατσικούρας που εξακολουθούν να ανήκουν στον Ολυμπιακό, αλλά έχει κρυθεί σκόπιμο να πάνε κάπου αλλού να παίξουν, να πάρουν πολλά παιχνίδια, όπως ο Πνευμονίδης που παίρνει παιχνίδια από τον περασμένο Μάρτι Φλεβάρι, πότε ξεκίνησε να παίζει στον Περιστέρι. γιατί θα τους κάνει καλό πολύ απλά. Δεν είναι όλοι οι παίχτες Κοστούλας και Μουζακίτης να μπουν μέσα και να παίξουν, παιδιά. Δεν είναι. Μπορεί όμως αυτά τα παιδιά, παίζοντας σε αυτές τις ομάδες, καλές ομάδες όπως ο Αστέρας, όπως ο Ατρόμητος, όπως η Καλαμάτα, ξέρω εγώ, η Λιατσικούρας ή ο Όφη, για τον οποίο έχει κρατήσει δικαιώματα ο Ολυμπιακός, τον Κοστούλα ενώ, να κάποια στιγμή να είναι έτοιμοι για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα...
2: Πάντως, πράγματι... να σου πω κάτι, το ότι δύο παιδιά παίξαν στον Ολυμπιακό και άλλοι τέσσερις παίζουν αλφα εθνική. Είναι τεράστιο νούμερο, ρε εσύ.
1: Είναι, βέβαια και είναι. Και ο Μπακούλας, ο οποίος είναι έτοιμος παίχτης, εντάξει, έπαθε ο άνθρωπος αυτή τη ζημιά, χιαστούς. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς στο ποδόσφαιρο.
2: Όχι, αλήθεια, πραγματικά το λέω. Δηλαδή είναι πολύ καλή γενιά. Για να παίξαν δύο παίχτες στον Ολυμπιακό και πήραν μεταγραφή στην Αγγλία.
1: Και ακόμα και τώρα ο Κουτσογούλας, γιατί μιλάμε για παιδιά 21 χρονών, 22, δεν μεγάλωσαν τόσο πολύ. Ο Κουτσογούλας το παιδί πήρε την ευκαιρία του στο κύπελο. Μακάρι να την εκμεταλλευτεί, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτες δύο οπωσδήποτε, όπως και κάθε ομάδα κάτω των 22 ετών. Μακάρι λοιπόν ο Κουτσογούλας να το εκμεταλλευτεί και το παιδί να παίξει. Στο χέρι του είναι, έπαιξε ήδη 90 λεπτά, πόσο έπαιξε προχθές, 70, μπορεί να παίξει και σε άλλα παιχνίδια. Ο Μπακούλας και αυτός ήταν στην αποστολή, θα πάρει και αυτός το χρόνο του, όπως είδατε τον παίρνει τώρα το χρόνο του ο Φίλης, που έκανε πολύ καλή προετοιμασία, πιο μικρός από όλους, 19. Ενδεχομένως θα μπορούσε να κάποιοι παίχτες από αυτούς, ένα-δύο, να ήταν ακόμα στον Ολυμπιακό, αλλά είδαμε ότι και ο Λιατσικούρας δυσκολεύτηκε πολύ, παρότι έκανε πέρσι καλή προετοιμασία, και ο Πνευμονίδης δεν έπαιρναν χρόνο, και παρά να τους έχεις να είναι πέμπτες λύσεις και έκτες, ίσως είναι καλύτερη αυτή η επιλογή. Θα φανεί στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι όλοι οι παίχτες, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα, υπάρχουν και άλλα 2-3 παιδιά, και ο Πρεκατές, καλός παίχτης είναι, και ο Αλαφάκης, και ο τερματοφύλακας, στάθηκε άτυχος τερματοφύλακας, ο Σίνα, τραυματίστηκε και αυτός. Οι δύο άλλοι αμυντικοί θα παίζουν ήδη ή παίζουν ακόμα στις ομάδες Ακαδημίας του Ολυμπιακού, είναι 21-22 ετών, θα δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχουν. Απλά αυτή είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ένας ακροατής λέει, ρε, μπλα μπλα, ρε, δεν σου απαντάμε, ρε. Είναι απλό. Απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι ευγενείς απέναντί μας. Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής λέει, αν αντέχω να βλέπω τον Α, τον Β ή τον Γ παίχτη. Δεν θα πω βέβαια τα ονόματα των παίχτων του Ολυμπιακού. Η απάντησή μου είναι ναι, αντέχω. Αντέχω, μια χαρά αντέχω. Πώς ερμηνεύεις το Ρόκα σιπιώνει έξω? Πώς να το ερμηνεύσω, ρε φίλε, αφού δεν είχε δεδέσει ο άνθρωπος, ο Ολυμπιακός δηλαδή, γιατί τις αποφάσεις παίρνει όλο το κλαμπ, εντάξει, με εισηγήσεις βέβαια του προπονητή, αλλά όλο το κλαμπ παίρνει την απόφαση. Υπήρχαν τόσοι παίχτες, έμειναν έξω τόσοι παίχτες. Τι να κάνεις? Αν δεν έμενε ο Ρόκα, θα έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Γκονζάλες ή ο Τσικίνιο, αν δεν έβγαινε ο Σιπιώνη. Αυτές ήταν οι επιλογές που κρίθηκαν οι πιο καλές, ας πούμε, επιλογές για να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Αυτό είναι. Τι άλλο να πεις? Τι να πρωτοαφήσει? Και εγώ θεωρώ, αν θες τη γνώμη μου, ήταν λάθος που έμεινε ο Σιπιώνη έξω. Γιατί το λέω είναι λάθος? Γιατί έχεις μείνει με τρία κεντρικά χαφ. Τον Έσε, τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Τρεις είναι λίγοι. Οκ, μπορεί να παίξουν ο Σα και ο Τσικίνιο εναλλακτικά, ειδικά ο Τσικίνιο μπορεί να παίξει οκτάρι, αλλά εδώ το παιδί έχει σταματήσει 2 χρόνια να παίζει, ας πούμε, οκτάρι. Εδώ και 2-2,5 χρόνια παίζει δεκάρι. Και αυτή η θέση, κεντρικός χαφ, παίρνουν κάρτες και έχουν χτύπα ξύλο και τραυματισμούς. Γι' αυτό και λέω ότι, τέλος πάντων, το θεωρώ λάθος. Θα μπορούσε να βγει ένας άλλος παίκτης πιο μπροστά, θα έλεγα εγώ, από τους κεντρικούς χαφ. Αυτή είναι όμως μία άποψη. Πιστεύω ότι έχει ποδοσφαιρική έχει ποδοσφαιρικό σκεπτικό. Η άποψή μου εξυπακούεται ότι έχει ποδοσφαιρικό σκεπτικό και η άποψη ότι μπορεί να με βοηθήσουν δύο άλλοι παίκτες για τη μεσαία γραμμή. Και το τελευταίο ερώτημα που έχω εδώ σημειώσει προς το παρόν, λέει, αφού δώσαμε 4,5 εκατομμύρια για τον Μπέιλι, νομίζω είναι λιγότερα, 4, αλλά τέλος πάντων, που είναι 29 ετών και έχει βγάλει τραυματισμού σε 2 χρόνια, γιατί δεν δίναμε 5,5 για τον Καρθία του Μπέτης που είναι 21 ετών και τον πήρε σαν τατέρ? Πρώτον, γιατί ο Γκαρθία, όπως γράφουν στα ρεπορτάζ της Μπέτης, που φαντάζομαι δεν το γράφουν από το μυαλό τους, δεν είχε προτεραιότητα να μπέσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά να μείνει στο ισπανικό. Και δεν μπορεί να τον πει και βλάκα, ας πούμε. Δεύτερον, ο Γκαρθία είναι 21 ετών, όπως είπες, φίλε, και 21 ετών εξτρέμ έχει πάρει κι άλλον Ολυμπιακός, τον Ρόκα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θέλει έτοιμο παίχτη. Έτοιμο εννοώ όριμο παίχτη. Μακάρι λοιπόν ο Μπέιλι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η απάντηση.
2: Πάντως Κώστα, και αυτός ο Γκαρσία, δεν ξέρω αν είδες, έφυγε με κλάματα από εκεί και έφυγε με το ζόρι. Δηλαδή τον δώσανε για να μπορέσουν να κάνουν μεταγραφές. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ναι, ναι, μα και στον Ολυμπιακό θα τον έδιναν. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει καλύτερη πρόταση από την Σαντατέρ. Ανεπίσημη όμως ήταν, 9 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων. Το παιδί δεν είχε πρώτη.
2: Δηλαδή είδα φωτογραφίες, εκεί ήταν με τη μάνα του, κλαίγανε μαζί που φεύγουν από την Πέτης.
1: Ναι, ναι, αφού είναι γέννημα θρέμα, ναι, μόνο, ναι. Κώστα.
2: Και πήγε με το ζόρι. Θρέμα. Πόσο παραπάνω δηλαδή να πάει με το ζόρι και σε άλλη χώρα.
1: Ο πατέρας του που είναι παλιός παίχτης και έχει γίνει 300 κιλά τώρα που τον είχε μια, είδα μια συνέντευξη. Ναι, υπάρχουν παίκτες που έχουν τάση, ας πούμε, ξέρεις, μετά την...
0: Δεν κατάλαβες, οι παίκτες, όλοι όσοι παίζουν, ποδόσφαιρο, γίνονται και μπάσκετ, εάν δεν συνεχίσουν να προσέχουν τον εαυτό τους μετά, παίρνουν κιλά εύκολα.
1: Αυτός έχει παραπάρει τέλος πάντων.
2: Ο μόνος που είναι ίδιος, ρε παιδιά, είναι ο Λιμπερόπουλος. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Πολύ μπόντος.
2: Τι είναι αυτό, ρε. Σας κίνημα
1: είναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Έλεγε λοιπόν ο πατέρας του παίχτη σε μια συνέντευξή του που τότε τα έψαχνα γιατί ήταν Ολυμπιακός μες στο παιχνίδι. Έλεγε ότι δεν υπάρχει πιο μπέτης από το γιο μου. Πιο μπέτης δεν υπάρχει από το γιο μου, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον του. Και το μέλλον του ήταν μια ομάδα, έκριναν ότι να είναι μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ισπανίας. Αυτό είναι όλο το θέμα. Να συνεχίσω θέλετε ή να πάρετε?
0: Ας πάρει ο Κέσσερ.
1: Okay.
2: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν έχω και πάρα πολλά παιδιά, αλλά κάτι γίνεται. Λοιπόν, γιατί δεν λες ξεκάθαρα ότι η ενίσχυση της ομάδας ήταν ελλειπής και οι επιλογές σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές λίγες? Δεν τρομάζει η ετοιμότητα της ομάδας όπως έλεγες? Εντάξει, πάντως όταν το έλεγα ήταν πανέτοιμη, αποδείχθηκε με τη λέξη, φίλε μου. Πέρασε πολύ ανώτα η ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη και στα δύο μάτς και στο δεύτερο και σε 4-0. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Κηφισιά δεν ήταν θέμα ετοιμότητας. Αλλά ας περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επόμενα δύο. Τώρα, σε αυτό που λες, ήταν δεδομένο ότι οι επιλογές των ανταγωνιστών θα ήταν πολύ περισσότερες. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, που πάντα ήταν σφιχτός με μεταγραφές, ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Και ο Παναθηναϊκός ερχόταν από μια τραγική χρονιά και ήταν αναμενόμενο ότι και εκεί θα γίνουν περισσότερες μεταγραφές. Δηλαδή, τι έπρεπε και η ΑΕΚ με το ζόρι να διώξει δηλαδή, αυτούς τους παίχτες τώρα που έχουν φτιάξει μια ομάδα καλή, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα, μπήκε τώρα στο Champions League, να τους διώξει με το ζόρι επειδή για να κάνει όσες μεταγραφές κάνανε οι άλλοι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά. Ένας φίλος γνωρίζει, αν με ρωτάει, αν γνωρίζω πώς γίνεται μεταβίβαση των δύο διαρκείας που έχω σε ένα φίλο μου και στο ανήλικο παιδί, το ευχαριστώ. Και γράφω κάτι, προσπαθώ να επικοινωνήσω με τηλεφωνικό κέντρο, αλλά δεν έχει καταφέρει να πιάσει γραμμή. Φίλο μου, επειδή ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με μένα, θέλω να μεταβάσω την κόρη μου το ειστήριο να πάει με τη Ρεάλ που θέλει να πάει κτλ. Πρέπει να στείλεις ένα email στην ΠΑΕ και να σου στείλουν ένα εισιτήριο σε άλλη μορφή, δηλαδή που δεν μπαίνει στο Gov, και να δώσεις αυτό στον άνθρωπο.
0: Κάστε,
2: που
0: θα το δώσεις. Έχει μπει ο Πετρίδης μέσα φορτσάτος.
3: Φουριόζος, ε.
0: Φορτσάτος.
3: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
2: Ελπίζω λοιπόν να ακούστηκα, οπότε ναι. Μιλήσει ο Γιώργος. Ναι.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον τραυματισμό του Νίκου Ροκαβόπουλου, έτσι,
0: ναι.
3: Που είπαμε πριν ότι πήγε για εξετάσεις του υγεία, έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μοιραίο, το αριστερό του ποδιού, ξεκίνησε η θεραπεία και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά. Έτσι, θλάσσι στον οπίστιο Μιραιό.
0: Ιδιαίτερη, κανένα ευχέλιο θα κάνω.
3: Μιλάμε τώρα για κακοδαιμονία που δεν έχει προηγούμενο, έτσι.
0: Ναν, Χες Ντέιβις
3: Ρογκαβόπουλος. Συν τα μικροπροβλήματα που είχαμε.
0: Δεν τίποτα.
3: Που είχαν ήδη ο Νάντο.
0: Κάτι κάνει ευχέλιο, ρε παιδιά.
3: Ο Σλούκας και ο Λεσόρε.
0: Εκεί στην ΚΑΕΑ κάνουν ένα ευχέλιο.
3: Ναι. Μια και το αναφέρει, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί συν την απουσία τη απουσία των διεθνών ανάγκασαν, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην αναβολή του φιλικού με το Περιστέρι αύριο. Γιατί στην ουσία θα έχει παίξει πάνω να παίξει αύριο το φιλικό με το Περιστέρι. Ναι. Έτσι, αφού θα λείψουν οι διεθνείς, δεν θα έπαιζαν ο Σλούκας με τον Λεσόρο, θα έπαιζε ο Ρογκαβόπουλος, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις. Οπότε δεν είχε κάποιο νόημα την πλευρά του Παναθηναϊκού να διεξαχθεί το φιλικό. Το ζήτησε έτσι με πολύ γενικό τρόπο από την πλευρά του Περιστέριου και να βλέθηκε αυτό το φιλικό.
2: Του έχει ξεδινάξει λίγο.
3: Όχι, είναι θέμα.
2: Όχι, έτσι το πάμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά είναι σκληρά η προπονήση.
3: Είναι σκληρά σίγουρα, αλλά.
0: Το Χέις Ντέιβις τι ήταν, τι τραυματισμό είναι.
3: Στο τέτοιο, ένα κάταγμα είναι.
0: Κάταγμα, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε.
3: Τραυματίστηκε με το.
0: Υπάρχουν αυτά.
3: Με το σώμα του παίκτη Μάρκαρα, έτσι. Το χέρι του.
0: Λοιπόν.
3: Και ο Νάν δεν ήταν εδώ, δεν τραυματίστηκε εδώ.
0: Ήταν στην έξω. Το ατομικό πρόγραμμα το πάτε.
3: Αυτά.
0: Έγινε Γιώργο, ευχαριστώ μέλα και συνεχίζει.
2: Και έτσι αποσαφηνίστηκε γιατί πήρε ο Ναΐ το 21 και ευτυχώς δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Τζον Πάτος. Δυνατός Πάτος. Τζον Πάτος στέλνει τα καλύτερα μηνύματα. Οπότε μας έλυσε και αυτή την απορία γιατί νομίζαμε ότι ήταν στην original μικρός ο Ναΐ.
0: Το λέει και ένας φίλος. Και πήρε το 21. Στην Αϊκάρα λέει γι' αυτό θα το πήρε 21 και τέτοια.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν κοιτάζει την αγορά για ένα καλό κεντρικό αμυντικό για το πρωτάθλημα ή το έχουν παρατήσει τελείως το θέμα. Κοίτα, φίλε, εκτιμώ ότι αν η ΑΕΚ ήθελε να πάρει στόπερ, θα τον είχε πάρει. Θα είχε πάρει. Έχω πει ότι στον αρχικό προγραμματισμό ήταν έτσι. Μετά την προετοιμασία άλλαξαν κάποια πράγματα. Το ένα ήταν ότι έφυγε ο Πεντράης και ήρθε ο Λυκογιάννης. Και το άλλο ότι σταμάτησε να ασχολείται με center back. Τώρα, αν η ευκαιρία που λέει ο Μάρκο ότι θα προκύψει, που μπορεί να προκύψει, είναι στόπερ, θα το εύχομαι και εγώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Τι πιθανότητες να γίνει, αν γίνει κάποια κίνηση που θα έβλεπε στο περί δεξιμπακ. Δεν μπορώ να αποθέσει. Δεν μπορώ, πραγματικά. Γιατί αυτό είναι αυτό που λέμε εμείς. Μπορεί να προκύψει ένας παίκτης ευκαιρία αλλού και να τον πάρει η ομάδα. Και να μην είναι σε αυτές τις δύο θέσεις. Δεξιμπακ, υπενθυμίζω ότι έχει να ασχοληθεί με δεξιμπακ από τότε που πήρε τον Ντουμπάτζο. Μετά έφυγε ο Ντουμπάτζο το Γενάρη.
1: Μετά την επιτυχία της μεταγραφής Κώστα δεν ξανασχολήθηκε.
2: Καταργήσαμε τη θέση Κώστα. Καταργήθηκε η θέση. οπότε...
1: Έχω πει όπως ο Ολυμπιακός είχε καταργήσει θέση του αριστερού μπακ. Είχε μόνο το Ρέαμ του.
2: Το θυμάμαι.
1: Τρία χρόνια να παίζει Τετάρτη, Κυριακή, Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα, ξέρω εγώ.
2: Και τον κράζανε κιόλας λέγε δεν είχε καλές σέντρες.
1: Και τον κράζα
2: που είχε κιόλας. Αρκετά καλή σέντρα. Αλλά εντάξει δεν ήταν Γιωργάτος ρε παιδί, μα λέει, δεν ήταν και
1: τραγικός. Δεν ήταν και Γιωργάτος, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Μπράβο, ναι. Αλλά θυμάμαι Κώστα και ο Τσιμίκας μια χρονιά έπαιζε μόνος του. Αν δεν κάνω λάθος. Τότε που είχαν δώσει το άλλο το παιδί από τον Εργοτέλη μωρέ που είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Που τον δώσανε και δεν πήραν αντικαταστάτη. Και έπαιζε ο Τσιμίκας και πάλι μια χρονιά μόνος. Οπότε ίσως επειδή τους βγήκε ο Τσιμίκας σου λέει κάτσε να κάνουμε και το.
1: Αν τον έχουμε έναν εκεί για το γούρι.
2: Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να γράψω παρά μόνο λίγες λέξεις εδώ, αν έχεις χρόνο να διάβασες το σχόλιο μου στη σελίδα της ΠΑΕ στο post για τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ, Τόνι Σέλλερ. Θα προσπαθήσω φίλε να το δω. Αλήθεια. Αν και λίγο μακρινό, λέει ένας φίλος, η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό Κυριακή 6-12 και το επόμενο μάτς Τρίτη 8-12 είναι με τη Γαλατά Σαράι. Μήπως εκεί πρέπει να πιέσουμε να γίνει το ντέρμπι Σάββατο ή να πάρουμε αναβολή. Καταρχάς θα γίνει Σάββατο, παρότι σπάνια γίνεται, αλλά επειδή είναι Τρίτη δεν μπορεί να γίνει Κυριακή Τρίτη. Δεν γίνεται δηλαδή να γίνει. Τώρα για αναβολή δεν ξέρω. Αν θα ζητήσει ο Νίκος, μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ποτέ αναβολή, μπορεί εκεί όντως να ζητήσει. Δεν το γνωρίζω. Πάντως η παρατήρησή σου είναι ορθή. Αν γνωρίζεις, πες μου πως γίνεται να κάνω μεταβίβαση διαρκείας, απάντησε στον άλλο φίλο, στέλνεις ένα mail στην ΠΑΕ και ζητάς το τάδε εισιτήριο να μεταβιβαστεί, να σου στείλουν ένα εισιτήριο που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ανήλικος. Τι ξέρω είναι ιατρικά. Σε πιστεύω θα γίνει. Ένας φίλος θέλει μια πιθανή εντεκάδα για να
1: βγει. Κώστα.
2: Έλα, πες μου Κώστα.
1: Ιστορικό μηνυμάτων έχετε εσείς ή μόνο εγώ δεν έχω.
0: Ιστορικό.
1: Ναι.
0: Ιστορικό έχουμε, γιατί να μην έχουμε. Εσύ δεν έχεις.
2: Κάτσε, μπορεί και εγώ δεν έχω κοιτάξει. Θα σου
0: περίμενε, περίμενε. Mm.
1: Ιστορικό μηνυμάτων πατάω, δεν μου βγαίνει.
0: Περίμενε. Κάτσε να πατήσω κι εγώ. Κάνει ώρα, μπορεί να έχεις δίκιο Κώστα εσύ. Έχεις δίκιο.
1: έχουμε πει να διορθωθεί. Το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα.
2: Οπότε πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Γιατί ό,τι χάνετε πάει.
1: Δεν υπάρχει. Και να μην στέλνετε τα ίδια μηνύματα. Εδώ σε λίγο θα χαθεί και το μήνυμα τα live, έτσι όπως πάει, μου φαίνεται.
0: Δεν, λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο. Οπ, είπες κάτι τώρα, πάνε και τα μηνύματα live σε μένα. Εντάξει.
1: Για αυτό σου λέω.
0: Θα τα επαναφέρω.
1: Ναι.
0: Γεια συνέχισε Κωστά.
2: Λέει ένας φίλος μια δεκάδα και αύριο, 300 ρότα μου κουντή, Ρέλβας Πίγιος, Μαρίν Βιτάλης, Ζούπκοφ, παρένθεση Μάγκερ, Κοϊτά Γιώβιτς, Βάργα, παρένθεση Ζήνη. Αυτό μου θυμίζει τις παλιές εφημερίδες που βάζαμε σε παρένθεσεις. Τους παίχτες, τους πιθανούς. Λίγο παθητική λέει η ΑΕΚ ενώ ψάμπος λέει, ξαναλέμε πάμε και ό,τι γίνει, δεν βαριέσαι, 25 μοίρα θα τα αρπάξουμε. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό φίλε μου που λες, okay, καταγράφηκε η άποψή σου, πάμε σε ένα διάλειμμα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Φυσικά και επιστρέφουμε.

0: 200 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?

όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κωνσταντινιαούλης. Πλάση στον οπίσιο μοιραίο του αριστερού ποδιού η διάγνωση για τρομασμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο φιλικό του Παναθηναϊκού.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
1: 30 διάφορα σπορ, Γκαετάν Λαμπόρτ. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται το πρώην εξέμπτο του Ολυμπιακού Μπρούμα που δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Πιθανότατα χωρίς Φαμπιάνο και την Σαββριανό μάτς με την Άκορα Στέγκη θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Στο Παθεσσαλικό θα φιλοξενήσει η εθνική ομάδα της Σερβίας στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Nations League. Τα μάτς γαλανόμενης με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 10η Οκτωβρίου θα διεξαχθούν στην Τούμπα. Στις Βρυξέλλες πέφτει απόψη η αυλαία στο φετινό Diamond League με τον Μίλτον Τεντόγλου να συμμετέχει στον τελικό του μήκους λίγο μετά τις 7.30 και τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στις 9 μετάδοση από Radio Sport. Η Λίβερπουλ φιλοξενείται απόψη από την ύψη στην αυλαία της τρίτης αγωνιστής στην Premier League σέντρα στις 10 με κάποιες από την Nova. Με την αναμέτρηση στην Στουτγκάρντ Κολονία ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστής στην Bundesliga σέντρα στις 9.30 μετάδοση από 1-3. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Τζένο ακόμα για την τρίτη στροφή στη Σέρια και στις 10 μπέτ της Ρεάλ Μαδρίτης για την τέταρτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτ 2 και Κοσμοτέ Σπορτ 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters, 7 λεπτά μετά τις 5. Κώστας Κετζόγλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής κοινότητας στον Bingo Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εμείς συνεχίζουμε μηνύματα. Σειρά μου είναι. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος στο Μαϊάμι λέει: Τάσο, καταλαβαίνεις την κρίνια για τη μιζέρια που υπάρχει. Τον έχουμε πάρει όλους αυτούς τους καλούς παίκτες και βλέπεις τον τέα του σεντερφόρ να κρίνεται. Λες και είναι πρώτος και καταστραφήκαμε. Εντάξει, φίλε μου, Γιώργο, τώρα αυτά συμβαίνουν με τα social. Το έχουμε δει. Όχι μόνο στον Παναγικό και σε άλλες ομάδες. Κάνεις μια νίκη, όλοι θεοί. Κάνεις μια ισοπαλία, μια ήττα, όλοι άχρηστοι. Έτσι είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς πάνε τα διαρκές μετά και την έλευση του Ναχίλεο γκρέμιο. Καταρχάς θα πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο, να δούμε πού τονίζεται, Ουνάχη, Ουναχή, Ουναή, να μας πει να τελειώνουμε, γιατί πρέπει να συνοηθούμε για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε ενημέρωση πώς πάνε τα διαρκείας. Θα το μάθουμε την επόμενη εβδομάδα. Τι ώρα είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την προσοχή Κυριακή, λέει ο Μιχάλης, στις 9.30 φίλε μου Μιχάλη. Αν θα υπάρχει ενίσχυση στη θέση 6 κεντρικό αμυντικό και στα εξτρέμη, θα πάμε με τις όποιες ελλείψεις μέχρι το Δεκέμβριο και όπου μας βγάλει. Το που μας βγάλει δεν νομίζω ότι είναι. Καταρχάς η θέση 6 η ομάδα δεν ψάχνει 6 γιατί πιστεύει στον Καμαρά και πιστεύει στο Κοντούρι. Έχει δύο παίκτες εκεί και δεν πρόκειται να πάρει άλλον. Κεντρικό αμυντικό, αν εννοείς τέταρτο-πέμπτο, δεν το αποκλείω. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει δύο πάρα πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Δύο top κεντρικούς αμυντικούς, τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν. Έχει έναν πάρα πολύ καλό τρίτο κεντρικό αμυντικό, τον Κάτρι. Και τον τέταρτο, ο οποίος είναι πάλι με Μπράουν, ο οποίος, το πρόβλημα είναι η τραυματισμή που βγάζει. Εκεί υπάρχει μια έρευνα να αποκτηθεί σε αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, θα το δούμε. Για τα εξτρέμα, από τη στιγμή που ήρθε ο Ναΐ, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι. Ο Ναΐ, να πω ότι την περσινή χρονιά στην Χιρόνα έπαιξε είτε αριστερά κυρίως, είτε δεξιά στο 4-2-3-1. Οτιδήποτε προκύψει όμως το Γενάρη πιστεύω θα υπάρξει ενίσχυση. Οτιδήποτε προκύψει, αν δει ο προπονητής δηλαδή ότι κάπου δεν πάει καλά το πράγμα και χρειάζεται ενίσχυση. Τάσο μου φαίνεται ότι ο Γιάκος θα είναι το επόμενο μεγάλο χαμένο project. Κακή χρησιμοποίηση του από τον Νίστρουπ και αν θυμάσαι ή επέμενες ότι το υπολογίζει ο Νίστρουπ. Τώρα τι λες. Εγώ λέω ότι βιάζεσαι. Εγώ λέω ότι ο Νίστρουπ τον έχει βάλει βασικό στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Ο παίκτης έβαλε 2 γκολ. Περνάει ένα κακό φεγγάρι. Θυμάμαι όταν έπαιζε ο Νίστρουπ στα 3 πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, απαντούσα σε ανάλογα μηνύματα. Ο κακή χρησιμοποίηση του τα μπόρδα. Δεν τον υπολογίζει ο Νίστρουπ, πότε φεύγει. Και τους έλεγα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Θα παίξουν όλοι. Θα παίζουν οι καλύτεροι. Ο Ταμπόρδα λοιπόν βρήκε την ευκαιρία του, την έπεισε τα μαλλιά. Βάζει γκολ, δημιουργεί γκολ και τώρα παίζει. Είναι η σειρά του Ταμπόρδα. Σε κάποια επόμενα παιχνίδια θα είναι και πάλι η σειρά του Γιάγκουσης. Το ότι δεν παίζει ένας παίκτης ή περνάει ένα άσχημο σε φεγγάρι δεν σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζει ο προπονητής. Και όταν έχει να δώσει ομάδα πολλά παιχνίδια, όλοι θα παίξουν. Έτσι. Τάσο 4-3-3, μην το συζητάμε, χάνουμε πολλά με τα δύο φορμποστά. Αν δεν το αλλάξει ο Κώστας, υπάρχει πρόβλημα. Κοίταξε, αυτή είναι μια κουβέντα που την ακούω με βάση τα στοιχεία που έχει τα στοιχεία των παικτών που έχει ο Παναθηναϊκός στη μεσαία του γραμμή. Σαφές θα μπορούσε να παίξει ένα 4-3-3. Νομίζω τα δύο φορμποστά τα βάζει διότι καταρχάς ο Λιβάη δεν παίζει τελείως περιοχή. Βγαίνει λίγο προς τα έξω, κυρίως από δεξιά κινείται. Τα βάζει γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη δύναμη και στο pressing με τα δύο φόρμα πεσάρια ο Τετέι με τον Λιβάη την αντίπαλη άμυνα. Θεωρεί ότι δημιουργεί καταστάσεις επειδή και οι δύο είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Συμφωνώ όμως ότι ίσως να πήγαινε καλύτερα και εγώ με αυτή την άποψη ένα 4-3-3 με βάση και τα χαφ που έχει πλέον η ομάδα. Τάσος αισιόδοξη εικόνα χθες δεν ήταν καλή. Είναι θέμα νοοτροπίας, αν και δεν είναι καλά τα πράγματα, αν είναι θέμα ομοιογένειας, ok. Θέμα ομοιογένειας είναι 100%. Δεν μπορεί μια ομάδα 4 Σεπτεμβρίου με τόσες μεταγραφές να έχει ομοιογένεια. Εχθές η ομάδα δεν ήταν καλή. Στο πρώτο μήχρο με το Λιβαδιακό ήταν πολύ καλή. Έχει βάλει ένα γκολ και έχει κάνει ένα δοκάρι και άλλες τρεις ευκαιρίες για να βάλει και άλλα γκολ. Το ότι χάθηκαν τα γκολ για μένα το έλεγα και τότε δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το αν δεν κάνεις ευκαιρίες. Εχθές ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει μια πολύ κλειστή άμυνα. Κάτι που θα βρει στην πορεία εκεί πρέπει να το δουλέψει. Θέμα νοοτροπίας δεν ήταν γιατί ξέρω πολύ καλά ότι δύο μέρες πριν. Για δύο μέρες ο προπονητής και ο Στέφανος Κοτσόλης έλεγαν στους παίκτες τη σημασία του αγώνα ότι μην το υποτιμούν διότι είναι κύπελο, διότι χρειάζεται και η νίκη, χρειάζονται και τα γκολ. Η νίκη ήρθε, τα γκολ δεν ήρθαν. Πρόβλημα Πελίστρη λέει, το παιδί δεν μπορεί, προλαβαίνουμε ακόμα. κοίτα, για ο Πελίστη η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο τον γκολ δεν το έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει άλλα στοιχεία, έχει την ταχύτητα. Χάνεται όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες. Τον βλέπεις περισσότερο όταν αντιμετωπίζει ανοιχτές άμυνες. Γι' αυτό και θα πιστεύω ότι τον δούμε περισσότερο να διακρίνεται σε ντέρμπι ή σε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλάνο για να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή εξτρέμ. Τώρα τι θα γίνει το Γενάρη δεν ξέρω. Σάσον για τον Ραστόντερ προβληματίζομαι γιατί δεν βλέπω τίποτα μέχρι σήμερα. Για τον Πελίστη είμαι σίγουρος πια. Δεν πρέπει να παίρνει τη θέση κάποιου ούτε στην αποστολή της ομάδας. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λες φίλε μου, Μάκη. Για τον Ραστόντερ να σου πω ότι σου έδωσε την πρόκληση με την Πάξη. Αν δεν τον Ραστόντερ μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίζει παράταση. Είναι ο τέταρτος επιθετικός. Δεν είναι στην τριάδα καν. Είναι ο τέταρτος επιθετικός. Ήταν πέρσι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Οπότε νομίζω ότι από Σεπτέμβρη μήνα είναι λίγο δύσκολο να βγάλουμε κάποια οριστικά συμπεράσματα. Τάσος ο παίζουμε με δύο χαφ, δηλαδή 4-4-2, ομάδες β' εθνικής θα μας βγάζουν φάσεις. Πρέπει να παίζουμε με τρία χαφ. Εγώ πάντως θυμάμαι τα πρώτα παιχνίδια που έπαιζε με τρία χαφ, πάλι το ίδιο πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας που πρέπει κάπως να το βρει. Αυτό έχει να κάνει για μένα. Αν βλέπω βασικό την Κυριακή, Λούζα, Ουναχή, Γκάγκουα και Τέσσερ. Για τον Αχή δεν το βλέπω με τίποτα. Να δούμε αν θα είναι και στην αποστολή, διότι δεν είναι σε ετοιμότητα στο 100%. Τον Γκάγκουα το βλέπω. Το Λούζα δύσκολα. Θα παίξω Καμαρά με τον Γκάγκουα πιθανότατα. Και Τέσσερ όχι, γιατί από το ρόλο τη διαχείριση που έκανε χθες μας έδειξε ότι θα παίξω Τετέι με τον Λιβάη. Οπότε θα ξέρουμε την αποστολή για τον ΠΑΟΚ αύριο. Θα την ξέρουμε την αποστολή μετά την τελευταία προπόνηση που θα γίνει πριν το παιχνίδι. Αν θα παίκλεις για την Κυριακή του 4-2-3-1 με Λιβάη Γκαρσία δεξιά και Τετέι φόρη το ανάποδο. Χθες μετά το 75 ο Πελίστρη πήγε πίσω από τον Τέσσερ και ο Λιβάη δεξιά. Αυτό που είδες δεν έχει να κάνει με αλλαγή συστήματος. Έχει να κάνει με αυτά που θέλει να γίνονται στη διάρκεια του αγώνα ο προπονητής. Δηλαδή για να καταλάβεις. Πολύ σωστή παρατήρηση σου όμως μου δίνει μία πάση για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στα χαρτιά παίζει 4-4-2. Στην ανάπτυξή του όμως δεν παίζει με 4 πίσω. Παίζει με μια τριάδα. Είτε είναι ο Κάτρης το δεξί μπακ, είναι οι άλλοι δύο οι στόπερ και ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος από αριστερά. Είτε είναι ο Κυριακόπουλος στο αριστερό, ουσιαστικά το αριστερό μπακ παίζει σαν αριστερό στόπερ και ανεβαίνει ο Καλάμπρη από δεξιά. Και ουσιαστικά κάνει μια ανάπτυξη με μια τριάδα πίσω. Υπάρχουν κινήσεις από το ένα εξτρέμ πάντα να συγκλίνει προς τα μέσα. Είτε είναι ο Πελίστρη είτε είναι ο Ταμπόρδα, ανάλογα. Συνήθως ο Ταμπόρδα το κάνει αυτό. Τώρα κάποιες φορές το κάνει και ο Πελίστρη. Και ο Λιβάη στη διάδα βγαίνει πολύ από δεξιά για να δημιουργεί χώρους. Αν παίζει κάτι με τον Γκασαμά, είχε ακουστεί το όνομά του, είναι ένας παίκτης που κοιτάει Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι αν ήταν τον πάρει θα το είχε κάνει ήδη. Δεν ξέρω. Μην μας ξεγελάει, Τάσο καλησπέρα, μην μας ξεγελάει η νίκη με Λιβαδιά, έρθει αποτύχει με αυτόν τον κόλπο 3. Διαφωνώ. Δεν ήρθε αποτύχημα αυτό το κοστοτήριο. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχει στο μάζι με τη Λιβαδιά. Στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με παραγωγή φάσεων. Να θυμίσω την φάση του Αντίνου από αριστερά που βγήκε μέσα στην περιοχή που σούτρε μετά από πολύ ωραία συνεργασία Κυριακόπουλου, Αντίνο, Λιβάη και Αντίνο που έστειλε την μπάλα out. Να θυμίσω την κεφαλιά στο δοκάρι του Λιβάη. Να θυμίσω και άλλες φάσεις που έγιναν. Το σούτ του Τετέι από πάσα του Λιβάη από δεξιά που απέξω ο τερματοφύλακας. Μόνο με τη Λιβαδιά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ότι δεν πρέπει να μας ξεγελάει η νίκη. Λες ότι έχουμε πρόβλημα. Το 4-4-2 του Νίστρου με αυτούς τους παίκτες για εξτρέμ και αυτά τα μπακ δεν μπορούν να παιχτεί. Σου ξαναλέω λοιπόν ότι στη Λιβαδιά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν μια χαρά. Γενικά όμως η ομάδα φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί στο γήπεδο. Ξαναλέω ότι εγώ θα έχω μια σαφή εικόνα για το στο που πάει η ομάδα από τον Οκτώβριο και μετά. Δεν έχει λογική καμία ομάδα με τόσους πάρα πολλούς νέους παίκτες και με νέο προπονητή που προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη ένα μπάχαλο, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν ένα μπάχαλο, δεν ξέραν τα βασικά να κάνουν οι παίκτες στο γήπεδο και έπαιζε με γιώμες και όλα αυτά, να έχουμε την απέτηση να πάρει τις προκρίσεις το καλοκαίρι, να πάρει τις νίκες που πρέπει να πάρει και να παίξει και μπάλα. Δεν γίνονται όλα αυτά, παιδιά. Δεν γίνονται όλα αυτά. Και δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, το λέω και για άλλες ομάδες. Βλέπω ότι στα πρώτα παιχνίδια η ομάδα έχει πρόβλημα στη δημιουργία, γι' αυτό θεωρώ ότι η έλευση του ΝΑΗ ήταν σχεδόν απαραίτητη. Μάλιστα. Δεν θα έλεγα ότι έχει πρόβλημα στη δημιουργία. Το πρόβλημα, αν με ρωτάτε, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε το καλοκαίρι διότι είχε επίθεση, διότι έβαζε γκολ. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με την αμυντική του λειτουργία, όχι με τη δημιουργία. Έτσι. Δημιουργία μπορεί να φάνηκε χθες επειδή δεν έπαιξε καλά, έπαιξε και λίγο κλειστά η νίκη Βόλου, ήταν και ένα μας κυπέλλου κλπ. Γενικά δεν είναι εκεί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Το πρόβλημα είναι στην αμυντική λειτουργία. Δέχεται γκολ στα περισσότερα παιχνίδια. Μόλις χθες είναι το δεύτερο παιχνίδι που δεν δέχτηκε γκολ από την αρχή της σεζόν. Και αν δεν υπήρχε η δημιουργία και η επίθεσή του, δεν θα έχει περάσει στη league phase του Conference League. Το ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με κορυφαίο τον Μπένια που δεν έπρεπε να παίξει καν χθες είναι πολύ αρνητικό. Δεν έχει βελτίωση ακόμα χά να πάρει το αποτέλεσμα. Φοβορεί ο ΠΑΟΚ, αλλά ελπίζω στο Λιβάι. Οκ, φίλε μου. Τάσου, ειλικρινά βλέπω μια στήριξη στον προπονητή που τι να πω, μακάρι να βγω ψεύτησα λέει ομάδα από το πρώτο φιλικό μέχρι σήμερα είναι χειρότερη. Άρα τι προτείνεις, φίλε μου, να μην το στηρίξουμε, να τον διώξουμε. Να αλλάζει ο Παναθηναϊκός κάθε δύο μήνες προπονητή και να φτιάξει ομάδα σε 50 χρόνια. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λογική. Όταν βλέπεις ένα προπονητή που προσπαθεί να κάνει κάποια λογικά πράγματα, δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που παίζει με κάτω την μπάλα, που προσπαθεί να δημιουργήσει με υπομονή. Αν δεν μπορεί να βγάλει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο από δεξιά, να πάει από την άλλη πλευρά. Όχι με γιώμα του στόπερ για το κεφάλι του Τιτέ και το κεφάλι του Φώτη Ιωαννίδη, που είχαν πάθει αυγενικό. Όταν βλέπεις έναν προπονητή να δουλεύει σε σωστές βάσεις, θα τον στηρίξεις. Και όταν λέμε στήριξη, εδώ εσύ λες στήριξη που ο προπονητής ακόμα δεν έχει χάσει. Δηλαδή, αν χάσει ο Παναθηναϊκός, τι θα γίνει, θα τον βγάλουμε στα κάγκελα να τον κρεμάσουμε, επειδή έκανε μια ητά. Έτσι, αδερφέ μου, δεν φτιάχνεις ποτέ ομάδα. Ποτέ. Όταν αλλάζεις προπονητές κάθε δύο μήνες και προπονητές που πραγματικά δείχνουν κάποια πράγματα και έχουν και σωστή φιλοσοφία, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξεις ομάδα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Πάμε σε ένα τελευταίο μήνυμα που είπα στον Κώστα. Αν δεν το γυρίσει ο Νίστρουπ σε 4-3-3 ή 4-2-3, δεν θα μακρομερεύσει. Αυτό προσπαθεί να παίξει χωρίς εξτρέμ, θέλει μπακ που να πετάνε, όχι Κυριακόπουλο, κάτι και Καλάμπια. Μάλιστα, φίλε μου, θα δούμε τι θα γίνει. Έλα, Κωστή.
1: Ο Κάντρης έχει μονιμοποιηθεί μπακ.
0: Όχι, ρε, ο Καλάμπρια παίζει.
1: Ο Καλάμπρια Τσάπρας είναι τα μπακ.
0: Καλάμπρια Τσάπρας, αλλά ο Τσάπρας έχει τραυματικό
1: πρόβλημα. Ναι.
0: Έλα, Κωστή.
2: Ναι, λέει, πώς γίνεται να έχει ο Ολυμπιακός δικαιώματα στον Κοστούλα που ήρθε ως ελεύθερος στον Όφη. Πώς γίνεται να το καταλαβαίνει, ρε φίλε. Και ο Κουτσίδης πήγε ως ελεύθερος στην Άιντραχτ Μπαρονσβάιχ. Σε περίπτωση που πωληθεί ο, πώς το λένε, ο Κουτσίδης, αύριο μεθαύριο, ξέρω, με 5 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θα πάρει τα 2,5. Αν ο Όφη, ας πούμε, δώσει τον Κοστούλα 2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θα δικαιούται το 1. Για παράδειγμα. Δεν ξέρω ακριβώς τη συμφωνία, απλά σου φέρνω ως παράδειγμα τον Κουτσίδη που έγινε πρόσφατο. Μπορείς βέβαια να έχεις δικαιώματα, γιατί να μην έχεις. Μπορεί να έχεις δικαίωμα επαναγοράς του παίκτη, για παράδειγμα. Έχει διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. Πιστεύω, λέει ο Μάριος από το Ξυλόκαστρο, ότι με τους παιχταράδες πήραμε πάμε για το Europa, όπως είπε και ο Μπέιλι. Μάριε, από το στόμα του Μπέιλι στο Θεό του ποδοσφαίρου. Γιατί το Θεούλη τον άλλο θα αφήσουμε με το ποδόσφαιρο, μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Με τον Πασχαλάκη τι έγινε και δεν έμεινε για να έχεις έναν Έλληνα. Έχεις Έλληνα, είναι ο Στουρνάρας, τρίτος τερματοφύλακας, και ο Τσομπανίδης που πήρε από τον Πανσεραϊκό τέταρτος. Ο Πασχαλάκης κρίθηκε σκόπιμο να μην τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, πέρασαν και τα χρόνια, δεν έχει βρει και μια ομάδα του, ευχόμαστε να βρει το Αλεξάνδρου. Αν είναι τρόλ αυτή η ερώτηση, είναι ωραία. Ωραίο τρόλ. Αν έχει ενδιαφερθεί Νότιχαμ για Μαρσιά, λέει, για να το φέρει δανεικό στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Για τον Ντοντό, αν υπάρχει περίπτωση, λέει.
0: Ξέρεις ότι πάει η Εύερτον να πάρει το Μαρσιά, λέει. Έχω πάρει πλάκα. Άκουσα την είδηση, την είδα, τη διάβασα την είδηση και νόμιζα ότι ήταν τρόλ.
1: Τι όμως, λέει.
0: Κώστα, όντως. Ναι. Πάει η Εύερτον να πάρει το Μαρσιά.
1: Θα βρίσκει ομάδες πάντα. Ρε, ο Μαρσιάλ.
0: Τι μάτσερ έχει αυτός ο γιγάντης ο Μαρσιάλ.
1: Δεν έχει τίποτα τρομερό μάτσερ, όχι. Ναι. Απλά είναι το όνομα, ρε.
0: Τώρα να πας στην Premier League, ρε φίλε.
1: Εμείς τουλάχιστον που την πάθαμε πρώτοι έχουμε ένα άλλο θύρε, φίλε. Λέμε εντάξει. Οκ, okay, τον πήραμε από τη Μάντσεστερ.
2: Ο ταχυδυναμικός Μαρσιάλ στην Premier League πίσω, ε. Εντάξει, Everton, μην ξεχνάς ότι δεν γι' αυτό είναι τίποτα. Κάθε χρόνο κάτω από τη 13η θέση.
0: Σωστό.
2: Τέλος πάντων. Τι λέγαμε, για τον Ντοντό, λέει, αν μπορεί να γίνει κάτι στο μέλλον. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε φίλε, αλλά τρεις μέρες προσπαθούσαν να τον πείσουν στον Ολυμπιακό να έρθει. Και πιο μάνατζερ του επίσης, που είναι ο Μπερτολούτσι, πολύ φίλος με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, επίσης προσπαθούσε, αν δεν μπορεί, αφού δεν μπόρεσε και αυτός δηλαδή. Αλλά να σας πω κάτι, καλύτερα που δεν ήρθε. άπαξ και δεν γουστάρεις να πας κάπου, μην πας. Και μην τον πάρεις κι εσύ άμα βλέπεις ότι ο άλλος δεν θέλει. Τι να κάνουμε. Αν κάποια στιγμή θέλεις πραγματικά σε μια νορμάλ ποδοσφαιρική ηλικία να έρθει, να έρθει. Αλλά αν το θέλει.
0: Κωστή, κάνε μια παύση. Έχουμε τον Άρη Ρεστά μας πει για την έφεση του Αστέρα. Έλα, Άρη.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ κατά πλειοψηφία έκανε δεκτή την ένθεση του Αστέρα Τρίπολης.
1: Όπα.
0: Όπα, και τι γίνεται τώρα.
1: Έξω Λεβαδιακός, ε.
3: Έξω Λεβαδιακός, ναι. Το πετάει εκτός κυπέλλου.
0: Είναι οριστικό αυτό ή μπορεί να πάει Λεβαδιακός μετά.
3: Ε, πού να πάει.
0: Σωστά.
2: Στο ΚΑΣ σας πάει.
3: Ναι, τώρα εντάξει, αν θέλει να πάει στο ΚΑΣ. Να πάρει μια απόφαση σε τρεις μήνες, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως η Επιτροπή τελεσυντική υπόθεση, η Επιτροπή Εφέσεων κάνει δεκτή την ένσταση του Αστέρα, πετάει εκτός κυπέλου το Λεβαδιακό, το μάτς κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ του Αστέρα Τρίπολη, στο μεταξύ τους του κυπέλου, και επιβάλλει και ένα πρόστιμο. Αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, είχε αναγραφεί ένας ποδοσφαιριστής σε λάθος, σε λάθος λίστα. Λοιπόν,
2: γίνονται και... το 2026 ακόμα, ε.
3: Ναι, ναι, ο Λεβαδιακός είχε πει ότι ήταν απλά ένα μηχανογραφικό λάθος, κάτι που το είχε δεχτεί σε πρώτο βαθμό, η Εξαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η Εφέσον όμως είχε διαφορετική άποψη. Και βάζει και ένα πρόστιμο 8.000 ευρώ.
2: Στο... θα φύγεις από το ταμείο, λέει, ουδέ λάθος.
3: Στο Λεβαδιακό, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δόθηκαν και οπότε... ιδέες για τελευταίες αγωνιστικές τώρα, παιδιά.
3: Οπότε ο Αστέρας...
1: με μηχανογραφικά λάθη.
3: Η θέση του Λεβαδιακού στην, στην League Face. Ποιος δεν θυμάμαι με ποιος έχει πέσει, είχε πέσει ο Λεβαδιακός, παίρνει τη θέση του.
1: Παίζει και με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
3: Α, ναι, ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
0: Έγινε, Άρη.
3: Πάστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, άρα ήδη είναι Λεβαδιακός εκτός κυπέλου. Έτσι. Ο Αστέρας συνεχίζει το κύπελο, ο Λεβαδιακός είναι εκτός κυπέλου. Συνεχίζει, Κώστα.
2: Ναι, κρίμα, γιατί πρέπει με στο γήπεδο να κρίνονται οι προκρίσεις και αυτά.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορείς και να βάζεις παίχτη που δεν έχεις γραμμένο, ας πούμε, στη λίστα σου, τι να πω. Τέλος πάντων, μην πεις, λέει, ότι δεν το είπα, ένας ακροατής, μεγάλο πρόβλημα στο τέρμα φέτος. Φίλε, δύο μάτσο είναι στον Ορτέγκα, δεν έφαγε γκολ και είδες ήδη μεγάλο πρόβλημα στο τέρμα. Δηλαδή αν είχε φάει γκολ, τι θα έλεγε.
0: Περίμενε Κώστα, τα έχω ζήσει πριν από σένα. Πού τον βρήκαμε αυτό το Μπένια? Σου λέω τα πρώτα μηνύματα, έτσι, επειδή είχε φάει ένα γκολ από απευθείας κόρνερ στα φιλικά. Πού τον βρήκαμε αυτό το Μπένια?
2: Μα τον είδαν τουλάχιστον αυτό. Αυτός δεν έχει παίξει ο δικός μας.
0: Ρε φίλε, αυτό στη Σίτι, ο Ορτέγκα στη Σίτι δεν ήταν?
2: Στη Σίτι, αν
0: τερματοφυλακάρα είναι, στο λέω εγώ. Τερματοφυλακάρα είναι, τον έχω δει.
2: Μια χαρά και εμένα μου τον βλέπω, μια χαρά.
1: Πάντως κοίτα, εγώ στο πρώτο μάτσο που τον είδα, Κώστα, μια χαρά ήταν.
2: Έχει στο δεύτερο ακόμα καλύτερα, μου φάνηκε.
1: Μπράβο.
2: Ναι, γιατί... αλλά τέλος πάντων να συνεχίσω το μήνυμα, επειδή έχει ένα νόημα να απαντήσουμε. Λέει ο Ορτέγκα δεν βγαίνει στις έντρες ούτε με σφαίρες και θα υποφέρουμε. Δεν το συζητάω το ότι θέλουμε αυτό το υπόλοιπο, αλλά σε ό,τι αφορά τις έντρες, αν θυμάμαι καλά, μία περίπτωση μπορώ να θυμηθώ που ίσως όμως, ίσως και αυτή να μπορούσε να βγει, σε ένα κόρνερ άλλη βγήκε πολύ καλά και το καθάρισε στην Τρίπολη, πολύ δυνατά την μπάλα μακριά, αλλά τέλος πάντων εγώ να συμφωνήσω ότι πρέπει να τον δούμε, γιατί δεν έχω εντρυφήσει, ας πούμε, στο πως έπαιζε στη Σίτι όταν έλειπε ο βασικός Βραζιλιάνος.
1: Εντάξει, κοίτα, και εγώ Κώστα θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι απώλεια για μένα.
0: Μια χαρά τερματοφύλακα σου λέω είναι.
1: Αλλά...
2: εννοείται ότι είναι μια χαρά, ναι. Αλλά ας τον δούμε τον άνθρωπο.
0: Όχι, μα είναι μια χαρά σου λέω, Ορτέγκα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ θέλουμε να πούμε οι τερματοφύλακες να είναι 90 λεπτά άψογοι και να μην κάνουν ούτε μισό λάθος. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Οι καλύτεροι τερματοφύλακες στην Ευρώπη, λέει, θα κάνουν. Κατάλαβες, και βιαζόμαστε να κρίνουμε. Θέλει να... ο τερματοφύλακας πρέπει να προσαρμοστεί με τους αμυντικούς του, την νέα του ομάδα. Κατάλαβες τι λέω. Αυτό λέω εγώ. Τώρα από εκεί πέρα...
2: η πρώτη μου εικόνα είναι μια χαρά. Τώρα, για επιμέρους πράγματα...
0: Α, τα δούμε στην πορεία.
2: Βεβαίως, πρέπει να τον δούμε. Έχει παίξει 2-90 λεπτά. Δεν μπορεί και δεν έχει παίξει και σε πίεση, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
2: Μονότερμα έπαιζε ο Ολυμπιακός σε μεγάλα διαστήματα, ας πούμε, και στα δύο μάτς, ειδικά στο πρώτο, ξέρω εγώ. Αλλά άσε να τον δούμε. Ήδη έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον τερματοφύλακα. Ας τον δούμε τουλάχιστον και μετά λέμε ότι έχουμε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, για τον Μποντένσε, αν είχε παίξει τότε με τη Sporting, δεν είχε παίξει ο Μποντένσε, ήταν ρεζέρβα. δεν ήταν βασικός, ούτε όχι δεν ήταν βασικός, ήταν πολύ πίσω στην ενδεκα, στο πλάνο τότε της Sporting. Όταν ο Πουέρτα γίνει βασικός, πιστεύεις με ποιον θα ταιριάξει αντίδημο? Εγώ λέω με το Σιπιόνι, λέει ένας φίλος. Μπορεί να ταιριάξει με το Σιπιόνι, μπορεί να ταιριάξει με το Φρόιλερ, μπορεί να ταιριάξει με τον Νέσε και μπορεί να ταιριάξει πάνω απ' όλα με το παιχνίδι. Το κάθε παιχνίδι, τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιχνιδιού. Άλλωστε παιδιά, τώρα οι ομάδες μας εδώ έχουν να παίξουν 32 μάτς πρωταθλήματος, 8 ευρωπαϊκά μίνιμουμ, και ο Παθηναϊκός 8 έχει, θα περάσει δηλαδή, με, σίγουρα θα παίξει άλλα 2 τουλάχιστον, συν 5-6 κύπελο. Όλοι οι παίκτες θα παίζουν, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι, όλοι θα παίζουν.
0: Όπως το λες.
2: Τέλος πάντων. Θα ήθελα να πεις τη γνώμη για το Λιβάη, πώς δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, αν τον ήθελα εγώ. Κοιτάξτε, ο Λιβάη εμένα μ' αρέσει σαν παίκτης. Τι να πω ότι δεν μ' αρέσει, παίζει και δεξιά, παίζει και center forward, πρώτο-δεύτερο, μια χαρά παίκτης είναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω την κατάστασή του, τώρα τον βλέπω στο Παθηναϊκό, κακό δεν τον βλέπω. Δεν λέω ότι ξέρω εγώ, μου βγάζει μάτια κιόλας με την αποδοσή του, αλλά κακό δεν τον βλέπω. Νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη μεταγραφή. Το ξέρουμε.
0: Ποιο λες?
2: Το Ολιβάη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ολιβάη, παιδιά, τώρα τι ζητάμε. Επεκτάρα.
2: Έχει μείνει πίσω, φαντάζομαι, λόγω της Ρωσίας. Εκεί έπαιζε, δεν
0: μια
2: έπαιζε,
0: χαρά είναι Ολιβάη. Υπερόπλο είναι Ολιβάη.
2: Αλλά λογικά είναι, θα είναι μια καλή μεταγραφή. Ναι. Αυτό μπορούμε να πούμε, ας πούμε. Ενδεκάδα αύριο θα είναι, λέει, Ορτέγκα, Σάλια, Καζέτσο, Κάρμο, Τικνησιάν, Έσε, Σιπιόνι, Ζέλσον, Ρόκα, Ελκαμπή, Ζώτα. Αυτή είπα, ρε παιδιά, αυτή είπα πριν, σαν πιο πιθανή ενδεκάδα, ας πούμε. Αυτή είπα. Ωραία τα λες, λέει, πόσο με τη Λίμπαρ θα φτιάξει ομάδα με όλους αυτούς τους παίχτες. Είναι ένα ζήτημα αυτό το πράγμα, όταν, αλλά είναι μια επιλογή του κλαμπ, πρωτίστως, και το πιο προπονητής είχε πει για πολλ... ότι χρειάζονται πολλές αλλαγές. Φαντάζομαι δεν εννοούσε 20 παίχτες να πάρουμε, ξέρω εγώ, ο ίδιος. Είναι μια επιλογή του κλαμπ να αλλάξουν πολύ τα πράγματα, πώς το λένε, στο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός πάντα κάνει παραπάνω μεταγραφές από ό,τι πρέπει όλα τα χρόνια. Τι θα κάνουμε, αυτό είναι. Περιμένουμε να τους δέσει κάποια στιγμή, όσο δεν το πιο γρήγορα.
0: Πάμε, ναι, πολιτικό δελτίο. Πάμε.
2: Πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυκνή παραμένει η ροή των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από τους Άγιους Ανάργυρους έως το Περιστέρι. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο 31 ετών άντρας που εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Τον τραυμάτισε αστυνομικός πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην ανάβυσσο Αττικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λεσίνι Ετωλό Ακαρνάνιας. Υπομερικό έλεγχο και η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, για μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουση σε ολόκληρη την Ευρασία, είχε προειδοποιήσει η Ρωσία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, δήλωσε ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Και ο καιρός. Γενικά αίθριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 5, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Πάμε τελευταίο 25 λεπτό. Κώστας Κετζόλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Big Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Και. Όχι, μόνο Γιώργο Πετρίδη. Οπότε συνεχίζουμε. Ποιος λέει μηνύματα? Κέτσε, εσύ. Κέτσε, κέτσε. Σειρά του Κέτσε.
1: Λοιπόν. Καλησπέρα Κώστα και στους υπόλοιπους. Αν πάει ο Μαρσιάλ στην Premier League μετά τις τελευταίες δύο σεζόν που έκανε, μπορούμε όλοι μας να παίξουμε κάποια στιγμή Premier League. Δημήτρης Ντέρμπι, UK.
0: Καλά, εντάξει. Υπερβολικό είναι αυτό, ρε φίλε. Υπερβολικό είναι αυτό.
1: Λυπήστε και είναι καλό παιδί γάμο, αλλά είναι μπούφος. Τέλος πάντων. Πάλι το ίδιο Γιώργο, ζούμε όπως το 18, λέει και 23. Το τι πάτος ακολούθησε μετά. Δεν είμαι και πάτος, ρε φίλε. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα μετά το 23. Το 23-24 ήταν καλύτερη από το 22-23. Άλλο τώρα που δεν πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος. Έχασε ευκαιρία ο Μάρς να ανεβάσει πίσω την ομάδα, πολύ κρίμα, οργή και ξενέρα. Τι να σου πω. Φάγαμε ήττα στις μεταγραφές, λέει, επικοινωνιακά σε σχέση με τους άλλους τρεις. Βάλαμε τα λιγότερα λεφτά και μείναμε χωρίς άμυνα. Πες το και στους παοξίδες αυτό, επειδή λες τρεις. Να δούμε τι θα σου πούνε. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορεί η ΑΕΚ να κάνει τις μεταγραφές που κάνει η άλλη, γιατί εξήγησα και στην αρχή ότι η ΑΕΚ ήθελε πολύ λιγότερες μεταγραφές από ό,τι άλλο. Έχει έτοιμη ομάδα από πέρυσι. Πήρε το πρωτάθλημα, πήγε καλά στην Ευρώπη. Δεν είχε κανένα σκοπό να τη διαλύσει για να ξεπεράσει τους άλλους μεταγραφές. Να κάνει ας πούμε 18 επειδή έκανε ο Ολυμπιακός 17. Ευτυχώς το πρώτο της Γεωργίεφ μετά και τον Κώστα Καβάλα πήγε στον κουβά της λίστας. Ποιος έβαλε φρένο στην ενίσχυση? Ο Νίκολς δεν ζήταγε μεγαλύτερο ρόστερ, δεν θέλει, δεν παίρνει. Κοίτα, ο Νίκολς φίλε, όλους τους παίχτες που ζήτησε τους πήρε η ΑΕΚ. Εκτός αν πιστεύεις ότι δεν μπορούσε να βρει ένα δεξί μπακ, ας πούμε, για 10 μάτς, 15, με 300-300 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Δηλαδή έδωσε 20 τόσα εκατομμύρια για μεταγραφές και δεν θα παίρνει ένα δεξί μπακ για πίσω από το ρότα. Έχει 5 στόπερ συν 2 που μπορεί να παίξει τη θέση. Κάτι γνώμη μου έπρεπε να έχει έναν εφάμιλο των δύο βασικών. Οκ, okay, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πει ότι δεν έχει λύσεις. Στο κέντρο έχει πάρα πολλούς παίχτες, επιθετικά κτλ. Και έτσι πες έχεις φανέλα Ράμτσουκ, μην τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι, έχω φανέλα Ράμτσουκ. Αλλά είναι εθνικής Μολδαβίας. Καλησπέρα, να στείλω ένα μήνυμα που δεν το διαβάσει, είμαι σίγουρος. Είναι απαράδεκτη ΠΑΕ. Έχω δώσει 850 ευρώ με την κάρτα μέλους για διαρκές και μου ζητάει άλλα 376 για το Champions League. Και εμένα, φίλε μου, και εγώ έχω δώσει 1100 και έδωσα άλλα 256 επί 2, 562. Ναι, όχι, 512, συγγνώμη. Ξενέρω με 5, 18 και 23. Άλλη μια πεταμένη ευκαιρία να πάμε στο 3 εξαμαντίνο παντρούς όπως την ΑΕΚ, περαστικά με διπλή σωτηρία. Όντως το 18 υπήρξε ξενέρωμα, δεν το συζητάμε, γιατί θυμίζω ότι ο προπονητής τότε ο Μαρίνος Ζουσνίδης είχε πει ότι η ΑΕΚ θα πάρει δύο παίχτες βασικούς, ένα αμυντικό χαφ και ένα εξτρέμ και δεν πήρε κανέναν. Το 23 δεν υπήρχε κανένα ξενέρωμα. Όλοι ενθουσιασμένοι ήταν, δεν θυμάμαι που ξενέρωσε κανένας. Τον Πινέδα είχε πάρει η ΑΕΚ τότε, τον Πόνσε για αλλαγή του Γκαρσία και. Πήρε και τον και πες το, το σεντερμπάκ, τον Κάλενς σαν τρίτη λύση στόπερ. 30 εκατομμύρια συνέκα από Champions League, 20 εκατομμύρια από διαρκείας. Εντάξει, λίγο δύσκολο 20 εκατομμύρια από διαρκείας, φίλε, γιατί το βάζεις με μέσο όρο 800-900 ευρώ. Δεν είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας όλα. 10 εκατομμύρια από ΟΤΕ, ούτε για αστείο αυτό που λες, ότι παίρνει από το ΟΤΕ 10 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια από πωλήσεις, οκ, okay, μπορεί να είναι κάπου εκεί κοντά. Συν εισιτήρια, χορηγίες. Ναι, πού θέλουμε να καταλήξουμε, ότι έπρεπε να τα ξοδέψει όλα τα λεφτά? Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά. Η ΑΕΚ έκανε μεταγραφές, αγόρασε παίχτες, είναι έτοιμη, οκ. Okay. Δεξιμπακ δεν είχε και πέρσι, προφανώς δεν ξέρω γιατί το γίνεται αυτό. Αν προκύψει ανάγκη θα το δούμε και τότε θα κρίνουμε κιόλας. Αλλά δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Απορώ πραγματικά γιατί γράφεται για τα λεφτά για ένα αναπληρωματικό δεξιμπακ. Πραγματικά απορώ. Αυτά παιδιά.
0: Εγώ είμαι τώρα. Έχω μπερδευτεί. Εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Κάτσε, ο Κώστας ξεκινάει.
1: Εσύ είσαι εδώ, ναι.
0: Ναι, ναι, σωστά. Τελικά ο Πάντοβιτς και ο Πάντοβιτς βρήκαν άλλη ομάδα. Ο Μπακασέτας, να πούμε, ο Μπακασέτας και ο Πάντοβιτς ρωτάει ο φίλος. Ο Μπακασέτας πάει στο ΑΠΟΕΛ. Το είπαμε από χθες. Είναι οριστικό. Συμφωνία για ένα συν ένα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Για τον Πάντοβιτς δεν υπάρχει κάτι. Τάσο πάλι αποστημένο σκοράραμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ αυτό. Κάποια στιγμή θα την πατήσουμε. Μακάρι φίλε μας να σκοράραμε συνέχεια αποστημένα. Το πρόβλημα που είχαμε αναδείξει στα πρώτα παιχνίδια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε γκολ αποστημένες φάσεις και μου ερχόντουσαν μηνύματα σωστά με την απορία. Τι γίνεται. Πώς δεν γίνεται να βάλουμε γκολ αποστημένα. Δούλεψε ο προπονητής και ο ειδικός προπονητής στα στημένα και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός και με τα χτύπημα του αμπόρδα παίρνει γκολ αποστημένα. Καλό νέο είναι αυτό. Μην τα βλέπετε όλα μαύρα, παιδιά. Είναι καλό νέο ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Βάζει γκολ αποστημένες φάσεις. Και γενικά δεν είναι το πρόβλημα η δημιουργία. Σας το έχω ξαναπεί. Το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία. Έχει τύξει ο γόρις στο χθεσινό μάτς που όντως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Στα άλλα μάτς έκανε φάσεις και δεν έβαζε γκολ. Το πρόβλημα είναι η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Εκεί πρέπει να βρει την άκρη του. Χθες λέει, είδαμε για μια φορά ακόμα ότι ο προπονητής μας πειραματίζεται και ότι αρκετοί παίκτες δεν είχαν τη σωστή νοοτροπία με αποτέλεσμα να το κάνουμε ντέρμπι. Δεν προβληματίστηκε κανένας προπονητής, φίλε μου. Έπρεπε να παίξουν αυτοί που δεν έπαιξαν στη Λιβαδιά. Ξέρεις, ήταν τρεις μέρες πριν το μάτς. Δεν πάνε να παίζουν οι ίδιοι κάθε τρεις μέρες. Οπότε δεν ήταν κανένας πειραματισμός. Έπαιξαν οι παίκτες, οι περισσότεροι που δεν είχαν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Έπρεπε να παίξουν και αυτοί. Η ερώτηση που για τελευταία φορά θα απαντήσω την κάνει με ωραίο τρόπο ο Γιάννης, αλλά δεν μπορώ κάθε μέρα να απαντάω, να δίνω την ίδια απάντηση για έναν προπονητή ο οποίος έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό. Πονέσαν τα μάτια μας με αυτό που είδαμε πέρσι όσο ήταν στον Παναθηναϊκό και εξακολουθεί και δηλώνει ότι είναι επιτυχία για τον ίδιο που ο Παναθηναϊκός πέρασε στο Λιβαδιακό. Λέω φίλος, δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση τον Μπενίτεθ, αλλά όταν έλεγε πως θέλει να αλλάξει 10-12 παίκτες το καλοκαίρι, εμείς τον κράζαμε. Τελικά είχε άδικο. Καταρχάς, ο Μπενίτεθ δεν έλεγε ότι θέλει να αλλάξει 12 παίκτες. Έλεγε ότι θέλει να πάρει 12 βασικούς. Ότι δεν υπολογίζει τον Αντίνο, ότι δεν υπολογίζει τον Γιάκουσιτς, ότι δεν θέλει τον Ντετέι και διάφορα άλλα. Ο κύριος λόγος που έφυγε ο Μπενίτεθ δεν ήταν αυτός. Ο κύριος λόγος ήταν δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην ομάδα. Και αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που έφυγε από τόσες άλλες ομάδες την τελευταία δεκαετία. Όπου πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν θα ξαναπαντήσω όμως γιατί έχω κουραστεί. Δεν πάνε λες για τα ίδια. Για ένα προπονητή ο οποίος απέτυχε στον Παναθηναϊκό όπως απέτυχαν και άλλοι τα προηγούμενα χρόνια και ήταν κακές επιλογές του Παναθηναϊκού που τους έφερε. Τόσο απλά. Λοιπόν, μια γνώμη για τον κόσμο της χθες νίκης Βόλου. Εκπληκτικός. 600 άτομα ήταν στο γήπεδο. Πραγματικά βοήθησαν πολύ την ομάδα τους. Φώναζαν συνέχεια. Πολύ καλή παρουσία. Λέει ο φίλος εδώ ότι χωρίς τον Μπέο η νίκη θα ήταν ήδη στη Super League. Αλλά θα λέμε φέτος δεν πειράζει. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία και καλούς παίκτες έχει και καλό προπονητή έχει. Εντάξει, έπαιξε λίγο αμυντικά χθες. Το περιμένεις. Δεν θα περιμένεις μια ομάδα από τη Super League 2 να έρθει στο ΆΚΑ να παίξει ανοιχτά. Λογικό είναι αυτό. Το κάνουν και ομάδες της Super League αυτό. Αλλά βλέπω ότι μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα θα τα καταφέρει να ανέβει, δεν το ξέρω. Τάσο, καλησπέρα. Να βρει χρόνο, θέλω ένα σχόλιο για τον Πινιάρη. Βλέπω καλά, τόσο παικτούρα είναι. Γιάννης απορείω. Για τον Πινιάρη, το σχόλιο μου, φίλε μου, Γιάννη, το είχα κάνει όταν ελάχιστον τον ήξεραν. Τον παρακολούθησα σε όλη την πορεία του πέρσι στην ΚΑΠΑ 17. Ένα παιδί που ξεχώριζε από πέρσι. Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα του δοθεί ευκαιρία. Ένα παιδί που είναι 17 χρονών. Είναι στην ομάδα από το 2019. Ήρθε πιτσιρικάς, μάλιστα χθες το βράδυ ο ίδιος. Ο Τάκης Μπινιάρης ανέβασε φωτογραφία μόλις ήρθε στον Παναθηναϊκό και την πρώτη του επίσημη συμμετοχή χθες. Ένα παιδί που είναι πολύ πιο όριμο από την ηλικία του και δεν το λέω μόνο αγωνιστικά και λέω και σαν χαρακτήρας. Είναι ένα πολύ ταπεινό παιδί και σε αυτό έχουν παίξει ρόλο ο μεγάλο γονείς του, στους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια. Ένα παιδί το οποίο χθες με το που μπήκε, βλέπαμε πόσο καλές επαφές με την μπάλα είχε. Το μυαλό του ήταν να πάει μπάλα μπροστά, να τη δώσει σωστά, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι με το σώμα του, με το κορμί του. Το βοήθησε στο να κάνει, να κλέβει μπάλες. Δεν θέλει υπερβολές, θέλει χαμηλούς τόνους να δουλέψει, να συνεχίσει να δουλεύει όπως δούλευε μέχρι τώρα και να πάρει τις ευκαιρίες που δικαιούται από τον προπονητή του κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να παίξει και άλλα παιχνίδια. Αυτό εννοώ γιατί πιστεύω ότι του χρόνου ίσως είναι η χρονιά του. Δεν γίνεται 2,5 μήνες προετοιμασία να μην κάνει φάση στην νίκη Βόλου. Όσοι είναι οι παίκτες και αν ήρθαν, ο πρόεδρος πληρώνει, πρέπει να είμαστε αυστηροί και με απαιτήσεις. Να είμαστε αυστηροί και με απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις μας ήταν η ομάδα να περάσει το καλοκαίρι και τα τρία παιχνίδια και τους τρεις αντιπάλους στο Conference League, κάτι που δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πέτυχε. Ο προπονητής δεν νομίζω ότι θα ήταν κανένας ευχαριστημένος. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε μπαλάρα, είχαν 5 ευκαιρίες το καλοκαίρι και είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη. Το αντίθετο. Φυσικά και υπάρχει απέτηση για βελτίωση. Τη βελτίωση την είδαμε στο πρώτο ημίχρονο στο Μάζο το Λιβαδιακό. Υπάρχουν κάποια κοινά διαστήματα που δεν είναι καθόλου καλά για την ομάδα και αυτό εκεί πρέπει, για μένα εκεί πρέπει να δουλέψει περισσότερο στην αμυντική λειτουργία. Το χθεσινό μας με την νίκη Βόλου, εγώ έτσι όπως το είδα, ήταν ένα αναγκαίο κακό. Έτσι το είδα, γιατί είναι ενδιάμεσα από μάτς με Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε τις νίκες και τις δύο στο πρωτάθλημα. Λείπει, λέει, το ελληνικό στοιχείο, είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλει συμβόλαια, θα βγάλουν πάθος. Έβριζε τα μπόρδα. Απάντησες μόνος. Τα μπόρδα μεγάλο συμβόλαιο έχει και βγάζει πάθος. 5 εκατομμύρια μεταγραφή είναι. Είναι στο κάθε παίκτη το πώς λειτουργεί, αλλά έχει να κάνει και με το πώς είναι όλη η ομάδα και ο προπονητής αυτό που δίνει στους παίκτες. Το ελληνικό στοιχείο, όταν λες λείπει, ο Κοντούρης είναι, ο Κυριακόπουλος είναι, ο Κότσαρης είναι, ο Κάτρης είναι, υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Ο Τετέ είναι, σωστά, υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα στο ελληνικό στοιχείο και υπάρχουν και παιδιά που έρχονται. Ένα πολύ ωραίο έτσι, για να το διαβάσω. Νικολογιάννη, ρεπορτάζ, μεταγραφές και χρήμα. Πάρτε εξάρι δυνατόν να έχουμε κέντρο ποίημα. Πάρτε και στόπρε και εξτρέμ και θα τα πάμε πρίμα. Fight Club Mujahedin. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ ωραίο να το στείλετε το βράδυ στο Βαϊμάκι Τσαούσι. Οπότε αυτά. Ολοκληρώσαμε. Όχι, πάμε διάλειμμα. Όχι, πάμε κάτι να ακούσουμε.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριοι, αφού χθες κάναμε μια τρομερή επιτυχία, κύριε, και σε Real Sociedad, εγώ το είχα πει over, πόσο ήρθε, ξέρεις, 0-0, εσύ το πες.
3: Πόσο έλεξε, 0-1.
0: Ναι, 0-0, ρε φίλε. Άστο, μιλάμε.
3: Κάτω από το 0 πήγα να πω, μείον 1.
0: Ο Κέσσε δεν θυμάται τι είχε πει, τέλος πάντων. Σήμερα έχει το
3: παιχνίδι. Έχει σήμερα.
0: Έχει, φίλε, έχει αρκετά παιχνίδια. Εγώ διαλέγω το Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης. Ματσάρα.
3: Μπέτις Ρεάλ, ε.
0: Ναι.
1: Τι ώρα είναι να το δούμε κι
0: άλλο. 10.
3: Μπέτις Ρεάλ.
1: Μαδρίτ.
0: Θα περάσει Ρεάλ, λέω εγώ, διπλό.
1: Διπλό κι εγώ.
3: Κοίταξε εδώ, παιδιά,
1: πλάκα. Αν μας έβλεπε ο Μουρίνιο τώρα να μας πλάκουν τις κλωτσές.
0: Λέγε Κώστα, λέγε.
3: Πρώτα δύο μάτς της Μπέτης,
0: ναι.
3: Κερδίζει 1-0. Και τα δύο πρώτα, πρόσεξε. Ναι. Παίζει τρίτο μάτς, λες, εντάξει, πόσο να είναι. Ναι. Χάνει 5-2.
0: Τι λες, ρε.
3: Δηλαδή, ναι. Πού να παίξεις τύχημα με την Μπέτης, αδερφέ, τώρα, πού να παίξεις.
0: Ναι.
3: Ξέρω εγώ, τι να πω. Πέρσι πόσο είχε έρθει να δω Μπέτης Ρεάλ.
0: Γιατί εγώ αφήσα αυτό, δεν θα σου βοηθήσω, Κώστα μου.
3: 1-1.
0: Ναι.
3: Χι πέρσι.
0: Ναι. Τι λες για φέτος.
3: Λέω χι πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Να απαντήσω ένα τελευταίο μήνυμα. Ένας φίλος που επιμένει και τώρα το είδα και μάλιστα λέει μετά στον Κώστα, επειδή εγώ δεν το βλέπω. Φίλε μου, τώρα το είδα το μήνυμα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν στείλει πιο πριν και πρέπει να τους σεβόμαστε. Λοιπόν, μου έχει στείλει 5 φορές αν ο Κρίστιανς ξανά τραυματίστηκε. Αρχίζει και μία στο μάξι. Όχι. Δεν τραυματίστηκε ξανά ο Κρίστιανς. Δεν ξέρω αν αυτό σε χαροποιεί όχι, αλλά δεν τραυματίστηκε ξανά. Ο Κρίστιανς κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα και θα δούμε τις επόμενες μέρες πότε θα μπει με την ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωση. Αυτό είναι με το Κρίστιανς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Έλα, Κωστή.
3: Ναι. Για το Βάλνερ που μου λέτε. Βεβαίως, είναι η ίδια περίπτωση τώρα με το Λεβαδιακό. Αυτό είναι η άποψή μου, την είπα πριν, ότι το σωστό είναι τα παιχνίδια, προκρίσεις και λοιπά να κρίνονται στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι αν υπάρχει αντικανονική συμμετοχή μπορεί ο αντίπαλος να κάνει ένσταση. Έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, την κέρδισε, έκανε τότε ο Ολυμπιακός, την κέρδισε. Απλό είναι. Θα λήξουν λέει χ τα άλλα 2 των ομάδων και θα τελειώσει το πρωτάθλημα από την τρίτη αγωνιστική. Εννοεί ο φίλος αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Βόλο. Ναι, τρίτη αγωνιστική θα κρυφθεί ένα πρωτάθλημα. Θα πάρει μια φοβερή διαφορά ασφαλείας 2 πόντων, ξέρω εγώ 4, ναι. Τέλος πάντων. Απάντησε μέσω του βήματος που σου δίνεται να βάζει ο Μεντιλίμπαρ τον Φίλι και όχι τον Γκαρθία. Παιδιά, είναι απλό ότι το Φίλι και να τον έπαιρνε αποστολή τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει έχοντας τον Εσέ, τον Μπουέρτα, τον Σιπιόνι και τον Φρόιλερ. Πέμπτος θα ήτανε. Τώρα προτιμάει να έχει πέμπτο τον Ντάνι, φαντάζομαι εγώ τον Γκαρθία, γιατί τον θεωρεί ότι είναι ένας έμπειρος παίχτης, να τον έχει από κοντά για το κλίμα της ομάδας, ξέρω εγώ, φαντάζομαι. Γιατί έχει πολλούς Ισπανόφωνους, να είναι δίπλα στην ομάδα ένας έμπειρος παίχτης, αυτό φαντάζομαι, από το να είναι ένα φίλης. Αυτό νομίζω ότι είναι. Άλλωστε είδατε ότι τον Φίλι τον έβαλε, δεν τον έβαζε και στην προετοιμασία πολύ. Δηλαδή δεν νομίζω πολλοί προπονητές να έδιναν τόσες ευκαιρίες ήδη στο Φίλι όπως ο Μεντιλίμπαρ. Όχι ότι δεν τις αξιοποιεί το παιδί. Γιατί δεν ήθελε λέει το Λιβάκοβιτς. Τι να σου πω, γιατί πιθανότατα να μην τέριαζε το παιχνίδι σε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα να παίζεις με την μπάλα στα πόδια καλά ο τερματοφύλακας, να παίζει μπακότερμα επειδή παίζει ψηλά άμυνα, τι ας σου πω. Με Βόλο στο κύπελλο θα μας πει έπο μέρα και ώρα. Τι να πω, ότι έχει άδικο, την άλλη εβδομάδα γίνονται τα μάτς, είναι Παρασκευή και δεν ξέρουν το πρόγραμμα. Τουλάχιστον μπήκα στο site της ΕΠΟ, δεν είδα τίποτα. Ο Ολυμπιακός αν θυμάμαι καλά ανεπίσημα, νομίζω έχει ενημερωθεί θα παίξει Τετάρτη. Ο Τσικίνιο με την κατάσταση λέει που είναι, αξίζει να είναι στη λίστα της Ευρώπης. Μπορείς να απαντήσεις και όχι. Μπορεί να απαντήσεις και όχι. Τι να σου πω. Με 3 χαφ στην Ευρώπη είμαστε εντάξει, πιστεύεις? Απάντησα πριν ότι κατά την εκτίμησή μου δεν είμαστε εντάξει. Ένας φίλος, της ΑΕΚ είναι, λέει Μπάμπης ΑΕΚ, λέει 186 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία Ολυμπιακού, λογικά θα πάρει περίπατο το πρωτάθλημα. Μακάρι να γίνει καταρχάς φίλε και μακάρι και... Αλλά δεν είναι πάντα το ότι όποιος έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία πάντα παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός σχεδόν κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Δεν το παίρνει όμως πάντα όπως βλέπουμε. Άλλο για να δω αν έχει τίποτα κάνει από τα πιο τελευταία και δεν... δεν βλέπω κάτι. Αν έχει κάτι ο Κέτσε να πάρει, εγώ δεν βλέπω κάτι.
0: Κέτσε, έχεις τίποτα?
1: Έχω κάτι, ναι. Έλα σου λέει, αν έχει ανοίξει μεταβίβαση ευρωπαϊκών εισιτηρίων, θα ανοίξει φίλε μου. Ρώτησα και μου είπαν ότι μεταβιβάζεται. Τώρα ρώτησα τους αρμόδιους δηλαδή. Γιατί και εγώ θέλω να τα μεταβιβάσω. Τι ισχύει για δανεισμό ευρωπαϊκών στην ΑΕΚ? Θα ισχύει μεταβίβαση. Όχι, δεν άλλαξε τίποτα. Είπα και πριν. Απλά δεν έχει ανοίξει ακόμη το δικαίωμα αυτό, τέλος πάντων. Πρέπει να κάνουν και κάτι από τον ΚΟΒΕ εκεί, από το Υπουργείο. Και στο πρωτάθλημα, αν είχες δοκιμάσει, στο λέω γιατί το είδα εγώ στην πράξη, άνοιξε 2 μέρες πριν τον αγώνα. Ό,τι λένε οι ρεπόρτερς, παίζουμε τα αντίθετα. Δεν θα γίνουμε Λιβάη Γκαρσία, σαν το Λιβάη Γκαρσία έχετε κρατήσει. Μακάρι να είμαστε Λιβάη Γκαρσία του στοιχήματος, ρε φίλε.
0: Πάει, δεν υπάρχει Λιβάη Γκαρσία, είναι κοϊτά πλέον. Καταρχάς. ως Κοϊτά βγαίνει πλέον. Α, Θεμήνος Λιβάη, γιατί έχει πάει στον Παναθηναϊκό. Κατά δεύτερον.
1: Εγώ νόμιζα τον κανονικό Λιβάη.
0: Όχι, ο Λιβάη αυτός της ΑΕΚ που βγαίνει και δεν πετυχαίνει.
1: Α, νόμιζα τον Λιβάη.
0: Κατά δεύτερον, να πούμε ότι καλά που μας το θύμισε, όσοι παίξουν σήμερα τον Μπέτις Ρεάλ, ας βάλουν και έναν άσο να είναι και να καλυφθούν.
1: Ε, κάτσε ρε φίλε, εντάξει, τριπλή στο στίχη βαρέτε.
0: Φίλε, έχουμε πει εσύ και εγώ διπλό και ο Κώστας Χ.
1: Κάτσε, μην χάσουμε και με τριπλή. Λοιπόν.
3: Να πέσει καμιά βρόχα να μην γίνει το μάτς κάνει.
1: Λοιπόν, είπα δύο. Ποιον δίνεις φαβορή για το πρωτάθλημα Κέτσε, πώς εξηγείς ότι οι στοιχηματικές δίνουν τον Ολυμπιακό πρώτο φαβορή? Ίσως μπήκανε στα φόρουμ και στα social των αεξίδων από εδώ τις 3-4 τελευταίες μέρες που παρουσιάζεται η ΑΕΚ από το 80% ως φαβορή για υποβιβασμό. Οπότε δεν είναι και φαβορή για πρωτάθλημα. Και οι στοιχηματικές δίνουν.
3: Σοβαρά τέτοιο κλίμα υπάρχει?
1: Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα στα social τέτοιο. Πιστεύω στο κήπεδο αύριο θα είναι μια χαρά το κλίμα. Τώρα για τον Ολυμπιακό, οι εταιρείες δίνουν αυτόν που περιμένουν θα πάρει το περισσότερο παιχνίδι, του δίνουν το μικρότερο ποσοστό. Άρα, πιθανόν οι περισσότεροι παίχτες πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω και η ΑΕΚ και πιστεύω και ο Παναθηναϊκός, αν δεν έχει. Τέλος αν δεν την πατήσει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Που βλέπω φέτος έχει κάνει καλές κινήσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν είναι σταθερός και Παναθηναϊκός.
3: Έχει πολλούς καλούς παίχτες πάντως.
1: Απλά εγώ νομίζω και προπονητής.
0: Έχει παιδιά, έχει νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός. Για μένα, αν θέλει την άποψή μου, είναι φαβορή πρώτο η ΑΕΚ. Ούτε επηρεάζομαι από την Κηφισιά. Πιστεύω αυτό μπορεί να συμβεί.
1: Καλά, σε όλους μπορεί
0: γιατί
1: να συμβεί.
0: Και έχει στρωμένη ομάδα. Πολύ καλό προπονητή. Πάρα πολύ καλό προπονητή. Και μία ομάδα στρωμένη. Ο Ολυμπιακός έχει τον ίδιο προπονητή. Αν αλλάξει προπονητή, ο Ολυμπιακός αλλάζει κουβέντα, έτσι.
1: Ναι,
0: αλλάζει κουβέντα. Κατά την άποψή μου. Και ο Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Ναι. Έχει τις πιθανότητες του, αλλά δεν είναι το φαβόρι, είναι η ΑΕΚ, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Αυτά, παιδιά,
0: πες και κάτι τελευταίο, φτάσαμε στο τέλος. Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς ήρθατε
3: και εγώ, να είστε καλά,
0: Λοιπόν, ναι.
1: Καλά,
0: λοιπόν, ήταν οι υπότιτλοι στις προηγούμενες δύο ώρες. Ήταν ο Κώστας και Ζόλου, ο Κώστας Νικολακόπουλος και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής Γιώργος Πετρίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί? Ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Πού είναι η...
0: Ο τουρίστας, ναι. Πήρε μαζί του και τον εργάτη σήμερα. Έτσι.
1: Για το γάμο,
0: Ναι, μάλλον. Αλλά και στον τουρίστα, τον υπουργό τουρισμού σήμερα...
1: Για το ταιριάζει το όπου γάμος και χαρά. Ναι. Για κάτι τέτοια
0: βγήκε. Ναι. Στον Υπουργό Τουρισμού.
1: Στηρίζουμε όλοι, παιδιά, Γιώργο Πετρίδη.
0: Ναι, στηρίζουμε Γιώργο Πετρίδη, στέλνετε μηνύματα.
1: Μπασκετική εκπομπή.
0: Έτσι.
1: Και ίσως γίνει και μια ιδέα για το Βάιο, για ποιον πόνι.
0: Λοιπόν. Τους καθάρισες, τις λέει, τις καθάρισες.
1: Ελπίζω να μην ακούνε.
0: Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση.
9: 20.

0: αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Tecton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526 6590.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη.
3: Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία

0: θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
1: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
2: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.

0: κεράμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

για την ώρα στο Ηράκλειο που υπάρχει δράση. Το Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, η Αρμάνη με τον Ερυθρό είναι στο 69-75, μόλις τώρα είναι στο 72-75. Πολύ σκληρή μάχη, μειώνουν οι Ιταλοί απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Υπενθυμίζεται πως στις 9 η ώρα, δηλαδή ούτε μια ώριτσα δεν έχει μείνει για το επόμενο παιχνίδι της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός θα μπει στην δράση και θα πατήσει παρκέ για να αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε. Εννοείται ότι θα έχουμε τον Νίκολα Ντοζέρβα για να μας ενημερώνει για την εξέλιξη και αυτής της αναμέτρησης. Φυσικά θα υπάρχει κανονικότατα και live λεπτό προς λεπτό στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM.

Η δράση αρχίζει σιγά σιγά πάντως και στα γήπεδα της Ευρώπης. Αρκετά μεγάλα πρωταθλήματα έχουν παιχνιδάκι για απόψε. Το Lyon Auxerre στη Γαλλία είναι το πρώτο που έχει κάνει σέντρα. Δίχως τέρματα οι δύο ομάδες έπειτα από τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης. Εκεί υπενθυμίζω 9.30 Στουτγκάρδη Κολονία. Θα τα πάρω λίγο χρονικά, έτσι όπως εμφανίζονται μπροστά μου. 10 παρατέταρτο Τζένοα Κόμο. Πολύ δύσκολη έξοδο στην Γένοβα για την Κόμο. Έπειτα υπάρχει στις 10 η ώρα η εξόρμηση της Λίβερπουλ στην έδρα της Ipswich για την Premier League που ανοίγει αυλαία για την τρίτη αγωνιστική απόψε. Υπάρχει το Paris Saint-Germain Μονακό 10:05 για τη Γαλλία. Υπάρχει και το Betis Real Madrid στις 10. Ενώ στις 9 λίγο νωρίτερα θα κάνει σέντρα για την Ολλανδία το Sparta Rotterdam της Βόλε.

Βόλου για την πρώτη αναμέτρηση των πράσινων στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος, στην League Phase της διοργάνωσης. Ο Αζεντίνουνα πήρε κανονικότατα μέρος στην προπόνηση, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα, δεν χρειάστηκε ούτε χρόνο προσαρμογής, ούτε περίοδο χάριτος, έπεσε στα βαθιά κατευθείαν, ο Νίστρουπ τον είδε να δουλεύει κανονικά και φαίνεται πως θα είναι παρόν και στην αποστολή των πράσινων για το κυριακάτικο πολύ μεγάλο ντερμπι στο ΆΚΑ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά και ο Διονύσης Τεσίλας λίγο πιο αναλυτικά.

Και επειδή αναμένεται να κάνει σέντρα πλέον και η Superbet League 2, η δεύτερη κατηγορία, η οποία πλέον περιλαμβάνει πολύ δυνατές ομάδες, με τον τρόπο που έχουν ενισχυθεί, με τον τρόπο που θα διεκδικήσουν την άνοδό τους στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, υπάρχει ένα αναλυτικότατο, εκτενές αφιέρωμα από τον Στέφανο Χωριανόπουλο στην ιστοσελίδα του Big Sport FM. Μπορείτε να δείτε για την πιο δυνατή δεύτερη εθνική των τελευταίων ετών και όλοι να ξετυλίγετε μπροστά στα μάτια σας για τα φαβορί, για τις ομάδες και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκαν για την αγωνιστική περίοδο και όλα φυσικά όσα πρέπει να ξέρετε πριν από την πρώτη σέντρα και σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα

Εννοείται πως μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας είναι η εκδίκαση της έφεσης από πλευράς Αστέρας Άκτορ κατά του Λεβαδιακού έπειτα από το μεταξύ τους παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Τα προκριματικά δικαιώθηκε η ομάδα από την Αρκαδία και κάπως έτσι ο Λεβαδιακός μένει εκτός League Phase της διοργάνωσης του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Φυσικά αντιδράει η ομάδα από τη Βιωτία και υπάρχει και η ανακοίνωση, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM, κάνοντας λόγο για απόφαση έκτρωμα και για προσφυγή στο ΚΑΣ, έτσι ώστε να υπερασπιστεί το συμφέρον του και ο Λεβαδιακός σε αυτήν την απόφαση που ήρθε σήμερα το μεσημερό απόγευμα και φυσικά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Το λέω γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα με το τι ακριβώς έχει συμβεί. Παιδιά, υπήρχε μια προσπάθεια του Αστέρας Άκτορ να κατηγορήσει τον Λεβαδιακό για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι. Αρχικά η απόφαση ήταν αρνητική, έπειτα έκανε έφεση ο Αστέρας Άκτορ, δικαιώθηκε προσώρας, καθώς υπάρχει και η προσφυγή του Λεβαδιακού στο ΚΑΣ, οπότε θα έχει κι άλλο επεισόδιο συγκεκριμένη ιστορία.

0: έτσι φιλικό ημιτελικό με τη Σαρμάνη με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι σε 78-81 και να προσπαθεί να ξεφύγει η ομάδα από τη Σερβία, αλλά να μην την αφήνει εκείνη από την Ιταλία. Πάμε πολύ γρήγορα σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε εδώ να ξεκινήσουμε το χορό, το ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Σας το υποσχεθήκαμε, το κάνουμε πράξη. Κάνουμε την αρχή στα ρεπορτάζ της ημέρας, καλησπερίζοντας τον Διονύση Δεσίλα να μας ενημερώσει για τα του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, όλα καλά, φίλε, όλα καλά. Λοιπόν, το νέο της ημέρας έχει να κάνει με τον Αργεντίνο Ναΐ, ο οποίος προπονήθηκε με το καλημέρα, που μίλησε πρώτα με τον προπονητή, με τους επιτελείο, με τον γυμναστή, έβγαλε όλο το πρόγραμμα κανονικά και θα είναι δεδομένα την αποστολή τον παίρνει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο περιμέναμε, βασικά το λάθος που είχε γίνει είναι το εξής, για να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Το λάθος που είχε γίνει είναι ότι είχαμε εικόνα, επειδή είχε πάει στην πατρίδα του Ναΐ, ότι δεν έκανε προπονήσεις. Έκανε προπονήσεις, δεν έκανε προπονήσεις τελευταίες ημέρες. Έχασε κάποιες τελευταίες που ήταν σε εξέλιξη το θέμα μεταγραφής του. Εκεί είχε πάει στην πατρίδα του και ήρθε εδώ. Άρα λοιπόν ο Ναΐ είναι διαθέσιμος, είναι καλά. Θα είναι στην αποστολή. Και δεν ξέρω τώρα, ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι, αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας επιπλέον λόγος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να πάει στο γήπεδο, το ΆΚΑ, και να... πρώτο φυσικά για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν, την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, και δεύτερον για να δει για πρώτη φορά τον να έχει επιστροφή του, να τον δει, να τον αποθεώσει, να τον καλωσορίσει ξανά ο κόκκινος Παναθηναϊκού, που ούτως ή άλλως είχε πολύ μεγάλο θυσιασμό για αυτή τη μεταγραφή, η οποία έγινε. Ο Νίστρου το πιστεύει πάρα πολύ φυσικά, το θεωρεί ένα top παίκτη, προφανώς, που μπορεί να λύσει και πάρα πολλά ζητήματα στο κομμάτι της δημιουργίας, με να δούμε για πού τον υπολογίζει ή μάλλον για πού τον υπολογίζει ως πρώτη θέση. Το 10, το 8, το πλάι, ως δεύτερος, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ούτως ή άλλως λέμε ότι ο Νίκος ακόμα ψάχνει και αυτός, μέχρι να αποκτήσει μια κοινία η ομάδα του, μια ομοιογένεια, ψάχνει για αυτούς τα συστήματα. Τα δεύτερα δύο που έχει καθιερώσει τώρα τελευταία, καθιερώσει, όσο μπορούμε να πούμε καθιερώσει, είναι μας αρχίζει η σεζόν. Έχει παίξει 3-3, 4-2-3-1, έχει παίξει 30 στην άμυνα, αρκετά. Και τη γνωρίζει και ο ίδιος ότι τώρα έχει να βρει μια ομάδα, θέλει αποτελέσματα, οπότε κάνει τα πάντα για να παίρνει ομάδα τα αποτελέσματα. Άρα το φρέσκο είναι αυτό, η Αγή θα δούμε ο Ναΐ, το τέτοιο της Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, και θα γίνει άλλη μια προπόνηση αύριο, προκειμένου να ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το πρώτο μεγάλο εντός των συνόρων παιχνίδι της χρονιάς. Δεν θα πω παιχνίδι με πρέπει, γιατί παιχνίδια με πρέπει είχε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι που κρίνονταν προκρίσεις. Εδώ είμαστε ακόμη νωρίς στη σεζόν. Αλλά καταλαβαίνει κανείς κάθε μάτι, όταν θέλεις να κάνεις το λαθισμό θέλεις να το κερδίσεις, ακόμη και αν είναι αρχή σεζόν, ακόμη και αν είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, όπως θα πούμε τον πάω. Έτσι.
0: Ναι, είναι και το ερώτημα που τίθεται, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν κερδίζει κανένας πρωτάθλημα από την έναρξη σεζόν. Βέβαια, πόσο καλό είναι να κυνηγάς από νωρίς, δηλαδή.
1: Δεν είναι καλό. Ναι. Δεν είναι καλό για καμία ομάδα, όπως το μάλλον για τον Παναθηναϊκό που είναι πολλά χρόνια που κυνηγάει. Επίσης, υπάρχει και το εξής, ότι μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, μέχρι να δούμε αν μπορεί να αποδώσει αυτό που θέλει ο Νίκτρου, για πολλούς λόγους πέρα από τις βαθμούς, για λόγους ηρεμίας, ψυχολογίας, αυτοδοτήσεις, θέλει να παίρνει νίκες, πέρα από το να βάζει τρίποντα φυσικά το σακούλι. Έτσι είναι απλά πράγματα, αυτά και κατανοητά. Mm-hmm. Να πω ότι, όπως αναφέρει και στην Κύπρο, είναι κοντά στον Αποέλο Μπακασέτας, για να υπογράψει ένα στην ένα και να ανακοινωθεί ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο, είτε αγωνιστικό είτε μεταγραφικό, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να γίνει κάποια μεταγραφή μέχρι το τέλος. Αν θα γίνει κάτι, θα αφήσουμε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για αμυντικό. Λίγες όμως πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Νίκτρου, ανάλυση του Σούπερμπετ, όπου μιλάει για πάρα πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό κυρίως. Για τη δική του, δηλαδή, ο στόχος θα ήταν, πήραμε αυτή τη συνέντευξη του Τζέικοπ Νίστρουπ, πέρα από το να πούμε κάτι δρόμο για τον Παναθηναϊκό, να τον γνωρίσουμε και να τον γνωρίσει ο κόσμος ως χαρακτήρα, ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα. Μιλάει αρκετά νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή του. Για τον Παναθηναϊκό λέει ότι αποδέχεται την κριτική, πρέπει να υπάρχει κριτική, πρέπει να κάνετε μου την κριτική και πρέπει ο κόσμος να έχει υψηλές απαιτήσεις. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας γίγαντας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πίεση. Το αποδέχεται και ο ίδιος, ξέρει και ο ίδιος ότι χρειάζεται χρόνο για την ομάδα για να αποδώσει αυτό το οποίο θέλει. Και λέει και μια πάρα πολύ ωραία έτσι, μια ευχάριστη να το πω έτσι ιστορία με το γήπεδο, στο Βοτανικό, όταν το ρώτησαν, έχει δει το κάποιες φωτογραφίες και τις εικόνες. Είπε ότι θα σου πω ένα μυστικό, πήγα στο γήπεδο και εν ολίγης έφαγα πόρτα. Πήγε στο γήπεδο γιατί ένας φίλος του πήγε, του είπε θέλω να μου δείξει το γήπεδο, προφανώς δεν ενημέρωσε κάποιον και πήγε έτσι ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα ο φύλακας μπορεί να μην ασχολείται με ποδόσφαιρο και του είπε ποιος φύλακας απαγορεύεται και λέει κουκλάρα και του έδειχνα ότι είμαι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και μετά με άφησε ο άνθρωπος. Ήταν μια έτσι ωραία στιγμή, ωραία στιγμή. Κατάλαβες τώρα, είχε την πλάκα ρε παιδί μου.
0: Φυσικά.
1: Λέει πολλά πράγματα, μπορεί ο κόσμος το κανάλι του να το δει. Τι άλλο. Άλλο.
0: Έχω να σου βάλω ένα πολύ δυνατό quiz, άμα θέλεις.
1: Quiz.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Γιατί προσπαθώ να και εγώ στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, να σχηματίσω μια μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό, γιατί ισχύει αυτό που είπες. Ο Ουναΐ μπορεί να σου δώσει και από το 8 και από το 10 και από την πλευρά, αλλά δεν ξέρω πού θα τον έβαζες ακριβώς, με δεδομένο όμως ότι έχεις δύο half και ξεκινάς από εκεί και μπροστά για Ουναΐ, ή έχεις ένα εξάρι Ουναΐ, πας πλευρές με διαφορετικούς και παίζεις και μετά επίθεση αλλιώς. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Εγώ...
0: πολύ δύσκολο και για τον Ίστρουπ, θεωρώ.
1: Ναι, μπορεί να παίξει παντού. Εγώ, με δεδομένη... Μάλλον, γνωρίζοντας το τι ρόστερ έχω αν ήμουν προπονητής, που δεν γίνεται τώρα, δεν είμαστε, το τον έβαζα αριστερά.
0: Ναι.
1: Θα κλείνει αυτό εδώ, θα συγκλίνει αυτό ένα εξτρέμ. Προκειμένου να εκμεταλλευτώ και τον Κάγκουα στα χαβ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τον Λούτα στα χαβ και τον Γιάκουσιτς και τον Ταμπόρδα, όλους τους πόλους.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είδαμε και λίγο περισσότερο και τον Κάγκουα εχθές και ο τύπος αυτός έχει λίγο την... κρατάει την μπάλα χαμηλά και προσπαθεί να περάσει τις κάθετες. Οπότε ίσως η δουλειά τους εκείνα είναι σχεδόν παρόμοια, αν πούμε ότι ο Ουναΐ θα έπαιζε ρε παιδί μου πιο κεντρικά. Δηλαδή είναι παίκτης ο Κάγκουα που δεν θα σηκώσει πολύ την μπάλα, θα ψάξει λίγο χαμηλά.
1: Εγώ ξέρω θα παίξει παντού.
0: Ναι.
1: Ανάλογα τα παιχνίδια, ανάλογα τις ανάγκες ενός αγώνα, ή τόπος ή κάποιο ποδοσφαιριστό, στους τραυματισμούς, τις αποστολές, ανάλογα. Θα παίξει παντού. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, το ιδανικό θεωρώ εγώ θεωρητικά πάντα, έτσι. Πιστεύω εγώ είναι να παίξει αριστερά.
0: Ναι.
1: Να παίξει αριστερά. Για να έχει και τους άλλους δηλαδή διαθέσιμους στη θέση. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να το δω.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να φανταστώ, κάτι...
1: Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αύριο προπόνηση, αποστολή για το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ. Όποιος θέλει στήρια www.pao.gr μπαίνει και αγοράζει, έχει ανοίξει εδώ πάνω διάστημα, όπως το ξέρω. Και περιμένει ο Παναθηναϊκός πολύ κόσμο το να έχει ξαναλέω απέναντι στον ΠΑΟ την Κυριακή το βράδυ το πρώτο τέρμι για την ομάδα του Τέκοπης.
0: Άρα μιλάμε για πάνω από 20-25.000 για να έχει ανοίξει και το πάνω.
1: Παραπάνω, λέω. Παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει 35 πλάς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Το πιστεύω.
0: Τέλεια. Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με την κανονική προπόνηση του ΝΑΗ και με την παρουσία του, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και στην αυριανή τελευταία προπόνηση, να είναι δεδομένη στην αποστολή του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Εγώ να σας πω πάντως πως επειδή τον βλέπουμε και τώρα στο πλάνο, έχει βάλει και τη ζακετούλα του, γιατί έχει και μια ψύχρα εκεί που είναι στο Diamond League, στη νέα του προσπάθεια για μια νέα κορυφή. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήγε μέχρι τα 8:40, κατέγραψε άλμα στα 8:40 και προς το παρόν είναι πρώτος και με διαφορά από τον δεύτερο, όπως ισχύουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καθώς ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ είναι στα 8:21 και ο Ελβετός ο Ιχάμερ, αν το λέω και σωστά το όνομα, είναι στα 8:11, οπότε με τα 8:40 μέχρι και αυτή τη στιγμή ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πρώτος στο Diamond League που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και φυσικά αργότερα, λίγο μετά τις 9, θα έχουμε και μια νέα τεράστια μάχη ανάμεσα στον Μανόλο μας, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Ντουπλάντης, άλλη μια φορά που οι δύο αυτοί κορυφαίοι στο είδος τους και εκ των κορυφαίων αθλητών παγκοσμίως σε οποιοδήποτε άθλημα θα μας χαρίσουν στιγμές. Το έχω ξαναπεί, μπορεί να ακούγεται γραφικό, μπορεί να ακούγεται πολύ υποκειμενικό, μπορεί να ακούγεται όπως θέλετε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ή τουλάχιστον το suspense που δημιουργούν αυτοί οι δύο αθλητές πριν τα άλματά τους συγκρίνεται με πολύ καθοριστικές στιγμές και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο και σε πολλά.

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο break των 8.30, να σας πω ότι η Λιόν έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Οσέρ στο παιχνιδάκι που βρίσκεται στις εξέλιξεις στη Γαλλία. Είναι στο 21 το λεπτό η αναμέτρηση 1-0 για τους Λιονέ. Και όση ώρα ακούγαμε τον Διονύση Δεσυλλάγη, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε ο φιλικός ημιτελικός ανάμεσα στην Αρμάνη και την Ερυθρό Αστέρα στην Κρήτη. 85-91 νίκη για τους Σέρβους, οι οποίοι πλέον περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε σε μισή ώρα από τώρα. Αυτό το τζάμπολ φυσικά με τον Νικόλα τον Ζέρβα να μας ενημερώνει για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Υπάρχει και ένα φιλικό μάτς της Trabzonspor με την ΑΕΚ αυτήν την ώρα. Υποθέτω λίγο μετά τις 9 θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα της ένωσης αυτήν την φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Την Κυριακή δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν

0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
8: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
7: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
8: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Τη ΣΑΕΚ με τη Γαλατά στην Νέα Φιλαδέλφια. Αυτή τη στιγμή η Γαλατά προηγείται της Μπασάξεχιρ 1-0. Να δω και λίγο το λεπτό του γκολ. Φυσικά, ποιος άλλος, Βίκτορ Οσιμέν, είναι εκείνος ο οποίος έχει βάλει τη Γαλατασαράι μπροστά στο σκορ από το 16ο λεπτό, ενώ η Λιόν στη Γαλλία έχει κάνει ήδη 2 τερματά της κόντρα στην Οσέρ. Στο 36 αυτό το παιχνίδι, 2-0 από τώρα για τους γηπεδούχους.

0: Και αφού ακούσαμε τα του Παναθηναϊκού και των πλάνων του Τζέκομπ Νίστρουπ εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, πάμε και λίγο στον αντίπαλο Τρυφυλλιού και καλησπέριζω τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το προβληματάκι με τη σύνδεση. Θα τον έχουμε σε πολύ πολύ λίγο μαζί μας. Να σας πω ότι περνάει ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, τον Τεντόγλου. 8.46 έκανε άλμα, οπότε για την ώρα ρίχνει δεύτερο τον Μίλτο Τεντόγλου που έκανε το άλμα στα 8.40. Τώρα έχουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Τον καλησπερίζουμε και μας λέει τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ δύο μέρες πριν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Από τα αγωνιστικά και από προπόνηση που είχαμε νωρίς, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Έξω πάντα με φλάσεις ο Λουσέ με το Χατζηδιάκο, έχουν σίγουρα δύο εβδομάδες ακόμα. Έξω με ΙΤΕ, έξω ο Ντεσπότοφ, και φυσικά αρκετά επιβαρημένοι όσοι έπαιξαν πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Όφη σε πολύ πολύ βαρύ γήπεδο. Αύριο το πρωί ο ΠΑΟΚ έχει μία προπόνηση πρωί και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα. Λίγο πολύ οι λύσεις και οι επιλογές για τον Αλέσιο Λύση είναι ξεκάθαρες, έτσι όπως κύλησε η εβδομάδα και με τη φλάση του Χατζηδιάκου και με την αποβολή του Τέιλορ. Στο τέρμα θα πρέπει να αποφασίσει αν θα διατηρηθεί ο Παυλένκα που δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Στα στόπερ ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο έχουν τον πρώτο λόγο. Αριστερά ο Γιαννούλης, δεξιά ο Κένι. Στα χάφ ο Ζαφίρης είναι σίγουρος αφού δεν έπαιξε προχθές, και θα δούμε αν ο παρτενέρ του είναι ο Σάντα Μαρία, το πιο πιθανό. Mm-hmm. Στο 10 ο Πέλκας μετά τις τελευταίες του εμφανίσεις. Αριστερά ο Τάχα Άλλη δείχναν επικρατέστερος, δεξιά σίγουρος ο Ζήφκοβιτς και στην κορυφή ο Εντιαγέ είναι πιο πιθανός από τον Μίφε. Εφόσον έχουμε ένα τέτοιο σχήμα, μια τέτοια εντεκάδα, από τον Μπάγκο να έρθει ο Μίσου, ο Τάισον, ο Ούγκρεσιτς, ο Καμαρά, ο Μπάμπα, αυτές τις λύσεις που έχει ο Δικέφαλος και τον Χατσίδη βεβαίως. Αυτό είναι το ρόστερ, αυτές είναι οι επιλογές. Ο ΠΑΟΚ που με την μπάλα στα πόδια βλέπουμε ότι πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει πολλές φάσεις οπουδήποτε. Χωρίς την μπάλα αμυντικά σίγουρα υποφέρει, σίγουρα έχει ζητήματα, και πρέπει να παρουσιάσει εντελώς άλλο πρόσωπο σε ένα τέτοιο μάτς Παναθηναϊκό στην Αθήνα για να πάρει αποτέλεσμα.
0: Τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά που...
1: Από εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, τρία είναι τα ζητήματα και οι θέσεις. Το πρώτο το ξεκάθαρο, να έρθει ο Ντιέγκο Κώστα, τον οποίο περιμένουμε αύριο το πρωί τελικά, τον Βραζιλιάνο στόπερ της Κράσνονταρ, ήταν αρθεί απόψε, πήγε για αύριο το πρωί. Ένα αυτό, για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να τον δούμε από την άλλη εβδομάδα να παίζει, γιατί είναι σε ρυθμό αγώνων. Το θέμα του Γιάκιτς στα χαφ, εκεί έχουμε άλλη μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με τους Γερμανούς της Augsburg. Οι Γερμανοί που είναι και πάλι σκληροί επιμένουν να μπει υποχρεωτική όψιον αγοράς του Κροάτη, έτσι στο ΠΑΟΚ το άλλο καλοκαίρι να τον αποκτήσει έτσι και αλλιώς, ένα ποσό περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ δεν το δέχεται, είναι ένας δανεισμός τελευταίες ημέρες, θέλει να θεκάρει τον ποδοσφαιριστή, δεν το δέχεται μέχρι τώρα. Εκεί έχουμε κολλήσει, είναι πλέον αμφίβολο το πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Και στον ΦΟΡ είναι κυρίαρχο το όνομα του Λαμπόρτ, του Γάλλου, που παίζει στην άλλη τη ρίγα της Σαουδικής Αραβίας. Θέλει να φύγει ο ποδοσφαιριστής από εκεί. Νομίζω ότι αυτοί απέκτησαν και τον Νούνιες τον Ουρουγουανό. Κάνει την προσπάθειά του για να μείνει ελεύθερος, φυσικά και με κάποιο αντίτιμο. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ και με τους δύο παίχτες λίγο πολύ έχει εξασφαλίσει ότι θέλουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα σε αυτό το χρονικό σημείο, και περιμένουμε αν τα καταφέρει ή αν θα πάει σε κάποια άλλη περίπτωση. Σίγουρα είναι δύο θέσεις που πονάνε τον ΠΑΟΚ. Στο φορ, από όποια πλευρά και αν το δεις, αριθμητικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει φορ, και στο έξι, όπου αυτή τη στιγμή ο ρόστερ δεν έχει καθαρό αιμο εξάρι και πρέπει να αποκτήσει. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Με τον Διευθυντή Επικοινωνίας, τον Γιώργο του Κουβεντίδη, να δηλώνει ότι σαφώς έγιναν λάθη και στις μεταγραφές που έπαιξαν ρόλο για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Το ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και φέτος έχει κάνει πολλές σοβαρές μεταγραφές και ακόμα δεν μπορεί να κριθεί, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Μίλησε και για τον Κωνσταντέλια, για το ότι φυσικά για να γίνει μια μεταγραφή ήθελαν και οι τρεις πλευρές, και ξεκαθάρισε για τα θέματα των γηπέδων ότι δεν αλλάζει κάτι στο χρονοδιάγραμμα. Αναφορικά με το προπονητικό κέντρο, αυτό στάνταρ θα ξεκινήσει τώρα τον χειμώνα, Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, ενώ οι εργασίες στην Τούμπα πρόκειται να ξεκινήσουν κανονικά το ερχόμενο καλοκαίρι.
0: Βλέποντας λίγο τις ηλικίες των παικτών και του Ντιαγέ που ήδη είναι μέλος του ΠΑΟΚ και των παικτών που θα ήθελε η ομάδα, δηλαδή και τον Λαμπόρτ και τον Νίλ Μοπέ, για τον οποίο ήθελα να σε ρωτήσω τι μπορεί να, αν έχει αφήσει τελείως πίσω την περίπτωση του Νίλ Μοπέ ο ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ηλικίες είναι τέτοιες στις οποίες ο ΠΑΟΚ ποντάρει πολύ στην εμπειρία, δηλαδή θέλει γκολ, θέλει παίκτη με καλά νούμερα σε ηλικία που θα έχει αποδεδειγμένα καλή επαφή με το σκοράρισμα, και το θέλει και άμεσα.
1: Εντάξει, εδώ που έχουμε φτάσει και έχουμε μπει στον Σεπτέμβριο και με δεδομένα τα θέματα που έχει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να ποντάρει σε μεγάλη ποιότητα, σε κάποιο μεταγραφή που δεν θα έχει τόσο ρίσκο. Τέτοιες μεταγραφές και αυτή την εποχή δεν είναι 20χρονων. Πρέπει να είναι κάποιοι μπαρτοκαμισμένοι, πιο έμπειροι. Διεθνής είναι και ο Γιάκητς, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έφτασε εδώ που έφτασε. Ο Λαμπόρντ είναι αναγνωρισμένος, σπουδαία καριέρα και στην Γαλλία, δεν τα πήγε άσχημα, και στην Σαουδική Αραβία. Όπως και ο Βραζιλιάνος, που έχει εκείνο βιογραφικό σταθερή πορεία. Είναι τρεις προσωπικότητες που πράγματι, αν καταφέρει και βάλει έναν σε κάθε γραμμή, θα βελτιώσει ακόμη πιο πολύ το ρόστερ του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως σίγουρο. Mm-hmm. Ο Βραζιλιάνος, είπαμε, έρχεται αύριο. Για τους άλλους δύο υπάρχουν προβλήματα.
0: Με τον Μοπέ έχει αφήσει τελείως την περίπτωση ο ΠΑΟΚ?
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι η προτεραιότητα.
0: Okay.
1: Σε σχέση με τον Λαμπόρντ, για παράδειγμα. Είναι άλλη μια λύση που τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες και πάλι βγήκε μπροστά.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη μου.
1: Αυτά προς το παρόν. Τέλει. Αύριο τα τελευταία νέα, τα αγωνιστικά, και βεβαίως ό,τι άλλο προκύψει μέχρι 15 του μήνα για τα γραφικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τον Δημήτρη από τη Θεσσαλονίκη για τα μεταγραφικά ζητήματα που παραμένουν ορθά ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ, τα αγωνιστικά, την επίθεση, την ανάγκη για γκολ, τα προβλήματα στο αμυντικό transition ή τις επιδόσεις της άμυνας και όλα όσα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο Αλέσιο Λύση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Πριν από λίγα λεπτάκια ολοκληρώθηκε και η νέα προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League, αλλά αυτή τη φορά με την δεύτερη θέση. Ο Τατζέι Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, του έκανε τη ζημιά στο φινάλε, πέταξε στα 8.46, άφησε δεύτερο τον Μίλτο μας, ο οποίος είχε κάνει άλμα στα 8.40 λίγο νωρίτερα. Έδειχνε σχετικά χαλαρός καθώς είχε μεγάλη απόσταση, υπενθυμίζω ήταν στο 8.21 ακόμα ο Γκέιλ, και ο Ελβετός, ο οποίος κατετάγει τελικά τρίτος όπως ήταν και νωρίτερα, ήταν στα 8.11. Ίσως να ένιωσε έτσι μια μικρή ασφάλεια ο Τεντόγλου. Ξαφνικά ο Τζαμαϊκανός πήγε στα 8.46 και κάπως έτσι κατέκτησε εκείνος την πρώτη θέση στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM αναλυτικότατο κείμενο για το πώς κύλησε και αυτή η προσπάθεια.

Λίγο πριν την ανάπαυλα στο παιχνίδι στη Γαλλία, η ΟΣΕΡ έχει μειώσει σε 2-1 απέναντι στη Λιόν. Είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρονού αυτό το παιχνίδι. Έχουμε κανονικά και ενδεκάδες από το προσεχές μάτς της Ipswich με τη Liverpool. Να κοιτάξω λίγο πώς αρχίζουν οι κόκκινοι. Άλισον, Φαντάικ, Ζακέ, Κέρκεζ, ο Βίρτς, ο Σόμποσλαϊ, ο Ίσακ, ο Μακάλιστερ, ο Χάκπο, ο Μουνιός και ο Ρόναλντ Αραούχο. Οπότε υπάρχει και ο Αραούχο και ο Φαντάικ και ο Ζακέ. Οπότε πιθανολογώ ότι ο Μουνιώθ και ο Κέρκεζ θα είναι κάπως έτσι σαν fullback, ή και ο Σόμποσλαϊ μπορεί να μπει δεξιά από τη μεσαία γραμμή, γιατί και ο Ιραόλα κάτι περίεργα έλεγε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, ότι αρχίζει και βλέπει τον Ούγκρο και ως ικανό να παίξει ως δεξί μπακ. Να δούμε πόσες δουλειές θα κάνει αυτό το παιδί, ο νέος αρχηγός της Λίβερπουλ, μάλλον εκ των υπαρχηγών, ίσως και πιο ηγετικός αυτή τη στιγμή από τον Φαντάικ.

Στην Τουρκία είναι ημίχρονο το Μπασαξαχής Γαλατασαράι στο 0-1. Μπροστά η φιλοξενούμενη, η οποία ομάδα είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Υπάρχει πλέον έτοιμο στην ιστοσελίδα του Big Sport FM και το live, το οποίο θα καλύψει λεπτό προς λεπτό την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Έρμπασε στην Κρήτη. Υπενθυμίζω, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε πριν από λίγα λεπτά την Αρμάνι Μιλάνο, οπότε περιμένει τον νικητή του Ολυμπιακός Φενέρ στον τελικό αυτού του τουρνουά.

0: Αφού προλάβω να σας πω ότι στο σημερινό αγώνα επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, να δηλωθούν 13 παίκτες. Πράγμα που σημαίνει ότι έμειναν έξω ή Μιλουτίνοφ, Ζαν Μοντέρο, Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει ενοχλήσει στον αριστερό αγώνα. Οι δύο πρώτοι ήταν για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Μπουρνελές έμεινε εκτός πλάνου του προπονητή του. Κατευθείαν ξανά η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε και τα νέα του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Γεια σου Αλέξη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά, μια χαρά είμαστε.
0: Και ο Άρης είναι μια χαρά για την εξόρμηση?
1: Καλά είναι, εντάξει, η ψυχολογία του είναι καλά, έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα με 2-2 νίκες και πάει αύριο να παίξει το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Ολουίν Αρένα κοντρά στην ΑΕΚ. Ένα απαιτητικό παιχνίδι, ένα διαφορετικό παιχνίδι, ένα ματς ιδιαίτερων απαιτήσεων. Ένα σοβαρό τεστ, αν μη τι άλλο, για τον γκρουπ του Μιχάλη Γρηγορίου σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος εισέρχεται γενικότερα σε μια περίοδο και με συνεχόμενα παιχνίδια και με τέρμπι, γιατί εκτός από την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα παίζει με τον ΠΑΟΚ και κλείνει αυτή την πρώτη πεντάδα αγώνα κοντά στον Ηρακλή, το άλλο τοπικό τέρμπι την πέμπτη αγωνιστική. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Θα δοκιμαστεί το ρόστερ και η ετοιμότητά του σε αυτά τα πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Και το μάτι αύριο γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό λόγω και της απουσίας του Φαβιάνο, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Αθήνα λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στο μάτι με τον Όφη το περασμένο Σάββατο. Προφυλάχτηκε διότι δεν είναι 100% έτοιμος και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει μπροστά του Άρης ο Μιχάλης Γρουλίνου να ρισκάρει μια υποτροπή. Έχει ένα αιμάτωμα στο τετρακέφαλο από μια γονατιά που δέχτηκε στο μάτι με τον Όφη, κάνει θεραπεία. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα πια θα είναι έτοιμος να μπει στις προπονήσεις. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αυτομάτως ο προπονητής του Άρη θα πάει με ένα δίδυμο στο κέντρο της άμυνας που θα παίξει πρώτη φορά μαζί. Και μάλιστα για το Σούταλο, το οποίο θα πάρει τη θέση του Φαμπιάνο, θα είναι και τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Ο Κροάτης θα το πραγματοποιήσει αύριο στο πλευρό του Γιέντσεν. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αναμέτρησης. Δηλαδή ότι ο Άρης θα παίξει με ένα δίδυμο στο που δεν έχει παίξει ποτέ ξανά μαζί. Εντάξει. Ο Σούταλο με τον Γιέντσεν απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με 2-4. Άρα θα δοκιμαστεί πολύ πολύ γρήγορα.
0: Κατευθείαν στα βαθιά, ναι.
1: Βέβαια, κατευθείαν στα βαθιά. Και γενικότερα μεσοαμυντικά ο Άρης αύριο θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά. Προφανώς εκεί θα είναι ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης. Μεσοεπιθετικά εκεί υπάρχουν λύσεις και δεν νομίζω να αλλάξει και πολλά πράγματα ο προπονητής του Άρη. Εάν κάνει μια αλλαγή μπροστά, νομίζω αυτή θα είναι ο Γιαννιώτας αντί του Παλάσιου στα αριστερά, γιατί κατά τα άλλα νομίζω ότι θα πάμε κατά τα 9-11 με την 11 που έπαιξε κούντρα στον Όφη. Δηλαδή με τον Ρικάρντο Βέλιο στο τέρμα, με Ρίτσαρντς και Φατιγκά αριστερά και δεξιά στην άμυνα. Όπως σου είπαμε, το δίδυμο τον Σούταλο και Γιένσεν στόπερ. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή, ο Ντέλε Μπασίρου με τον Ράτσιτς, καθώς ο Γρηγορίου κρίνει ότι ο Χόγκλα δεν είναι ακόμη έτοιμος να ξεκινήσει βασικός. Ο Μάνο Γκαρσία μπροστά τους. Δεξιά θα παίξει ο Μπένχαμιν Γκαρέ, στην κορυφή της επίθεσης ο Τίνο Καντεβέρε και λογικά ο Γιαννιώτας θα πάρει τη θέση του Παλάσιος που δυσκολεύεται πολύ όταν παίζει αριστερά, στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Δοκιμάστηκε ο Κουάμε μέσα στην εβδομάδα με δίδυμο φόρ δηλαδή, αλλά δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει. Πιθανολογώ ότι επειδή η ΑΕΚ έχει ένα θεματάκι στις επιστροφές της,
0: ναι,
1: εκεί στα μεσοδιαστήματα ο Μάνου Γκαρθία ίσως είναι απαραίτητος.
0: Μα άδειο είναι και παιχνίδι που θέλει και ταχύτητες, δηλαδή, και επιθετικά τις έχει για να τις δώσει ο Άρης.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, ο Μάνου Γκαρθία δεν ξέρω αν θα τέξει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος κι αυτός, αλλά σίγουρα ένα 60 λεπτό, 65 λεπτό ποιοτικό μπορεί να το δώσει στον Άρη που... από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα δεν έχει. Μάλιστα δεν είναι το ζήτημα για τον προπονητή του Άρη είναι ποιος θα κόψει από την αποστολή, όχι θα πάρει, λόγω της πληρότητας που υπάρχει στις περισσότερες θέσεις. Είναι ενδεικτικό ότι είναι και πάλι εκτός αποστολής ο Δόνης, ο Αλφαρέλα, ο Αλανόπουλος. Βέβαια για τους Δόνη και Αλφαρέλα υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο να μην συνεχίσουν στον Άρη. Ο Δόνης είναι σε επαφές και με μια ομάδα την Πολωνία από ό,τι μαθαίνω. Και ο Αλφαρέλα προσπαθεί τις τελευταίες μέρες, μπας και βρει κάτι.
0: Πόσο δύσκολες ή εύκολες είναι οι περιπτώσεις τους, δηλαδή είναι θέμα ενδιαφέροντος ή προτάσεων που δεν βρίσκουν ή είναι θέμα του ότι ο Άρης έχει αργήσει τις παραχωρήσεις ή οτιδήποτε?
1: Όχι, έχουν ενημερωθεί, κανένα 20ήμερο, δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι καινούριο, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί δεν έχουν και μικρά συμβόλαια, κάποια παράθυρα έχουν κλείσει. Ο Αλφαρέλα είχε προτάσει και από Ελλάδα, για παράδειγμα ο Βόλος τον προσέγγισε, αλλά δεν ήθελε, αρνήθηκε να πάει. σε μια πρώτη κρούση που του είχε γίνει, εντάξει. Ψάχνεται λίγο στο εξωτερικό, σε χώρες που παραμένουν ακόμη ανοιχτά τα μεταγραφικά παράθυρα, και ο Δόνης το ίδιο, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να σου απαντήσω, Κώστα, αν τελικά και οι τρεις, δηλαδή αναφέρομαι περισσότερο σε Δόνη, Αλφαρέ και Αλανόπουλο, θα αποχωρήσουν.
0: Ναι. Και μου κάνει πάρα πολύ λογικό το σενάριο Δόνη Πολωνίας. Δεν θυμάμαι αν έχει παίξει ο Τάσος, πάντως ο αδερφός του. Έχει βρει την υγειά του στην Πολωνία, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Μπορεί πολύ πιθανό και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, γι' αυτό και εγώ του δίνω περισσότερες πιθανότητες. Είναι ένα σημαντικό, δηλαδή, γιατί για τον Αλφαρέλα, για παράδειγμα, νομίζω ότι από το 5 και κάτω ο Αλφαρέλα θα μπορούσε να παίξει βασικό σε οποιαδήποτε ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, και στον Άρη αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη επιλογή στους φόρ.
0: Ναι.
1: Το ξέρει και ο ίδιος ότι για να βρει χρόνο συμμετοχής θα πρέπει να τρέξουν μια σειρά από προϋποθέσεις, τιμωρίες, τραυματισμοί, να αλλάξουν πολλά πράγματα για να βρει θέση, τουλάχιστον ως φόρ. Ως αριστερός εκτρέμ, ενδεχομένως πιο εύκολα, αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται ότι έχει πέσει πιο χαμηλά στην ιεραρχία ο Αλφαρέλα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, κάνω λάθος, ότι πρέπει να έπεσε πολλές θέσεις, όχι απλά έπεσε χαμηλά στις προτεραιότητες.
1: Εντάξει, έγιναν και άλλα, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα εξωαγωνιστικά προς το τέλος της περασμένης σεζόν, θυμίζω, Κώστα, με τον Αλφαρέλα, με το κλαμπ, και έχει παίξει αυτό το ρόλο του. Εκτιμώ, εικάζω, εντάξει. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι αν παραμείνει, εφόσον παραστεί ανάγκη και εφόσον είναι καλά και προπονείται, να χρησιμοποιηθεί. Ο προπονητής του Άρη δεν αποκλείει κανέναν, το έχει ξεκαθαρίσει, όσους παίκτες έχει στη διάθεσή του. Αν είναι καλά, αν του δείχνουν αυτά που πρέπει στις προπονήσεις, είναι διατεθειμένος, θα τους χρησιμοποιήσει, εντάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Αλέξη μου.
1: Το Άρης έμαθε και ότι ο αντίπαλος ήταν τελικά ο Αστέρας Άκτορ. Και τρέχει πανικόβλητος από το απόγευμα σήμερα, άλλο και αυτό, να βρει εισιτήρια, να βρει διαμονή. Αυτά είναι από τα παράδοξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς αυτά συνεχίζουν να υφίστανται τα ζητήματα. Δεν λογαριάζουν τις ομάδες και δυσκολεύεται πάρα πολύ ακόμη και αεροπορικά εισιτήρια να βρει, Κώστα, διότι είναι μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο που ο κόσμος πάει και έρχεται στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: λόγω της διεθνούς εκθέσεως, και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ο Άρης να βρει και εισιτήρια. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο, από ό,τι έμαθα, να πάει αεροπορικός και επειδή δεν βρίσκει για επιστροφή εισιτήρια, να γυρίσει με το λεωφορείο. Άρα φοβερά πράγματα.
0: Ναι, που σημαίνει ό,τι δρόμο και να έχει φτιαχτεί, ό,τι και να είναι, είναι μπόλικες ορίσεις.
1: Και μετά, και ναι, είναι πρόβλημα. Έχει παρατέταρτο και την Κυριακή παίζει την Τούμπα. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι επιβάρυνση.
0: Όχι, ναι. Είναι ζόρι. Λοιπόν, Αλέξη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Αβόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος κοντράρεται με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια αύριο το βραδάκι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα. Big Wins Sport FM 94,6. Βλέπω όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα στο Ηράκλειο. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα κατευθείαν να μα ενημερώσει. Γεια σου, Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα από το κλειστό της Νέας Αλγκαρνασσού. Καλή σεζόν να πούμε και επίσημα πλέον με το πρώτο σοβαρό φιλικό τεστ του Ολυμπιακού στο πλαίσιο του έκτου διεθνούς τουρνουά της Κρήτης απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, το περσινό συμμετελικός του Final Four της Ευρωλίγκας στην οποία αντικατέχει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προσθέσαν περίπου 3.500 φίλους τους πετυχαίνουν, όχι παρά λίγο να πετύχουν το πρώτο καλάθι με τον Ταϊρικ Τζόνς. Αντιμετωπίζουν την Φενέρμπαχτσε με αρκετά προβλήματα, εκτός είναι ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος έχει ενοχλήσεις στον αριστερό αγώνα. Μιλουτίνοφ και Μοντέρο είναι εκτός για λόγους ξεκούρασης, λογικά θα τους δούμε την Κυριακή στον μικρό ή μεγάλο τελικό τουρνουά. Εκτός φυσικά είναι και ο Κώστας Παπανικολάου. Η πεντάδα λοιπόν του Ολυμπιακού είναι με τον αποκτηθή Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, τον Τάισον Γουόρντ, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Ντόντα Χολ και τον Ταϊρικ Τζόνς. Δύο πεντάρια έχει χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η Φενέρ είναι με Μπίχαμ, Μπάλτουιν, Πιτίν, Κλάιμπερν και Σίλτς. Αυτή είναι η πεντάδα του Σαρούνας Γεσκεβίτσιους. Το προηγούμενο ημιτελικό, ο Αστέρας έχει...
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
1: Της διοργάνωσης, 14 φέσκα δευτερόλεπτα ο Ντόρσεϊ στον Γουόρντ. Μακιντάιρ με τον Μπόλτουιν, έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού απέναντι του. Πολύ ωραία πάσα του Μακιντάιρ, ο Φόλ όμως δεν μπορεί να καρφώσει στο αλεϊούπ. Κάνεται λοιπόν ευκαιρία του Ολυμπιακού για το πρώτο καλάθι. Σίλτς είναι από τις πολύ καλές μεταγραφές της Φενέρμπαχτσε, όπως είναι ο Μπίκαμ, ο Σίλτς, έφτασε ο Σαν Λί, ο Μπράξον Κι από την Βαλένθια, ο Γουλ Κλάιμπερν από την Μπαρτσελώνα. Πάρα πολύ δυνατή και φέτος η Φενέρμπαχτσε. Νομίζω ότι με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, είναι η ομάδα που ενισχύθηκαν πάρα πολύ στην Ευρωλίγκα. Καλά στοιχεία και τον Ερυθρό Αστέρα, με πολύ γεμάτο ρόστερ. Εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού υπό τις οδηγίες του Ιμπον Ναβάρο. Μακιντάι στον Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι έξω τα νερά του στο 4, δεν είναι εύκολο. Σίλτς. Ο Baldwin θα προσποιηθεί, θα μπει προς τα μέσα, πάρει το foul, δύο βολές για τον άλλοτε ερυθρόλευκο Wade Baldwin. Και εκτός που την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Κύπρο για να παίξει δύο ακόμη φιλικά, την Παρασκευή απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και περιμένουμε την Τρίτη, την Τετάρτη, όπως λένε οι καινούργιες πληροφορίες, Κώστα. Την οριστική απόφαση της Ευρωλίγκας για το αν, όπως λένε οι καινούργιες πληροφορίες, Κώστα, την οριστική απόφαση της Ευρωλίγκας για το αν τελικά θα διεξαχθεί το σούπερ.

ακόμη επίθεση για τον Ολυμπιακό, ο Μακιντάιρ, στον Jones, Ward, ένα Μακιντάιρ, Πολ, Ολυμπιακός που έχει ουσιαστικά μια πεντάδα με τους παίκτες Clint Dorsey που ήταν σε όλη την προετοιμασία, τις δύο πρώτες εβδομάδες δηλαδή. Οι διεθνείς θυμίζουν ενσωματώθηκαν την Πέμπτη το πρωί και μετά αποχώρησαν για την Κρήτη. Μακιντάιρ, άστοχος για τρεις, ο Πολ κερδίζει την κατοχή με θετικό rebound, 14 καινούργια δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, αρκετά ωραία ατμόσφαιρα. Στα δύο ώρα και ένας θεσμός πλέον με την συμμετοχή του Ολυμπιακού κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν 5 στα 6 ο Ολυμπιακός. Μία φορά έχει αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός. Αρκετές οικογένειες, στερά παιδιά. Έρχεται στο Ολυμπιακό, υπέγραψαν δεκάδες αυτογραφά. Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ παντάει καλά από τα 5,5 αλλά αστοχή. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Για να δούμε ο Ολυμπιακός που έχει τους φόντους. Μακιντάιρ παίρνει την εσωτερική, μπαίνει προς τα μέσα, λέει α, πάστοχο, τα Eric Jones καρφώνει μετά από ένα ακόμη θετικό rebound για τον Ολυμπιακό που έχει σημείο αναφορά σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά τις αρκετά έξτρα κατοχές που έχει από τα θετικά rebound. 2-2 και φάουλ του Μακιντάιρ στο Baldwin. Δεύτερο ματικό για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο του Μακιντάιρ, αυτό είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει Μοντέρο. Ουσιαστικά το backup του Μακιντάιρ σήμερα είναι ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος πραγματικά από κοντά είναι ακόμα πιο στεγνός από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Ο Καναδός έκανε πολύ σκληρή δουλειά και σε γυμναστήριο και με διατροφολόγο. Έχει εμφανιστεί 11-12 κιλά. Ελαφρύτερος και πολύ στεγνός. Λάθος του Μακιντάιρ, μένει το 2-2. Ο Σιμς για 3, θα πετύχει το πρώτο καλάθι του. Ο Δανός 5-2 για την Φενέρ. 6-50 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τα Eric Jones στον Dorsey, Μακιντάιρ στον Hall. Ward βγαίνει από την baseline, είναι στον Jones. Σκαλοπάτι εκείνος για τον Μακιντάιρ, πολύ καλή άμυνα από την Φενέρ, κακή πάσα του Μακιντάιρ, ο οποίος δεν έχει πει καλά στο μάτσο, έχει δύο φάουλ και δύο λάθη σε καλές πάσες για την αξία του. Η Φενέρ, η οποία είχε πολύ λιγότερους διεθνείς, φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμη. Κερδίσει φάουλ ο Κλάιμπερ. Η ώρα του Κόρι Τζόζεφ, ο Μακιντάιρ στον πάγκο. Πρώτο φάουλ για τον Χολ στην δεύτερη σεζόν στον Ολυμπιακό μετά από θητεία στη Μονακό και στην Μπασκόνια πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι με τους ερυθρόλευκους Baldwin. Baldwin στον Μπιτίν, ο Μπιτίν με τον Ντόρσεϊ βγάζει έξω τον Baldwin. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα για τη Φενέρ, καλή άμυνα, ο Baldwin θα στάρει για τρεις, θα πάρει φάουλ στο τέλος της επίθεσης από τον Ντόρσεϊ, ένα κακό φάουλ από τον 30χρονο γκάρ, θα πάει στη γραμμή για τρεις βολές ο Baldwin. Η ώρα του Σάνλι αντί του Μπίχαμ, που είναι το η ανακάλυψη του για σκευή τους για τη θέση 5 στην Φενέρ. Η Φενέρ τα τελευταία δύο χρόνια, αν εξαιρέσουμε τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αποκτήθηκε πέρσι από την ΑΕΚ, τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα, παίζει χωρίς κλασικό σέντερ, με τον Μέλι να έχει την μέρηδα του Λέοντος στον χρόνο. Αυτό φέτος δείχνει ότι θα αλλάξει και με τον Μπίχαμ και με τον Κρις Σίλβα. Νωρίς νωρίς ο Ολυμπιακός στα 4 φάουλ, άρα η Φενέρ στον πόνους. Εστοχή με περιπέτεια ο Baldwin στην πρώτη βολή, 6-2 για την Φενέρ. Το Baldwin έχει ήδη 3 τώρα 4 τα 2 έτοιμος και για την τρίτη, έβαλε το έμεσο τρίποντο, θα το καταφέρει, 8-2 νωρίς νωρίς στο συν 6 η Φενέρ. Φόρτον Τάκερ την Baldwin και ο Φόρτον Τάκερ στην δεύτερη του σεζόν. Ο Γόρτσον Ντόρσεϊ, ο οποίος αναλαμβάνει καθηγότητα playmaker τώρα για αυτή την φάση, σχολεύεται πάρα πολύ, περνάει στα 8 δευτερόλεπτα το κέντρο και παίρνει φάουλ από τον Φόρτον Τάκερ. Έχει να δώσει φανέρ, δεν έχει πρόβλημα.

0: Ντόρση στον Τζόζεφ. Για να δούμε τον Καναδό, πολύ σημαντικός πέρσι και στο Final Four και στο πρωτάθλημα Ντόρση για τρεις από γωνία, ναι. Εδώ καλά που είχε τον Βάλε Ντόρση στην Ευραδιά, 5-8, 8-5 αν προτιμάτε η Φενέρ μπροστά. Ο Τάκερ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Σίλτς. Ο Σίλτς πατάει καλά τα 4 μέτρα, παίρνει φάουλ από τον Τζόουνς. Όπως και να έχει ήταν οι αβολές, πόσο μάλλον από τη στιγμή που είναι και στο σουτ. Και η ώρα πλέον Φουρνιέ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ντόρση. Δύο φάουλ και για τον Ντόρση. Ακούτε τι γίνεται από τις 3.500 φίλους του Ολυμπιακού για τον Εύα Φουρνιέ. Ποιος νομίζω ότι είναι απάντηση σε φίλο του Ολυμπιακού στο X για τον Τόμας Βόκα, που έδειξε τις ηγετικές ικανότητες που και εκτός παρκέ, για όσους δεν έχουν διαβάσει τι έχει γίνει, ένας φίλος του Ολυμπιακού είχε εξαπολύσει μύδρους κατά του Τόμας Βόκα, του είπε ότι δεν είναι σωστό. Μπορεί να είσαι απογοητευμένος από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε, αλλά δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα για έναν παίκτη που 5 χρόνια πρόσφερε πάρα πολλά. Αν μην τι άλλο, και επαγγελματισμός από το Φουρνιέ, αλλά και δείγμα κανονικού ηγέτη. 9-5, μιας δύο βολές για τον Σίλτς. Ο Τζόζεφ οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Σαργκούνας, που έχει μπει στο παρκέ. Ωραίο πλαγινό επικεντρό του Γουόρντ με τον Τζόνς. Ο Τζόνς είναι εμφανώς, δεν μπορεί να παίξει τέτοια σωρά. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, παραλίγο καλά και φάουλ, δύο βολές για τον Τζόζεφ.
1: Για τον κόρη του Σέρετα.
0: Φάουλ από τον Σετάκ Σανλή. Προσπάθεια του Τζόζεφ να μπει στη ρακέτα της Φενέρ. Και η ώρα του NDI, για να παίξει με κανονικό τεσσάρι ο Ολυμπιακός. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού πριν τον Πλώτα. Ο MBI NDI από την Βιλερμπάν, με τριετή θητεία στην Βιλερμπάν. Ένα παιδί με αθλητικότητα, ένα παιδί που σίγουρα δεν είναι αντιπίτερς. Θα προσφέρει τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο συμπλήρωμα του Σάσα Βεζένκοφ, με τον Ολυμπιακό σίγουρα να έχει τα μάτια του ανοιχτά στην αγορά. Για ένα ακόμη παιδί στη θέση 3-4. Ο Τζόζεφ βάζει την πρώτη βολή, μειώνει σε 9-6. Ετοιμαστεί για την δεύτερη. 9-7. Την μπάλα στα χέρια του Χόρτσον Τάκερ, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο δημιουργού και οργανωτή για την Φενέρ Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν αϊθάλει στα 36 του, ο πολύ ψηλό επίπεδο. Σάνλι θα στοχίσει από κοντά, αλλά θα έρθει ο NDI και θα βάλει την μπάλα μόνο στο καλάθι. 11-7. Φενέρ, υπάρχει προηγουμένως παράβαση, μέτραει το καλάθι, τελικά μέτρησε. 11-7 από την αναπήρηση της μπάλας ο Σάνλι σκοράρει φάουλ εκτός φάσης από τον Μπιτίν πάνω στον Χολ. Φενέρ έχει πάρει παίκτες, είπαμε πριν τις μεταγραφές της, αλλά έχει χάσει τον Μπιτέροβιτς.
2: Ωραία Νικόλα μου, θα επιστρέψουμε σε σένα σε πολύ πολύ λίγο. 5 λεπτά για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω από τη Φενερμπαχτσέ με 7-11.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Mont Parnes. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Και επιστρέφουμε εδώ μετά τα μπασκετικά για να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, και ακούσαμε τον Άρη πριν από λίγη ώρα. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία θα είναι γηπεδούχος αυτή την αναμέτρηση με τους κίτρινους. Γιώργος Τσακίρης, για το πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Γεια σου Γιώργο.
5: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα. Χωρίς προβλήματα που είναι πολύ σημαντικό, και με τους πρωταγωνιστές βέβαια να μιλάνε για συγκέντρωση, να μαχητικότητα, να πάμε για την νίκη όπως είπε ο Σταύρος Φίλιος, γιατί μετά την ισοπαλία με την Κυψιά το παιχνίδι με τον Άρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Παίζουμε στο γήπεδό μας, πρέπει να αντιδράσουμε, να βγάλουμε τη μαχητικότητά μας, αυτό μας χαρακτηρίζει δηλαδή σαν ομάδα, και να πάμε για την νίκη των Διεθνής Αλβανός Μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος είπε ότι σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να μπούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο δυνατά, να επιβάλλουμε εμείς το ρυθμό. Έχουμε πολύ καλό ρόστερ, παιδιά που όποτε χρειάζεται είναι πάντα έτοιμα να παίξουν. Κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Πρώτα κοιτάμε τον Άρη για το πρωτάθλημα και έπειτα είναι σημαντικό για εμάς η σειρά των αγώνων. Από την πλευρά των Νίκολης είπε ότι πρέπει να παίξουμε σε υψηλά επίπεδα απέναντι στον Άρη και σε καμία περίπτωση μην επαναληφθεί αυτό που είδαμε με την Κυφσιά. Έχουν πραγματικά μια ποιοτική ομάδα, παίχτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, έμπειροι, είναι σε καλή φόρμα, σε καλή στιγμή, οπότε όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν προοδευτικά σημάδια για εμάς, είπε ο coach. Γι' αυτό το για το οποίο με χαρούμενος είναι εμφάνιση του κυπέλλου πριν δύο μέρες, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, στην περιφορά των παιχτών μου, ο τρόπος που αντιμετώπισε το μάτς, πολύ επαγγελματικός, ήταν πολύ σοβαρός και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, είπε. Γι' αυτό και έδωσε και συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του. Τόνισε ότι αυτό που δεν πρέπει να επαναλάβει είναι το επίπεδο της ενέργειας να μην είναι το αντίστοιχα το ίδιο χαμηλό όπως ήταν με την Κυφσιά. Η αποφάση, η συγκέντρωση, όλα αυτά τα πράγματα επίσης. Να μην χάνουμε τις δεύτερες μπάλες στις μονομαχίες. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να μας συμβεί ξανά. Δεν επιτρέπεται, τόνισε χαρακτηριστικά ο coach. Για να πει πείτε ότι με αφορμή τα μάτς που έρχονται με τον Άρη, τη Λάση και τον Αστέρα Τρίπολης, δεν είναι μόνο αυτή η εβδομάδα. Είχαμε και παιχνίδι κυπέλου, ταξιδέψαμε το πρωί και επιστρέψαμε το ίδιο βράδυ. Έχουμε το μάτς αύριο και μετά το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Θα είναι το τρίτο μέσα σε 6 μέρες. Και τα παιχνίδια συνεχίζονται κάπως έτσι από εδώ και στο εξής. Όλη τη χρονιά θα ζούμε έτσι και θα παίζουμε έτσι. Δεν υπάρχει απλά μια απλή εβδομάδα με ένα παιχνίδι. Είναι γεμάτες εβδομάδες μέχρι το Φεβρουάριο, αν εξαιρέσουμε τα διαλύματα της FIFA. Υπογράμμισε ο τεχνικός Τσάκ, τονίζοντας ότι υπενθυμίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει χρόνος να ξεκουραστούν οι παίκτες μας, σε αυτά τα διαλύματα, συγγνώμη, της FIFA. Και όχι όλοι, γιατί έχουμε περισσότερους διεθνείς σε σχέση με αυτούς που είχαμε και πέρυσι. Πρακτικά όλοι οι παίκτες θα φύγουν. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ ίσως 16, 17, 18, 19, όσο δυνατόν περισσότερο παίκτων, περίπου όπως πέρσι, που σε κάποιες στιγμές σεζόν οι θεωρητικά αναπληρωματικοί ήταν έτοιμοι να μπουν και να αναλάβουν την ευθύνη πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, το σχέδιο του coach εν ώψη της αναμέτρησης με τον Άρη, σίγουρα ο Στάκος έφερε κάτω τα δοκάρια 11 διαφορετικά πρόσωπα που δούμε σχέση με το κύπελο. Δεξιά όρο τα αριστερά πήγε στο Μουκουτί με τον Έλβα στα Χριστόπερ. Ο Βιτάλης έχει προβάδισμα με τον Μαρίν και δεξιά ο Μάγερ με τον Κοϊτά αριστερά. Θετικό δίδυμο ο Βάργκα με τον Γιώβιτς που είναι σε εξαιρετική κατάσταση τους ή άλλους. Αυτοί είναι που έχουν το προβάδισμα παραλαμβάνω για δεκάδα. Όλα θα απαντήσουν βέβαια μια ώρα πριν το μάτς, ένα αποκλείο και να δούμε και τον Ζώα Μαρίν να πιστεύει και στην κοινωνική αποστολή για παράδειγμα. Έτσι όχι να παίξει, δεν το νομίζω να παίξει. Αλλά για να είναι και στην αποστολή, να πάρει αν και εφόσον εξαρτηθεί το σώμα της ελάχιστα χρόνων λεπτά συμμετοχής ενώπιση και ΛΑΣΚ.
2: Επειδή δεν το είχα παρακολουθήσει ο Ζωάο, ο Μάριος σε τι επίπεδο ετοιμότητας μπορεί να είναι?
5: Κοίταξε, έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας με την... βασικό, συγγνώμη, έκανε προετοιμασία υπό την επίβλεψη της Μπεσίκτας. Δεν πήγε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας Σλοβακίας γιατί δεν υπολογίζεται από τους Τούρκους όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν δούλευε μόνος του όμως, όπως γινόταν για τον Λιγογιάννη για παράδειγμα.
2: Ναι.
5: Δούλευε με τους κομμένους, με γυμναστές και με προγράμματα που έπρεπε να τους κρατάνε σε ένα, ετοιμότητα, σε ένα βαθμό ετοιμότητας προετοιμασίας, να
2: πω. Πολύ διαφορετικό από τους βασικούς, ναι, ναι, okay.
5: Αλλά είναι πολύ πολύ πιο, ναι, όπως το πες, πολύ διαφορετικό. Δεν ξεχνάμε δεν είχε παιχνίδια αυτό το διάστημα γιατί δεν συμμετείχε στα φιλικά προετοιμασίας για παράδειγμα. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι θέλει χρόνο, θέλει τον χρόνο. Εγώ νομίζω ότι θα τον δούμε πολύ και στο 100% μετά τη διάκοπη αυτή τη μεγάλη που έρχεται των δύο εβδομάδων.
2: Μάλιστα. Ωραία.
5: Και έπειτα είχαμε και αυτή την εξέλιξη που μεταφέραμε πίσω στον Μπίγκουνι Σπορτ 4,6 με τα δημοσιεύματα στην Ελβετία, τις δηλώσεις του Αντζέντη, του Κουτέσα, του διευθυντή, των διευθυντών ποδοσφαίρου τόσο της Σερβέτ όσο και Τσιόν. Περιμένουμε να δούμε με τον Κουτέσα τι θα γίνει, γιατί είπαμε στην Σερβέτ είναι πασφανές ότι επιδιώκουν να γλιτώσουν κάποια χρήματα είτε προς την ΑΕΚ που είναι μετά πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, λατασμένα από το 1 εκατομμύριο ευρώ, κοντά σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ το deal που αρχικά είχε συμφωνηθεί. Αλλά φαίνεται ο παίκτης από τη Σερβέτ ότι ο παίκτης είναι το plan A για την ενίσχυσή τους, αλλά παράλληλα ότι θέλουν να μειώσουν τόσο το χρονικό συμβόλαιο, σε επίπεδο διάρκειας δηλαδή, να μην είναι πενταετία, να είναι τριετία στο Κουτέσα, όσο και τα λεφτά που να δώσει στην ΑΕΚ. Την ίδια ώρα ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τσιών είπε ότι ενδιαφερόμαστε για τον παίκτη όντως. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το σύριαλ που έρχεται όμως σε όλη αυτή η εξέλιξη να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε στον πήγο σχολείο 94,6, ότι λαθασμένα είχε προκύψει, ότι έχει τελειώσει το θέμα του Κουτέσα, ότι ναι, μεν υπάρχει Σερβέτ, ότι ναι, είναι σε ανοιχτή συζήτηση, αλλά δεν είχε, όπως λαθασμένα υποθεί, δεν είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν τρεις μέρες, όπως λαθασμένα είχε τονιστεί τότε.
2: Η στάση της ΑΕΚ, υπάρχει κάτι όσον αφορά στο, στο ενδεχόμενο του αιτήματος του ρίξτε την τιμή γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα ή
0: πρέπει
2: γιατί
0: να, πρέπει να γίνει επισήμως όλο αυτό το έργο για να σου πω την αλήθεια, ναι. Για να μπορέσει η ΑΕΚ επίσημα να τοποθετείται, δεν τοποθετείται για τίποτα. Δεν τοποθετείται, συγγνώμη, για τίποτα η ΑΕΚ ώστε να περιμένω κάποια ουσιαστική τοποθέτηση, ξέρεις. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να προχωρήσουν αυτά σε πολύ επίσημο βαθμό για να μπορώ να σου δώσω απάντηση.
2: Ναι. Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό.
2: Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ουσιαστικά πόσο ναι, ένα 24 ώρο πριν από την έναρξη της μάχης με τον Άρη στην Νέα Φιλαδελφία.

Να σας πω μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Αποσύρθηκε από τον Diamond League των Βρυξελών ο Ντουπλάντης για ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στην προθέρμανση. Διαβάζω κι εγώ. Μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς στο site του Big Sport FM 94,6, ενώ περιμέναμε ακόμα μια τεράστια μονομαχία με τον Εμμανουήλ Καραλή. Τελικά ο Μόντο Ντουπλάντης δεν θα δώσει το παρόν. Μετά την ιστορική τους κόντρα στη Ζυρίχη, εκεί όπου προσπαθούσαν μία ο ένας, μία ο άλλος για το νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ο Ντουπλάντης βγαίνει νοκάουτ για απόψε, κάτι που σημαίνει όχι ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσει έτσι ως λίγο πιο εύκολο ο Εμμανουήλ Καραλής, αλλά ανοίγει κάπως ο δρόμος έτσι για να βρεθεί εκείνος στην κορυφή. Προφανώς και ο Μανώλο πολύ θα ήθελε να έχει τον ανταγωνισμό του Ντουπλάντης. Τι να την κάνει στην κορυφή άμα δεν υπάρχει ο Ντουπλάντης να τον νικήσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως και να έχει, είναι μια κορυφή και είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσει και εκείνος τον εαυτό του και να ρίξει έτσι και περισσότερη πίεση πάνω στο Σουηδό. Νάτος ο Καραλής τώρα θα κάνει την προσπάθειά του. Είναι στα 5, εντάξει, τα 5.52 που περνάει, τα περνάει με άνεση το κορμί του πολύ πάνω από τον πύχη στην πρώτη προσπάθεια και ολοκληρώνει με το γνωστό πολύ πλατή χαμογελό του.

0: Την ίδια ώρα η Λιόν έχει φτάσει στο 3-1 κόντρα στην Οσέρ, στο μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, περιμένουμε το Παρί Μονακό 10-5. Η Σπάρτα Ρότερνταμ βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Σβόλε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα τον γκολ στο 23-1-0 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας. Να κάνω και μια βόλτα από την Τουρκία να δω τι γίνεται στο μάτς της Γαλατασαράι, και αν είναι ακόμα στο 1-0. Μόλις τώρα κερδίζει πέναλτι η Μπασαξεχήρ, η οποία ήταν πίσω στο σκορ με το έθραυστο αυτό προβάδισμα η Γαλατά που είχε στο εκτός έδρας μάτς. Τώρα πέναλτι για την Μπασαξεχήρ. Σε πολύ πολύ λίγο θα δούμε την εξέλιξη της φάσης αυτής. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και βρίσκεται πίσω στο σκορ 15-17 αυτή τη στιγμή, λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου σε αυτόν τον δεύτερο φιλικό ημιτελικό του τουρνουά στην Κρήτη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ξανά τον Νικόλα Ζερβά μαζί μας για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της αναμέτρησης για τους Ερυθρόλευκους. Εσείς παρόλα αυτά μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορείτε να διαβάσετε και αυτό που είπε ο Νίκος στο site του sportpavlefm.gr για την απόφαση που θα ληφθεί Τρίτη ή Τετάρτη σχετικά με το Super Cup που είναι εξαχθεί στο Abu Dhabi. Θα αποφασίσει η EuroLeague αν τελικά θα υπάρξει Super Cup ή αν θα πάρει αναβολή για του χρόνου. Έχουμε Νικόλα Ζέρβα από Κρήτη. Έχουμε Νικόλα Ζέρβα. Συνεχίζει Νίκο μου.
1: 31 και 6 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 18-15 προηγείται η Φενέρ. Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 15-12, αλλά η Φενέρ έκανε ένα 6-0 σερί με τον πρωταγωνιστή, τον Χόρτον Τάκερ και τον Σίλς. Τώρα ο Τζότζερ πάει στην γραμμή, ο Ολυμπιακός δοκιμάζει πράγματα, κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Ο Κόντ Μπαρτζόκας, ο μοναδικός που έχει μείνει όλο το παιχνίδι μέσα, είναι ο Τάισον Γουόρντ στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Έχετε και ο Τζορτζ Πάπας και ο Μπράιαν Ντάνστον. Όπως προείπα, ο Πάπας έχει πολλές ελπίδες να αντικαταστήσει το Γιαννούλη Λαριτζάκη στο εγχώριο ρόστερ για να υπάρχει μια έξτρα λύση στα ελληνικά διαβατήρια. Ο Ντάνστον είναι απλά για τις προπονήσεις και για να προετοιμαστεί την αυρή ομάδα. Στα 40 του, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με λαμπρή πορεία και στον Ολυμπιακό και στην ΕΦΕΣ και στο Μιλάνο. Γενικότερα, όπου έπαιξε ο Ντάνστον, πρόσφερε πράγματα και στο Κάουνας. 18-17, τελευταία επίθεση σε ΝΕΡ, λογικά για την πρώτη περίοδο. Θα μείνει και λίγος χρόνος για τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ από τον Κρις Σίλβα. Διάβασε σωστά η ΝΕΡ το μισμάτς και συγκεκριμένα ο Baldwin. Ήταν ο Φουρνιέ πάνω στον Κρις Σίλβα. 20-17 και μια συμπληρωματική βολή για τον πρώην παίκτη Τσάεκ. Ο Ολυμπιακός είχε επίθεση 13 δευτερολέπτων και 9 δεκάτων. Έτοιμος ο Σίλβα για την βολή. Το καλάθι που πέτυχε έχει το έμεσο τρίποντο, 21-17 μπροστά η Φενέρ. Ο Φουρνιέ. Σε αυτόν θα είναι η τελική απόφαση για την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Μπαίνει προς τα μέσα ο Γάλλος. Βγάζει έξω στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ προσπαθεί να επιθετεί στην close out. Άμυνε Φενέρ. Δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στο τέλος του χρόνου για 3 άστοχο. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο. Μέσα στο 217 και τη Φενέρ 21.
0: Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν στο Ηράκλειο με το άστοχο σουτ αυτό του Εβάν Φουρνιέ. 17-21 πίσω στο σκορ ο Ολυμπιακός.

Η Πασάκ έχει τελικά ευστόχηση από την Ασπριβούλα, οπότε 1-1 το σκορ 20 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης με τη Γαλατασαράι, υπενθυμίζω, αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Face του Champions League. 8 Δεκέμβρη, καλά το θυμάμαι, 8 Δεκέμβρη είναι με το μάτς με τη Γαλατά, Μανώλη μου. Δεκέμβρη είναι σίγουρα, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος την ημερομηνία, θα το δούμε για να σας το πούμε. Και σίγουρα πάντως η Γαλατά την πλήρωσε προς το παρόν από το σημείο του πέναλτι. Να σας πω επίσης μια πολύ σημαντική είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτάκια για την τιμωρία της UEFA στον Γκεντουζή για όλη αυτή την φοβερή και τρομερή και παντελώς αντιαθλητική και παντελώς ανάρμοστη συμπεριφορά στο μάτς της Φενέρμπαχτσε με την Λιόν στη Γαλλία. Το πέρασμά του από εκεί, από την Ligue 1, τον έκανε ουσιαστικά μαύρο πρόβατο για τους οπαδούς της Λιόν. Τώρα πολύ μεγάλο θέμα ανοίγει. Ο Γκεντουζή άρχισε να λέει ότι σε ολόκληρο το παιχνίδι έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου, οπότε γιατί να μην αντιδράσω. Όπως και να έχει, αν δείτε και τα βίντεο από εκείνη τη βραδιά, έχει κάνει τον απόλυτο χαμό, έχει χαλάσει παντελώς το παιχνίδι, έχει προκαλέσει τα όσα άσχημα παρακολουθήσαμε, έχει προκαλέσει την αντίδραση των αντιπάλων του με πολύ άσχημες εικόνες. Η τιμωρία λοιπόν είναι 4 αγωνιστικές, οι 2 θα ισχύσουν κανονικά για τη φετινή σεζόν, οι άλλες 2 θα παραμείνουν με αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μάτι της Πειθαρχικής Επιτροπής του UEFA θα είναι πάνω του. Αν μέσα σε αυτό το ένα έτος ο Γκεντουζή δώσει δικαίωμα με αντίστοιχη και πολύ μικρότερου, τέλος πάντων μικρότερης δυναμικής, να το πω έτσι, συμπεριφορά και προκαλέσει ξανά, τότε θα ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιπες 2 αγωνιστικές και θα πρέπει να μείνει ξανά εκτός δράσης. Οι αναμετρήσεις από τις οποίες θα απουσιάσει είναι με Ρώμα και Άστον Βίλα για την ομάδα του, για την τουρκική ομάδα, την Φενέρ Μπαχτσέ. Δεν είναι και από τα πιο ήρεμα παιδιά ο Γκεντουζή, δεν θέλει και πολύ για να του χαλάσει το μυαλό, το έκαναν με απόλυτη επιτυχία οι οπαδοί της Λιόν, αλλά υπενθυμίζω πως προφανώς και κανένας δεν επικροτεί τέτοιες συμπεριφορές, προφανώς και καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές, αλλά είναι και αυτό το μεγάλο ζήτημα που λέμε, πόσο ρομπότ να είναι οι ποδοσφαιριστές, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιδρούν στα όσα ακούν από την εξέδρα, αλλά πόσο αντέχεις να το κάνεις αυτό. Κάποιοι είναι λίγο πιο ευέξαπτοι, κάποιοι αδυνατούν να ελέγξουν τα νεύρα τους και το μυαλό τους. Ο Γκεντουζή είναι ένας από αυτούς που, αν καταφέρεις και του πειράξεις το μυαλό, έχει χαθεί τελείως.

0: 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών. Σε εγχείρηση υποβάλλεται στο θριάσιο 31 ετών άνδρας που εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, απειλώντας τους αστυνομικούς. Τον τραυμάτισε αστυνομικός πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Συνελήφθη μια 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο Αττικής. Η φωτιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για μια σειρά πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς.
2: Sport FM. Sport FM. Πάντα πρωταθλητής για πάντα.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM Πάτρας.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Μπήγουν Sport FM 94,6. Έχει γίνει 2-2 τον Μπασαξεχήρη Γαλατά Σαράι. Πάρα πολύ γρήγορα. Η Γαλατά με τον Λούκας Τορέιρα, πρώην ποδοσφαιριστή της Arsenal στο 71, βρήκε ξανά προβάδισμα με αυτογκόλ στο 76. Η Μπασαξεχήρ στάθηκε τυχερή και ισοφάρισε στο 2-2. Έχει κάνει σέντρα και για τη Γερμανία το Στουτγκάρντ Κολονία δίχως τέρματα στο 5ο λεπτό. 3-1 η Λιόν την Οσέρ στη Γαλλία. 1-1 η Σπάρτα Ρότερνταμ της Βόλες στην Ολλανδία. Και επιστροφή για τη δεύτερη περίοδο στην Κρήτη στον Νίκο Ζέλβα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Έλα λοιπόν.
1: Με ένα τρίποδο του Tyson Ward ο Ολυμπιακός έχει μειώσει 25-22, ενώ ο ίδιος παίρνει και το rebound τώρα από άστοχο του Χακ Τάκερ. Ο Μακιτάιρ θα σου θα τώρα για τρεις ενδιασμό φάουλ από τον Μπίκαμ, ξεκαθαρό, τρεις βολές για τον Μακιτάιρ, κακώς διαμαρτύρεται ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε. Ο Νετσίπογλου είναι ο 12ος που πατάει επαρκέ από πλευράς Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει να έχουν 13, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα σήμερα. Ο μόνος που δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Τρεις βολές λοιπόν για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος θα στοχίσει την πρώτη, ο πρέπει του Ερυθρού Αστέρα. 204 παίζει με Νετσίπογλου, Ντόρση, Μακιντάιρ, 33 κοντών δηλαδή, στην περιφέρεια. Ο Γουόρτ στο 4 και ο Τζόνς στο 5. Εφερχαμένη βολή του Μακιντάιρ, ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση για την ώρα. Και αυτό κυρίως φαίνεται στο γεγονός ότι έχει κάνει δύο λάθη για μόλις μία assist. Ο κορυφαίος πασέρ, θυμίζω, της Ευρωλίγκας. Μηδέν τρεις βολές το Μακιντάιρ. Μένει το 25-22, υπέρ της Φενέρμπαχτσε. Φενέρ είναι με Baldwin Tucker, Braxton Key, Bigham και Σίλτς. Λάθος, αλλά είναι για τη Φενέρ, λένε διαιτητές, challenge τα υπό του Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι έχει πιθανότητες να το κερδίσει. Τελικά το ακυρώνει και η μπάλα παραμένει στην Φενέρ. Πάντα μπροστά με τρεις στη Φενέρ, ο Baldwin θα στοχίσει στην απαγαπημένα του σούτ, ο Μπίκαμ θα πάρει φάουλ από τον Τάιρικ Τζόνς, έχασε το rebound τον Τάιρικ Τζόνς, ο Μάρκους Μπίκαμ πάει στη γραμμή από το καθαρό φάουλ του Τάιρικ Τζόνς. Τάιρικ Τζόνς ο οποίος είναι τιμωρημένος για 7 αγωνιστικές και δεν θα είναι στο Super Cup στην Ρόδο. Για να δούμε τις βολές του Μπίκαμ, η πρώτη είναι άστοχη. Ένα στοίχημα της Φενέρ με έναν παίχτη ο οποίος εντυπωσίασε στο EuroCup με την Ιούνιξ Καζάν πέρσι. Μια στις δύο. Διορθώνω με την Χάπολη στο EuroCup. Εντυπωσίασε το 24-25. Πέρσι έπαιξε στην Ιούνιξ με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η Ιούνιξ φυσικά δεν έπαιζε στην Ευρώπη. Το μοναδικό ερωτηματικό φυσικά είναι η απειρία του από το υψηλό επίπεδο της Ευρωλίγκας. 26-22, 1-2 για τον Μπίκαμ. Ο Τόρσεϊ. Ο Τόρσεϊ σάρει για 3 προς τον Τάκερ Ντανιέρμπολ. Εξαιρετικός στη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Ο Τόρσεϊ με την εθνική ομάδα. Κορυφαίος μαζί με τον Μίτογλου και τον Καλάφη. Ένα ακόμη θετικό rebound για την Φενέρ. Αρχίζει και γίνεται πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό που ελείψει Μπεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο, εννοείται ότι δεν είναι και πολύ λειτουργικός. Μπήκαμε στο Χίμε Χουκ, 28-22 φτάνει τους 3 ο Μάρκος Μπίκαμ. Γουόρτ στον Νετσίπογλου, ο Νετσίπογλου φέτος θα πάρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, κυρίως στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ένα παιχνίδι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Γουόρτ για 3 με step back, κακό. Το shoot, rebound από τον Πότσον Τάκερ. Η Φενέρ μπορεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της, όπως είναι 6 είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Πότσον Τάκερ έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Σηκώνει το Τζάνστον. Ο Μπαρτζόκας κακή άμυνα εδώ στο close out από τον Ολυμπιακό. Και ο Τάκερ θα πετύχει ένα ακόμη καλάφι. Φτάνει τους 7 και στέλνει διαφορά στο 28 30 22 Τόρση, ωραία πάσα στον Ταϊρίκ Τζον, φοβερή δημιουργία εδώ από τον ομογενή Γκάρντ. 207 assist, 4 έχει η Φενέρ, το οποίο κερδίζει ένα ακόμη φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζονς δεύτερο. Στα δύο είναι και ο Γουόρντ και ο Μακιντάιρ και ο Ντόρσεϊ και ο Ντιάι. Μπαίνει πλέον στην επικίνδυνη αυτή ζώνη και ο Ταϊρίκ Τζονς. Στα τηλεοπτικό time out με την Φερνάνε μπροστά 30-24, 4 και 11 πάνω από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Κώστα.
0: Στο συνέξι λοιπόν η Φενερμπαχτσέ στο δεύτερο φιλικό ημιτελικό στην Κρήτη. Μην κουνά το κεφάλι Γιώργο Γιαννίση. Θα σε φάω λοιπόν. Την ώρα που ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στη Φενέρ, να σας πω ότι η ΑΕΚ τελικά ιτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στη φιλική αναμέτρηση με την Trabzonspor 76-66 σε αυτό το φιλικό τεστ για την Ένωση, η οποία κρατάει την εξαιρετική παρουσία του Νόλεϊ στην πρώτη του εμφάνιση με την κίτρινο-μαυρή φανέλα. Περισσότερα για το φιλικό παιχνίδι μπορείτε να διαβάσετε στο sportpavlefm.gr.

0: Πολύ πολύ γρήγορα να σας ενημερώσω και για ό,τι συμβαίνει με τον Εμμανουήλ Καραλή. Έχει αφήσει αυτός τα 5.72. Ο Μπρέντερς έχει 3 άκυρες προσπάθειες στα 5.72, οπότε πλέον είναι εκτός αγώνα. Ο Κέντριξ και ο Τιέρι έχουν αποτύχει στα 5.82. Οπότε ο Καραλής, θα δούμε τώρα πού ακριβώς θα βάλει τον πύχη, βλέποντας και τις προσπάθειες των υπόλοιπων αθλητών. Πάντως τα 5.72 επέλεξε να μην τα δοκιμάσει, να ανεβάσει τον πύχη λίγο πιο ψηλά, προφανώς για να περάσει και το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του για απόψε. Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά τον κύκλο των ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσανάκα και τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται από τον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Περιμένουμε τώρα να περάσουν οι ώρες για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, είναι ο μοναδικός στόχος, εντάξει, καταλαβαίνουμε ο Ολυμπιακός να κάνει το 3 στα 3. Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι να έχει κάνει το 5 στα 5 μέχρι τη διακοπή, γιατί σε σχέση τώρα και με την ΑΕΚ που διαβρώνει τον Άρη, αλλά και με τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός δεν έχει ντέρμπι στην πέμπτη αγωνιστική, μέχρι τη διακοπή δηλαδή. Έχει τώρα έξω το Βόλο, μετά έχει το ματς με τον Βόλο εντός έδρας, έχει το ματς με τον ΟΦ εντός, έχει το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εντός έδρας και το ευρωπαϊκό το παιχνίδι με την Αγγελόνια πάλι εντός έδρας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πρόγραμμα, αν βγάλουμε εκτός το ευρωπαϊκό που πάντα η ευρωπαϊκή πρεμιέρα είναι περίεργη, είναι βατό για τον Ολυμπιακό και ένα 5-5 θα είναι ιδανικό, ώστε να πέσει διακοπή με τις πάρα πολλές αλλαγές που έχει κάνει η ομάδα, τώρα το 75% του ρόστερ είναι καινούριο, θα είναι ιδανικό για να μπορέσει να δουλέψει η ομάδα. Να δουλέψουν καινούριοι παίκτες έτσι, και κάποιοι που χρειάζονται και λίγο ατομικά, όπως ο Μπέιλι που ήρθε, ακόμα ο Χρόιλερ εγώ θα πω, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και του προσέχει πολύ τον αυτό του, αλλά εντάξει δεν έκανε προετοιμασία, είχε μεν το Μουντιάλ, αλλά καταλαβαίνεις ότι λίγο να το πούμε και έτσι, λίγο έξτρα δουλειά θα το χρειαστεί, αν δεν είναι εθνική Ελβετίας, που το πιθανότερο να είναι βέβαια ο πολύπειρος χαφ.
0: Υπάρχει κάτι σαν ενημέρωση για την ετοιμότητα του Μπέιλι, ίσως για τις προπονήσεις που μπορεί να έκανε μέσα στο καλοκαίρι, και εγώ δεν θυμάμαι πού μπορεί να έχει συμμετάσχει και τι πρόγραμμα μπορεί να έχει ακολουθήσει όσο ήταν στην Αγγλία.
1: Θα σου πω, όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι αυτή τη στιγμή επί του κάτι, ή να έχει υπάρξει κάτι επίσημο το ποσοστά από τον Ολυμπιακό για τον Μπέιλι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ξεκίνησε την προετοιμασία κανονικά με την Αστον Βίλα.
0: Okay.
1: Παρότι έτσι ήταν ένας παίχτης που δεν υπολογιζόταν για τη νέα σεζόν. Αλλά εντάξει, οι Άγγλοι, και επειδή είναι ένας παίκτης που ήταν 5 χρόνια στην ομάδα, δεν μπορούσαν να τον αφήσουν να προπονείται μόνος του, επί της ουσίας. Είχε ένα τραυματισμό σε ένα από τα πρώτα φιλικά, ένα μυϊκό τραυματισμό σε ένα από τα πρώτα φιλικά που έπαιξε η Άστον Βίλα. Και καταλαβαίνεις ότι από τότε έκανε αρκετά ατομικό πρόγραμμα, θεραπείες και τα σχετικά. Θα χρειαστεί για τα 5-20 ημέρες, νομίζω, το να αγωνιστεί πριν τη διακοπή, εγώ δεν θα ρισκάρω να το πω. Μου φαίνεται παράτολμο να το πω αυτό. Αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι εβδομάδες μέχρι τη διακοπή, να περιμένουμε. Και εντάξει, είναι καλό για τον ίδιο ότι υπάρχει διακοπή, ώστε να είναι πανέτοιμο. Μετά η διακοπή θα είναι στο 100%, το καταλαβαίνουμε. Αλλά θα πρέπει αυτό, ξέρεις, να το παρακολουθούμε κάθε ημέρα πώς είναι. Γιατί και τα ιατρικά που του γίνανε στο Λονδίνο και τα αρκομετρικά και όλα αυτά ήταν μια χαρά. Δεν υπήρχε και παραμικρό πρόβλημα. Αλλά εντάξει, θα παρακολουθείτε καθημερινά, ξέρεις, και η κατάστασή του, πόσο μπορεί να ενσωματωθεί στην ομάδα, στις προπονήσεις της ομάδας δηλαδή, τις ομαδικές, δεν θα αργήσει πάρα πολύ, το πιστεύω. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ να τον δούμε. Γιατί και ο κόσμος ανυπομονεί. Είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Σε πολύ καλή τιμή τον πήρε ο Ολυμπιακός. Επίσης είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Με ένα ποσό γύρω και στα 4-4,5 εκατομμύρια. Για να πάρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τόσα εκατομμύρια, δεν τα λες και πάρα πολλά. Σίγουρα
0: σωστά,
1: είναι κάτι...
0: Σωστά. Και βάσει της πορείας του και των ομάδων στις οποίες έχει περάσει, ναι, μια χαρά είναι το
1: πιστεύω. Βέβαια. Και τα χαρακτηριστικά του δεν τα έχει άλλος εκφέρει. Καταρχάς ένα αριστεροπόδαρος που είναι και 500, αλλά ένα αριστεροπόδαρο. Επιτέλους δηλαδή και ένα αριστεροπόδαρο στην ομάδα, που θεωρώ θα πιάσει, με πολύ σημαντική εμπειρία από τα σημαντικά πρωταθλήματα. Ισπανία, όχι Ισπανία, με συγχωρείτε, Γερμανία, Ιταλία και Premier League φυσικά. Αλλά και Βέλγιο και με ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει κατακτήσει και το Europa League, δεν είχε πάρει.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, κανονικά. Πρέπει να έχει μετάλλιο, κανονικά.
1: Ναι. Έχει μετάλλιο σίγουρα. Βλέπω ότι ήταν η Europa Conference. Αυτό μπέρδευα. Europa League ήταν, ναι. Έχει κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις. Είπε μεταξύ άλλων ότι είναι, ξέρει πόσο φιλόδοξη λόγος είναι ο Ολυμπιακός, για τους τεράστιους οπαδούς που έχει η ομάδα. Μεταξύ άλλων, όταν πρωτοήρθε θυμήθηκε και εκείνη την ατμόσφαιρα που είχε ζήσει στη Ρεβάνς, στο δεύτερο ημιτελικό του conference τότε, και είχε ζήσει ο Ολυμπιακός 2-0. Είχε πει ότι είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει παίξει. Γενικότερα έχει πολύ μεγάλο κίνητρο σαν ποδοσφαιριστής και νομίζω αποδεικνύεται και το γεγονός ότι ενώ είχε προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε εκεί να πάει να βγάλει εύκολα λεφτά, αλλά προτίμησε να συνεχίσει στην Ευρώπη. Μίλαγε και με τη Σεβίλη νωρίτερα. Είχε ομάδες ευρωπαϊκές που μίλαγε, δηλαδή είχε απορρίψει τελείως την προοπτική του να πάει κάπου να παίξει απλά για τα χρήματα. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει και το ποιόν του σαν ποδοσφαιριστής. Θα περιμένουμε λίγο να το δούμε, αλλά πιθανότατα αύριο θα δούμε το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, το τελευταίο έτσι, το τεράστιο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Γκουστάβο Κουέρτα. Αν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, αύριο τον βάζει βασικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Έρχεται με 3,90 λεπτά από την Σανταντέρ, στη Λα Λίγκα, έτσι, 3,90 λεπτά. Ίσως και ο κορυφαίος που παίζει ομάδα σε αυτά 3,90 λεπτά. Στο τελευταίο πήρε το MVP, έτρεξε 12 χιλιόμετρα, πρώτο σε απόσταση. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μάλιστα κιόλας έχει κάνει δύο προπονήσεις όλες κιόλας, αλλά ήδη στη μία από αυτές κάθισε και έκτρα και έκανε ατομικό πρόγραμμα. Όλοι δηλαδή λένε κατευθείαν ότι είναι ένας παίκτης πολύ δουλευταράς και τον περιμένουμε άμεσα να τον δούμε. Νομίζω ότι αύριο θα τον δούμε ως αλλαγή.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, okay.
1: Ναι. Ως αλλαγή και πιθανότητα μετά στο μάτς θα είναι μια του κυπέλου να επακολουθεί με τον Βόλο μεσοβόμαδα είτε με τον Όχι, θα δούμε σε ένα από τα δύο θα ξεκινήσει. Σε ένα από τα δύο θα ξεκινήσει το ρόλο, γιατί είναι ένας παίκτης που ήρθε για να πάρει τη φανέλα του βασικού βάσει και της απόδοσης του, βάσει και της ποιότητας του σαν χαφ. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ανταγωνισμό στα χαφ πλέον ο Ολυμπιακός με τον Μπουέρτα και με τον Φρόιλερ. Γιατί έχει περάσει πολύ θετικά η μεταγραφή του Φρόιλερ, κατά την άποψή μου, το ξέρεις
0: και στην
1: Ιταλία τόσα χρόνια. Μαζί με τον Ντερόν ήταν η βασική πλέον σε Αταλάντα του Γκασπερίνη για χρόνια. Δεν είναι ποδοσφαιριστής που είναι τυχαίος ο Φρόιλερ. Και θα πάρουν δύσκολα και στους υπόλοιπους, και στο Μέση και στο Σιπιόν, έτσι είναι ξεκάθαρο. Τώρα για το Ρενό παιχνίδι δεν έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως θα του κάνει πάρα εύκολη τη δουλειά. Ένα γρήγορο γκολ, ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο για να καταφέρει να φύγει το άγχος από πάνω.
0: Εκεί θα στεκόμουν, γιατί είδα και τις δηλώσεις του Σμαϊλόβιτς που λέει ότι είναι πολύ καλό ότι δεν έχουμε δεχτεί ακόμα γκολ στην Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο πρωταθλήματος, εκεί είναι που καλείται να γίνει ένα ξέσπασμα όπως το κύπελο. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα είναι ακόμα το 2-1-0 που σε κάνουν, ρε παιδί μου, να αγχωθείς λίγο. Σε κάνουν να είσαι λίγο σε γρήγορση μεν, αλλά και σε μια ανησυχία.
1: Ακριβώς, γιατί πάντα ο αντίπαλος μέχρι το τέλος είναι μέσα μας, όπως και να κάνουν. Βρήκε ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν βρήκε δεύτερο. Έχει αρχίσει και σπαταλάει ο Ολυμπιακός πάλι αρκετές ευκαιρίες, δημιουργεί, αυτό είναι το καλό βέβαια, ότι δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει περισσότερο να τις μετουσιώσει και νομίζω, έχοντας αυτό και όλα στο μυαλό του προπονητής, νομίζω θα κατέβει και με δίδυμο Ελκαμπή Ζώτα. Το Ζώτα λίγο πιο περιφερειακά, πίσω από το Μαροκινό, αλλά φαίνεται πως αυτή θα είναι η δύο μεσοεξαιρετικά, συν το Ζέλσον και πιθανότητα συν το Ρόκα, εγώ θα πω. Ναι. Ίσως να θελήσει και ο προπονητής να ανταμείψει το Ρόκα για τις καλές του εμφανίσεις τελευταία. Ίσως να ανοίξει και ένα, πώς να το πω, και μια κίνηση για να τον, δεν θα τον χάσει τον πόδιο στοριστή, έτσι, σε καμία περίπτωση που να ξέρει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά καμιά φορά θα τα υπολογίζουν οι προπονητές. Όταν κάποιον τον αφήνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, μπορεί να τον βάλει δηλαδή περισσότερο σε κάποια μας προαθλήματος ως βασικό, να του δώσει περισσότερο χρόνο. Το αξίζει κιόλας και το έχει κερδίσει μέχρι στιγμής ο Ρόκα. Γι' αυτό βλέπω αύριο τον Ορτέγκα έτσι να επιστρέψει κατά τα δοκάρια. Μπορεί να δούμε ακόμα και 9 με 10 αλλαγές σχέση με τη Λάρισα. Με τον Σάγιακα να επιστρέφει δεξιά, τον Τεκνιδιά να επιστρέφει αριστερά. Λογικά στα στόπερ θα επιστρέψει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Το λέω έτσι γιατί στα στόπερ τώρα ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ πρώτης γραμμής. Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι πώς θα παίζει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι θα επιστρέψει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Ο ΕΣΕ με τον έτερο που κόπηκε από την λίστα των Σιπιώνη στα ΧΑΦ, πιθανότατα αυτοί οι δύο. Το Ζώτα μπροστά τους, το Ρόκα σε ένα σφαιρό, το Ζέλσον στο άλλο και την κορυφή της επίθεσης στον Αγίου Μπελκάμπη. Κάπως έτσι φαίνεται το σκέφτη ο προπονητής να κατεβάσει την ομάδα του. Νομίζω με αρκετά επιθετικούς προσανατολισμούς, με στόχο να συνεχίσει έτσι το καλό ποδόσφαιρο που παίζει ένα διαστήμα, το διαφορετικό ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει και προσπαθεί να συνεχίσει η ομάδα. Έχει αρχίσει να προσαρμόζεται και προπονητής αρκετά, εγώ θα πω, δεν είναι 100% και αλλάζει το στυλ του, αλλά προσαρμόζεται αρκετά και στους ποδοσφαιριστές που έχει. Mm-hmm. Γιατί εγώ αυτό λέω και εδώ και τόσο καιρό, το ποδόσφαιρο του Μπιλίμπα το είδαμε στη χρονιά του Κόνφερεντ, το είδαμε και στην επόμενη χρονιά του Double, όταν είχε πολύ καλούς παίχτες. Θα προσαρμοστείς και σε αυτούς και θα αλλάξει λίγο και το στυλ σου. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Με πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός στο πλευρό του στον Βόλο, ακριβές αριθμό δεν έχω. Αλλά συνεχίζει η προπόληση, δηλαδή και αύριο θα πάρουν πάρα πολλοί φίλοι από τις γύρω περιοχές και από το Βόλο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως οι περισσότερες έτσι ομάδες. Όταν πηγαίνουν στο Βόλο, να συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο σερί του, να συνεχίσει καλές εμφανίσεις, να συνεχίσει να σκοράρει. Για να κερδίζει και χρόνο όλη η ομάδα, αυτή τη στιγμή που είναι νέα, αυτό πρέπει να κάνει. Να κερδίζει χρόνο, να κερδίζει παιχνίδια και όσο μπορεί σιγά σιγά να βελτιώνεται, γιατί καλός ή κακός ο στόχος είναι η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη γίνεται στο παιχνίδι με τη Διαγγελόνια. Κερδίζοντας έτσι από τα υπόλοιπα παιχνίδια και ενσωματώνοντας σιγά σιγά τους νέους ποδοσφαιριστές σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Έκανε κάποιες δηλώσεις με την Λίμπαρ, μίλησε για την Ευρωπαϊκή Λίστα, για τη δυσκολία του καταρτισμού της Ευρωπαϊκής Λίστας, για τις μεταγραφές. Ευχήθηκε καλύτερα στους παίκτες που αποχώρησαν, γιατί είπε ότι ήταν δύσκολο. Μόλις αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουμε ζήσει πολύ μεγάλα πράγματα. Και νομίζω πηγαίνουμε σιγά σιγά, έτσι μετράμε αντίστροφο, για αυτό το παιχνίδι στον Βόλο. Μια καλή ομάδα ο Βόλος που χρειάζεται προσοχή, κυρίως στην κόντρα επίθεση, εγώ λέω, γιατί μεσοπαιδικά είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός αύριο έτσι να κάνει τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ των μεγάλων της Τίχημαν Super League από αύριο, άλλωστε κανονικότατα στις επάλξεις, στη μάχη, τρίτη αγωνιστική τη Τίχημαν Super League με Βόλος Ολυμπιακός και με ΑΕΚ Άρης, πριν έρθει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής το βράδυ της Κυριακής στο ΑΚΑ.

0: Αφού πρώτα σας πω πως ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει τα 5.82 με σχετική άνεση και συνεχίζει στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Νίκος Ζέρβας, Κρήτη, Ολυμπιακός Φενέρ. Έλα Νίκο.
1: Τέλειος στον Ιθνό πριν από λίγο, 37-34 μπροστά η Φενέρ Μπαχτσέ, με τον Φόρντον Τάκερ να αναφορεί μέρος της μέχρι στιγμής. Έχει 5 πόντους, 3 rebound. Είναι μια πολύ καλή παρουσία, από ό,τι σκέφτεται για τον Ολυμπιακό. Ο 10 πρώτο σκόρ είναι ο Ντόν Παρχόλ με 10, 5 ο Γουόρτ, 2 ο Μακιντάιν με κακή παρουσία. Πολλές, 3 ο Ντόρση, 2 ο Ντιάι, 4 ο Τζόζεφ, 6 ο Ταρίκ Τζόνς και 2 ο Φουρνιέ. Μελανό σημείο του Ολυμπιακού στην παρουσία του, εκτός από αναμενόμενο του βασίλειο του. Που υπάρχει στους ερυθρόλεπτους, τα 7 χαμένα αμυντικά rebound προδούσαν πάρα πολλές ευκαιρίες του Φενέρ και κατάφερε να πάρει σκορ. 37-34, θα λέμε σε περίπου 15 λεπτά.
0: Να σε καλά, Νικόλα Ζέρβα, για την ενημέρωση. 37-34 μπροστά η Φενέρ στο Ηράκλειο κόντρα στον Ολυμπιακό, στον φιλικό ημιτελικό. Περιμένει στον τελικό του τουρνουά ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επιβλήθηκε νωρίτερα τη Αρμάνι Μιλάνο. Να σας πω λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής ότι έγινε θρίλερ το φινάλε στο Μπασαξεχήρ Γαλατασαράι. Γαλατά αντίπαλος της ΑΕΚ, επιβεβαιωμένα πλέον 8 Δεκέμβρη στη Λίγκ του Champions League, καθώς η Γαλατά είχε ακυρωθέν γκολ λόγω offside με VAR στο 24ο λεπτό, αλλά στο 90 τελικά πέτυχε κανονικότα το γκολ με τον Γκάμπριελ Σάρα για το 3-2 και το διπλό στην έδρα της Μπασαξεχήρ, που έκανε πολύ δύσκολη τη ζωή της Γαλατά σε αυτήν την αναμέτρηση. Σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα στο Ipswich Liverpool για την Premier League. Τελικό πλέον το Lyon Auxerre 3-1 για τους Λιονέι. Νίκη στη Γαλλία, 10-5 το επόμενο μάτς Paris Saint-Germain Μονακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Η Παρή έχει ξεκινήσει πολύ λάθος την αγωνιστική περίοδο στα εγχώρια. Η αλήθεια είναι, οπότε καλείται να καταθέσει πολλές αποδείξεις και να δώσει απαντήσεις. Στον Στουτγκάρντ Κολονία παραμένουν δίχως τέρματα. 26ο λεπτό στο μάτς της Bundesliga 0-0. Στις 10, σε 2 λεπτά δηλαδή από τώρα, και το Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτη στην Ανδαλουσία, το παιχνίδι για τη Λα Λίγκα. Έχουν συμπληρωθεί 12 λεπτά στο μάτς της Γένοβας Τζένοα Κόμο. Η Κόμο είναι επίσης αντίπαλος της ΑΕΚ στο Στήλινγκ Φεστ του Champions League. Η ΑΕΚ θα βρεθεί σε αυτό το μαγευτικό τοπίο στο Τζουζέπε Σινιγκάλια για να παίξει μπροστά στη λίμνη του Κόμο κόντρα στην ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγας. Και από Ολλανδία βλέπω είναι ακόμα στο 1-1 το Σπάρτα Ρότερνταμ με την Σβόλε, είναι στο 1-1, ναι, και είναι στην ανάπαυλα στο ημίχρονο

Λίγο πριν τις 10 έληξε, σφίριξαμε και έληξε και αυτή η εκπομπή εδώ, ένα λίγο διαφορετικό newsroom στον Big Wings Sport FM 94,6. Εγώ θα ευχαριστήσω τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής για την πολύτιμη βοήθειά του. Θα ευχαριστήσω τον Στεφάνο Παλουότολο αρχικά και τον Γιώργο Γιαννίση μετέπειτα στην κονσόλα του ήχου που με συντρόφευσαν εδώ στο στούντιο. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και ήμασταν παρέα για τις προηγούμενες δύο ωρίτσες. Κανονικά θα σβήσει το βράδυ της Παρασκευής σας με το Fight Club που έρχεται για το 10 με 12. Μην ξεχνάτε φυσικά και το After Review, τη νέα μεταμεσονικτή εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Εδώ μετά τις 12 τα παλικάρια μας, ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Νίκος Ράλης. Μαζί τα λέμε αύριο από τις 7 από νωρίς σε μια επίσης λίγο διαφορετική Game Zone. Αλλά εδώ θα είμαστε με όλη τη δράση της Τύχημαν Super League. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. We'll be right back.

0: 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: stato sì su me facile.
1: Catalavate. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Μη με προδώσεις.
7: Second rule of Fight Club is...

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Εσύ που είσαι μόνο στο σπίτι και χορεύει τραγουδώντα σε ξαναζώ με το βρακί, αν δεν στείλει φωτογραφία, δεν πιστεύουμε τίποτα. Να σου το πω και έτσι.
1: Ναι. Sorry κιόλα.
0: Φωτογραφία or it didn't happen.
1: Ναι.
0: Έχει κατεβάσει τα ακουστικά πάλι ή εγώ δεν ακούω.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν ακούω. Έχει χαμηλώσει τα ακουστικά.
1: Δεν ακούσε εμένα.
0: Δεν ακούω τίποτα.
1: Ένα-δύο.
0: Καλά.
1: Ένα-δύο.
0: Ψάχνω πάντα να δω σε τέτοιες περιπτώσεις πως δεν είναι το βίσμα καν μέσα και εγώ κάθομαι με τα ακουστικά σε αυτή, ας πούμε, χωρίς να... Αλλά όχι.
1: Μήπως θες να αποσυρθείς από τον Duplantis από τη σημερινή εκπομπή.
0: Μόντο, φίλε μου. Φίλε μου, κάπως λίγο έχεις ταραχτεί, δεν ξέρω και δεν...
1: Μόντο, φιλαράκι μου, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Φιλαράκια μου.
0: Καραλάρα.
1: Ξαφνικά πάθαμε.
0: Άλλη φορά θα σου βάλουμε αντίπαλο το Γιάννη τον Καραλή, άμα είναι να κατέβεις να κάνεις το άλμα σου. Θα βάλουμε το Γιάννα μέσα, μπας και τον έχεις. Μπας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μόρι Λίβερπουλ, τι έπαθες και έχεις βάλει 2 γκολ σε 9 λεπτά. Τι σου συνέβη, τι γίνηκε.
1: Τι συνέβη, τι εννοείς. Η Λίβερπουλ που αγάπησες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η Λίβερπουλ που είδαμε στις πρώτες αγωνιστικές. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μα έτσι γίνεται ρε, εσύ. Πρέπει λίγο να... Πώς το λένε. Να δένουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει.
0: Εντάξει, δεν έκανε και ξεκίνημα Τότεναμ βέβαια. Αλλά δεν έκανε και ξεκίνημα.
1: Όταν θα τη δείτε την Τότεναμ, όταν δέσουν... Όταν δέσουν οι μεταγραφές... Mm-hmm. Όταν μπει εξοργισμένος και βάζει μέσα ο πρόεδρος... Για τους

0: ε, πώς έχω δώσει εγώ για σας φέτος και του κουνιαλί. Στα τέτοια μας σήμερα. Εσύ τα
1: πρέπει να έχει δώσει καμιά 300 νομίζω.
0: Ναι, ναι, πρέπει να έχει δώσει καμιά 350 ναι. νομίζω.
1: Ναι.
0: Τότε θα συμμορφωθούν.
1: Ναι.
0: Και θα...
1: Υπάρχει ένα μεγάλο σύρεμ με τον Ριτσάρλισον, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλο σύρεμ.
0: Ναι, το οποίο δεν το έχω, δεν έχω καταλάβει την.
1: Με κατεβατό του ιδίου στο προσωπικό του λογαριασμό που λέει διάφορα ακατάληπτα πράγματα. Ότι ναι, εγώ αυτό και έχω δώσει τα πάντα και αν είναι να φύγω, ναι, αλλά εγώ έχω και συμβόλαιο και αν είναι να μείνω πάλι δεν έχω πρόβλημα. Λέει διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Που δεν βγάζει άκρη.
0: Ναι.
1: Όπως περίπου με το παιχνίδι, δεν βγάζει άκρη. Έτσι και με τα γραπτά του στο Instagram. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί φέρονται στο σπουδαίο.
0: Δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί φέτος δεν τον θέλουν. Δηλαδή φέτος συγκεκριμένα, τι τους έχει φταίξει φέτος, δηλαδή τι, ότι παραμεγάλωσε, ούτε τα 30 δεν έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: 29 είναι. Τους φταίνε τα γκολ τους, ότι φέτος, γιατί κοίταξε, ο Σάρσον κάνει το εξής. Πηγαίνει οι χρονιές του στην Τότεναμ, είναι μονά ζυγά. Δηλαδή την πρώτη χρονιά 3 γκολ. Εντάξει, τη δεύτερη 12. Την τρίτη 5, την τέταρτη πάλι 12. Οπότε σου λέει φέτος είναι η χρονιά του μονού πάλι. Θα πάμε 3 με 5. Οπότε μήπως να τον ξεφορτωθούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάποιος άλλος θα έλεγε, παιδιά, ας τα κοιτάξουμε λίγο στεγνά τα πράγματα. Ο Ριτσάρλισον έχει έρθει εδώ πέρα με σκοπό να φορτώσει τα αντίπαλα δίχτυα γκολ. Και είναι περίπου στα, είναι λίγο κάτω από το ένα γκολ ανά 4 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θα πει κάποιος, ναι, αλλά είναι ο Ριτσάρλισον.
1: Θα πει κάποιος άλλος, ναι, αλλά είναι επιθετικός. Και
0: ναι.
1: Θα έπρεπε να έχει κάτι καλύτερο, ας πούμε, να δείξει. Θα έλεγε κάποιος.
0: Βεβαίως θα ναι. το έλεγε αυτό. Από την άλλη, κάποιος θα έλεγε, ναι, παιδιά. Απ' την άλλη, είναι ο Ριτσάρλισον. Δεν ξέρω αν
1: βλέπει. Κάποιος θα απαντούσε, ακριβώς επειδή είναι ο σπουδαίος Ριτσάρλισον, θα θέλαμε να δούμε κάτι περισσότερο ναι. από αυτό. Γιατί είναι ο σπουδαίος.
0: Δεν ξέρω αν βλέπετε σε Λεσάο, θα έλεγε κάποιος ενδεχομένως.
1: Ναι. Θα απαντούσε κάποιος άλλος, βέβαια, και θα έλεγε ότι στη Λεσάο δεν ήταν φέτος το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
0: Βεβαίως δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ήταν. Η ιστορία είναι το συμβόλαιο του λίγη του χρόνου. Για κάποιο λόγο δεν τον θέλουν. Από την άλλη, αν ψάχνεις ένα ολόκληρο καροκαίρι να δώσεις του Ρεσάρλισον και δεν μπορείς,
1: ναι.
0: είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, αν δεν το θέλουν ούτε οι Σαουδάραβες του Ρεσάρλισον, κοίταξε, η Τότεναμ, όπως και στις περισσότερες μεταγραφές, δεν θα πάρει ποτέ τα χρήματά της πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν τα παίρνει. Η Τότεναμ έδωσε 58 εκατομμύρια για να το αγοράσει. Θα τα πάρει ποτέ πίσω.
1: Αν με ρωτάς, πολύ λίγα.
0: Ναι, πολύ
1: δηλαδή,
0: λίγα.
1: Τους έπιασε κότσο.
0: Πολύ λίγα, προφανώς για να πάρει το Ρεσάρλισον στα 25 του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Κότσο.
0: Λοιπόν, 58 εκατομμύρια. Δηλαδή. Για να το κάνω με έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό, έχει πάει περίπου 1.600.000 ευρώ κάθε γκολ του. Εάν κάποιος κρίνει ότι αυτά τα χρήματα είναι πολλά, τότε συγγνώμη, να αλλάξουμε κουβέντα.
1: Κοίτα, μόνο με 25 γκολ εγώ αποτιμώ το περίφημο γκολ που βάλε πέρυσι με τον ανάποδο ψαλίδι.
0: Ακριβώς.
1: Αν με ρωτάς δηλαδή, εμένα που δεν με ρώτησες, θέλω να πω τη μισή του μεταγραφή την έβγαλε με αυτό το γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το γκολ αυτό έπαιξε σε όλο τον κόσμο, διαφήμισε τους Spurs. Και
0: σωστά,
1: όχι τότε να πια. Τότε να τη λέμε μόνο εμείς οι παλιακοί. Μόνο εμείς που βλέπαμε ο Σβάρντο Αρντίλες. Η ίδια η ομάδα θέλει να είναι Spurs.
0: Spurs, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ουσιαστικά τι έκανε, Κώστα, πρόσθεσε. Για να μιλάμε και με
1: συνέχεια. Ναι.
0: Added value. Τι έκανε,
1: ναι,
0: added value.
1: Δηλαδή σε όλα τα μέρη του κόσμου ουσιαστικά συζητούσαν όλοι για την ομάδα αυτή.
0: Σωστά.
1: Που για αυτόν τον παιχταρά που έβαλε αυτόν τον γκολ.
0: Πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
1: Οπότε τα μισά του λεφτά τα έβγαλε. Δηλαδή σκέψου τώρα. Να τρέχουν οι χορηγοί να κάνουν ουρές, να πούνε θέλουν να βάλουν τα λεφτά μας σε αυτήν την ομάδα που παίζει στου παιχταρά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Κάποιος που βάζει 200 γκολ σε μια ομάδα έχει τον ίδιο αντίκτυπο με αυτό που έκανε πέρυσι ο Ριτσάρλισον. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή,
0: κάνεις.
1: Για να μιλάμε με όρους marketing τώρα.
0: Πλάκα
1: όχι...
0: κάνεις. Σε καμία περίπτωση.
1: Άμπιος.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος θα το κάνει. Ποιος, ο Κώστας ο Κούντους. Ποιος θα το έκανε.
1: Πέρα από το Σιάλμα.
0: Ο Μαρμούς, πέρα ο Σολάνκε. Ποιος θα το έκανε.
1: Πέρα από το Σιάλμα, κανένας άλλος.
0: Εντάξει, κανένας.
1: Αν με ρωτήσεις.
0: Κανένας. Λοιπόν, οπότε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται τότε. Δεν ξέρω αν ζήτησε κανένας τον. Πώς το λένε. Δεν ξέρω αν ζήτησε κανένας τον Ριτσάρλισον. Δεν ξέρω αν τον βγάλαν τον Ριτσάρλισον στη γύρα. Και έγινε κάτι, γιατί εγώ δεν άκουσα τίποτα για το Ρεσάρλισον το καλοκαίρι.
1: Ούτε εγώ.
0: Οπότε, ξέρω εγώ.
1: Απ' την άλλη μια...
0: Συνέβη μήπως τους έσκασε στις τελευταίες μέρες.
1: Απ' την άλλη μεριά βέβαια δεν άκουσα και καμία κουβέντα για επέκταση συμβολαίου. Απ' την άλλη μεριά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ούτε για το Γιώβιτς έχεις ακούσει και θα ανανεώσει όμως το παραπέρα αυτό.
1: Έχεις ακούσει όμως για το Γιώβιτς.
0: Έχω ακούσει όμως για το Γιώβιτς, βέβαια. Ναι, δεν ζούμε όμως το White Hart Lane τίπλα, για να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα ακούγαμε, ενώ δεν θα μαθαίναμε τέτοια νέα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ότι προτίθεται αυτά δεν γίνονται. Αυτά έρχονται απλώς ως πώς να σου πω,
1: Ως ένα δώρο της ζωής για τον κόσμο.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και απλώς σκάει ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Και δεν περιμένεις να γίνει κάτι άλλο. Οπότε αυτή τη στιγμή ξένο σώμα στην ομάδα δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Να μείνει ο κύριος
1: Ριζάς. Ειδικά με τέτοιο σώμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και με αυτό το συμβόλαιο κιόλας. Είναι που λέμε σαν το Χούλιαν τον Άλβαρες. Lose-lose τώρα είναι η κατάσταση. Ναι. Είναι lose-lose η κατάσταση. Και για την Ατλέτικο και για τον Άλβαρες και για όλους. Και για οποιονδήποτε παίκτη μένει ξυνισμένος, παίζει ξυνισμένος, δεν γουστάρει να είναι εκεί που είναι, είναι το ίδιο. Στον Ολυμπιακό, όσο το θυμόστε πάντα, θα φέρω πάντα παράδειγμα τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής, ο οποίος δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Τον πίεσαν πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα, από την Πόρτο, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει μεταγραφή. Λοιπόν, δεν γούσταρε καθόλου. Όταν ήρθε, προσπάθησε λίγο να γουστάρει, δεν γούσταρε. Μανούριασε με τον Πιγκόν, μανούριασε με όλο τον κόσμο που είναι και έφυγε με περίπου τα 2/3 των χρημάτων που αποκτήθηκε.
1: Κυρίως μανούριασε,
0: ναι.
1: Διότι ήρθε ο Γιωβάνι μετά.
0: Γιωβάνι, ναι.
1: Δεν μανούριασε, δηλαδή εκεί που
0: ναι,
1: σου
0: και
1: λέει.
0: Και δεν ήθελε να έρθει.
1: Άλλο λέω, εκεί που ήρθε και λες, εντάξει, ας είμαι ο ηγέτης, ας πούμε, σε αυτό το ταπεινό βασίλειο εδώ. Ας ναι. Γίνω, ας πούμε, ο βασιλιάς.
0: Ναι.
1: Σε αυτόχθονη ηθαγενή, ας γίνω, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ξαφνικά έχει τον Γιωβάνι, ο οποίος είναι μεγαλύτερο όνομα από εκείνον, μεγαλύτερος παίκτης από εκείνον. Και παίρνει όλη τη λατρεία ο Γιωβάνι. Και εκεί του τσάκισε τελείως.
0: Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Και μετά σηκώθηκε και πήγε στη Βαλένθια, αφού τον είχε σβορκώσει ο Μητρόπουλος,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε όλοι τα περιμένα. Εν τω μεταξύ, έχουμε δει προπονητές καλοντημένους στους πάγκους. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Με σακάκια και με αυτά και με διάφορα πράγματα. Προπονητή με καμπαρτίνα κατά σκόπο, αν μου επιτρέπεις, σαν τον Πιγκόν, έχουμε δει στους πάγκους.
1: Όχι.
0: Νομίζω πως
1: όχι.
0: Γιατί είναι αυτή η ειδική, ξέρεις, καμπαρτίνα κατά σκοπή, δεν είναι αυτή, ξέρεις, λίγο μαύρη, λίγο μάλινη, που δεν τη βλέπεις, που είναι λίγο πιο. Και δηλαδή δεν είναι καμπαρτίνα Μουρίνιο, να το πω έτσι. Ήταν καμπαρτίνα.
1: Όχι, είναι καμπαρτίνα σάτυρου. Πώς πω.
0: Δεν ήθελα να το πω.
1: Το λέω εγώ.
0: Δεν
1: είναι καμπαρτίνα σάτυρου. Είναι αυτή που την ανοίγεις και μέσα κρύβεται το πινακάκι. Πώς θα το πω. Δηλαδή μπαίνεις στα αποδυτήρια, κάνει μια έτσι, ανοίγει την καμπαρτίνα και είναι τα συστήματα μέσα. Κάπως. Να το πούμε λίγο.
0: Και λέει μετά στο βοηθό του, ελάτε να τα πάρετε.
1: Ναι.
0: Να τα δείξει στους παίχτες.
1: What are you doing, step coach?
0: Λοιπόν, εντάξει. Απ' την άλλη, ποιος ήταν, ας πούμε, πιο καλοντημένος προπονητής που έχουμε δει σε γενικές γραμμές? Ο πιο δανδύς, έτσι.
1: Στα μέρη μας.
0: Στα μέρη μας, ναι.
1: Ο Καρέρα, θυμάμαι, ήταν πολύ καλοντημένος. Ή κάνω λάθος?
0: Ο Καρέρα ήταν καλοντημένος, ναι. Με κάτι, έκανε κάτι μυστήριους συνδυασμούς, αλλά ήταν
1: κάτι ριγέκους του μιες, ήταν το μαλλί του πάντα. Ήταν κομψός πάντα, ρε παιδί.
0: Και
1: ναι. Ο Μίτσελ. Εντάξει,
0: Μίτσελ,
1: και
0: ναι.
1: Ο Μίτσελ. Πολύ,
0: Μίτσελ,
1: πολύ κομψός.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίος άντρας και πολύ κομψός στον ντύσιμό του.
0: Ναι. Αλλά καμπαρτίνα ο Μαλεζάνη.
1: Δεν ήταν καμπαρτίνα ακριβώς του Μαλεζάνη. Ναι. Ήταν αυτό το ημίπαλτο, νομίζω. Το που είναι κάπως το μέγεθος του, το μήκος του δεν είναι μέχρι κάτω, είναι λίγο παρακάτω από τη μέση, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, άρα δεν λέγεται καμπαρτίνα στην
1: Ελλάδα. Ναι, δεν είναι.
0: Λέγεται μάλλον ημίπαλτο. Ναι.
1: Κάποιος θα έλεγε ενδεχομένως έτσι με πιο εκλεπτισμένο γούστο, θα έλεγε το Στραματσόνι.
0: Τον σκέφτηκα τον Στραματσόνι.
1: Που είχε βγει με το Ζακετίνο μέσα στον καύσωνα στο καλοκαιρινό φιλικό στη Λεωφόρο. Δηλαδή που ήταν, ξέρεις, θέλαν όλοι να βγάλουν την πέτσα του από τη ζέστη και ήταν με το. Με το ωραίο αυτό το γυλεκάκι, το χοντρό σχετικά για καλοκαίρι, θα έλεγε κανείς. Και το μόνιμο duck face, αυτό εμένα με σημαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει ένα μόνιμο duck face.
0: Και υπάρχουν
1: πριν μερικά, το duck face.
0: Και υπάρχουν μερικά πολύ ωραία ενσταντανέ με τα duck face του.
1: Ναι.
0: Του Στραματσόνι. Λέγοντας για Στραματσόνι, ρε παιδί μου, επειδή ξέρεις είναι πάντα μία από αυτές τις αναφορές, είναι διάφοροι προπονητές που πέρασαν και δεν ακούμπησαν κτλ. Δεν πρέπει, ρε παιδί μου, κάποτε να γίνει μια συζήτηση πιο εκτεταμένη με τον άνθρωπο που θα βγει και θα πει ότι ναι, ρε παιδιά, εγώ ήμουν αυτός που έφερε το Φάμπρι. Δηλαδή, εγώ επέμεινα πιο πολύ από όλους,
1: ναι,
0: να έρθει στην Ελλάδα ο Φάμπρι.
1: Ναι.
0: Και να πει και να εξηγήσει.
1: Και να πάρει τη θέση του στο πάνθεο της ιστορίας,
0: ναι,
1: που το αξίζει αυτό,
0: ναι,
1: το κάνει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν θυμάμαι το εξώφυλλο, το αλυσμόνι, το εξώφυλλο που λέει κάποιος πρωτοσέλιδο. Έφυγε ο Ζάχοβιτς, πήρε και το καναρίνι του. Το θυμάσαι?
0: Όχι. Όχι.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ το συμβολισμό που κρύβει το καναρίνι.
0: Πρωτοσέλιδο κιόλας.
1: Ναι.
0: Καλά Ωναστό, παιδιά, Ωναστό, εξαιρείτε το.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν συζητάμε τώρα. Ο Ωναστό είναι διδάκτορας.
1: Ναι.
0: Καλού ντυσίματος. Δεν συζητάμε. Γι' αυτό τον έχουμε αφήσει τελείως απ' έξω.
1: Ναι. Και ότι και εγώ Αλόνσο.
0: Εντάξει. Αλλά
1: ήταν
0: τι να το κάνεις.
1: Καλά, εντάξει, δεν πιάνουμε τώρα. Ποιους πέτυχαν, πιάνουμε.
0: Εντάξει, καλώς.
1: Την ρώτησαν καλά.
0: Καλώς ήταν. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, το τζάκετ που δεν έβγαινε του Σάντος ούτε με οξυγονοκόλλησε. Εντάξει, επίσης το θυμόμαστε. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, μερικοί
1: δεν ήταν τζάκετ, ήταν στολή. Ήταν η στολή του Σάντος αυτή. Ήταν η στολή, είχε μέσα τα πακέτα με τα σιγάρα και τις αναπτήρες. Δηλαδή ήταν η στολή. Ήταν η στολή του καπνιστή προπονητή.
0: Εμένα πιο πολύ απ' όλα, δηλαδή έβλεπες τον Σάντος, έβλεπες τη φάτσα του μέσα στο παιχνίδι, σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε κέρδιζε η ομάδα του, είτε έχανε οτιδήποτε, και ένιωθες ότι σε αυτόν τον άνθρωπο κάθε λεπτό του παιχνιδιού του κόβει χρόνια από τη ζωή του. Τον έβλεπες, ήταν σε μια δυσφορία. Είχε μια δυσφορία, δεν θυμάσαι. Έκανε πάντα αυτές τις ρητίδες.
1: Μια κακουχία στο βλέμμα την είχε, ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ανέκφραστο το πρόσωπό του. Είχε αυτή τη σύσπαση, το μορφασμό της δυσφορίας. Όχι, δεν ήταν. Ήταν κακουχία, ήταν δυσφορία, δυσφορούσε. Ο Σάντος. Και το έβλεπες καμιά φορά και στον τρόπο που ρούφαγε το.
1: Μα κάθε ροφιξιά ήταν σαν να τραβάει, τι να σου πω, ας πούμε.
0: Τα βάσανα του κόσμου.
1: Σαν να τραβάει ενέργεια από τον άξονα της γης. Δεν ήταν ροφιξιά αυτό το πράγμα. Δεν ήταν, ξέρεις. Απλά μια τζούρα. Πάμε.
0: Φιλ Τζάκσον Καμπαρδίνα, ναι, βέβαια. Ο Ζέλικος στην πένα ποιος, ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, παιδιά, οι προπονητές του μπάσκετ είναι διαφορετικά. Στους προπονητές του μπάσκετ υπάρχει ένα dress code. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: οι προπονητές του ποδοσφαίρου. Και οι προπονητές του ποδοσφαίρου είναι λίγο πιο χύμα ακόμα. Δηλαδή, με εξαίρεση τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου φοράνε σχεδόν όλοι και ψηλό υποχρεωτικά, νομίζω, κοστούμι. Η σακάκι, τέλος πάντων, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Η μπασκετική είναι τις περισσότερες φορές σε οποιοδήποτε παιχνίδι,
1: ναι,
0: το έχουν το σετ, δηλαδή το φοράνε. Οπότε δεν είναι περίεργο, δηλαδή, για τους, πώς το λένε, για τους προπονητές του μπάσκετ να τους βλέπουμε με τέτοιο πράγμα. Όπως προσπαθώ να θυμηθώ αν υπάρχει προπονητής μπάσκετ που δεν φοράει τέτοιο πράγμα, που δεν θυμάμαι να τον έχω δει με τέτοιο πράγμα. Δεν.
1: Αν υπάρχει κώδικα, αν υπάρχει κανονισμός, τέλος πάντων, να ντύνονται με σακάκι, δεν θα δεις κάποιον να είναι με την πιτζάμα του.
0: Να. Αγράφα, λέει, στα πρωτοσέλιδα ότι ο Ζάχοβες μάζεψε τα πάντα και πήρε μέχρι και το καναρίνο. Εντάξει, άμα μάζεψε τα πάντα, γιατί
1: να
0: πάρει
1: το καναρίνο. Καημένο το πουλί να τα αφήσει πίσω. Λοιπόν, κάνουμε μια παρένθεση από το καναρίνο του Ζάχοβιτς και πηγαίνουμε στην Κρήτη, εκεί όπου ο Νίκος Ζέρβας παρακολουθεί το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι με στη Φενέρ και τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Γεια σας, γεια σας. Από τα δύο ωράκια, 50-43 προκειται Φενέρ Μπαχτσέ, 5 και 14 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι επίση στο σκορ σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Άμα εξαιρέσουμε το 15-12 που προκειται στην πρώτη περίοδο, η Φενέρ ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Σύνταξη, οι αποσίες του Ολυμπιακού και η φανερή ανετοιμότητα των διεθνών του είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν κρίνει αυτό το συν 6 τώρα για την Φενέρ. Μπορεί να γίνει και συν 9, καθώς ο Κλάιμπερν κέρδισε ένα φάουλ για 3 βολές. Φενέρ πολύ πιο πλήρης ομάδα, πολύ πιο προπονημένη, καθώς δεν είχε πάρα πολλούς διεθνείς στα παράθυρα, και αυτό φαίνεται στο παρκέ. Δοκιμάζει πράγματα ο κόουτς Μπαρτζόκας, έχει σε καλή κατάσταση και τον Χολ και τον Ταϊρικ Τζόουνς, οι οποίοι έχουν από 10 πόντους έκαστος, ενώ ο Τάισον Γουόρντ με 7 πόντους και 5 ασίστ είναι ο έτερος που ξεχωρίζει από τους ερυθρόλεπτους. Για τη Φενέρ μεγάλος πλουραλισμός, 8 πόντους έχει ο Baldwin, 6 ο Κλάιμπερν, 5 ο Σίλβα, 5 ο Χορδοντάκερ, και γενικότερα μια Φενέρ που δείχνει πολύ γεμάτη σε σχέση με την περσινή σεζόν, πολύ πιο γεμάτη, για να το πω πιο σωστά. 3 βολές για τον Κλάιμπερν, 5 και 2 για το φινάλε. Εστοχίζει την πρώτη, πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, της Βίρτους και Σκαμόσκας εννοείται. 51-44. Κλάιμπερν κάνει τους 8 αυτή τη βολή. Κάνει τη δεύτερη. Παραμένει αυτό το συν 7 για την Φενέρ. Τον παρκέ αυτή τη στιγμή είναι και ο Τζορτ Πάπας για τον Ολυμπιακό, που πέτυχε και τον πρώτο του πόντο πριν. Φουρνιέ, Τζόζεφ Γουόρντ και Χόλ είναι οι 5 του Ολυμπιακού. Η Φενέρ είναι με Σάνλι, Baldwin, Κλάιμπερ, τον Μπιτίμ και τον κύριο Σίλτς. ο Πάπας. Θα μπει μπροστά μέσα, ο Σάγκλι θα βγει στην βοήθεια, καλή πάσα στον Τζόζεφ, ο οποίος εκτελεί για τρεις από την γωνία και θα εστεθήσει. Ο Καναδός 52-47 με τον κόρη Τζόζεφ, θα γίνεται και αυτό ψήφιος, ο τρίτος ψήφιος του Ολυμπιακού μετά από τους Τζόνς και Χολ με 10 πόντους. Αυτά 4-35 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, συν 5 η Φενέρ.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Νικοζέβο. 47-52 λοιπόν το παιχνίδι. Το παρακολουθούμε κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Καραλής κέρδισε το διαμάντι στο Diamond League με 5-92 και αυτή τη στιγμή δοκιμάζει στα 6-12. Μόνος του παίζει πλέον. Έχει ρίξει τον πύχη στην πρώτη του προσπάθεια. Και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες δύο.
1: Αν δεν έχεις τον Ντουμπλάντη τώρα να σε τραβάει προς τα πάνω, αυτό είναι και λίγο άχαρο. Γιατί στην πραγματικότητα ένας τραβάει τον άλλον, κυρίως ο Ντουμπλάντη στον Καραλή. Έχεις όμως κάτι να βλέπεις μπροστά σου και να λες: θέλω να σε φτάσω, θέλω να σε περάσω.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα χωρίς τον πλάντης βλέπεις ούτε καν στα 6 μέτρα δεν έχει φτάσει. Το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε κάτω από τα 6 μέτρα.
0: Εντάξει. Είναι όμως το διαμάντι.
1: Ναι.
0: Διαμάντι, λεφτάκια και όλα καλά. Βεβαίως. Δεύτερο, θυμίζουμε, νωρίτερα του πήρε ο Γκέιλ το χρυσό στην τελευταία προσπάθεια. 8-46. Λοιπόν, δεν αναφέρεται εδώ πέρα και τον Μαρκαριάν. Δεν ξέρω, εγώ πάντα σκεφτόμουν το Μαρκαριάν να παίζει στο Twins με τον Σβαρτζενέγκερ. Όποτε τον έβλεπα, δεν ξέρω αυτό το πράγμα σκεφτόμουν. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ συμπαθής ο Σέρχιο Μαρκαριάν.
1: Πολύ, πολύ.
0: Θέλω να πω. Πάρα πολύ συμπαθής. Γενικός. Στους ποντές δηλαδή που δεν νομίζω ότι. Ξέρεις, μπορείς να ρωτήσεις φιλάθλους διαφορετικών ομάδων και να μην σου πουν άσχημα λόγια για το συγκεκριμένο. Δεν λέει, είχε πει τι μαλάκα είναι ο Μαρκαριάν, το είχε πει.
1: Μπορεί, ναι. Ναι.
0: Τα διάφοροι το έχουν πει, δεν είναι τίποτα. Πιο κοινή ελληνική λέξη. Προς θυμάμαι τον Κατούζο, το είχε πει και ο Μαρκαριάν, ναι. Και δύο φορές πρέπει να το είχε πει.
1: Και ο Μαλεζάνη. Μετά με το περίφημο Κάτσο, το ξέρω.
0: Ναι, άλλο το Κάτσο. Αυτό ήταν το. Άλλο το Μαλεζάνη με το Κάτσο. Και άλλος ο λόγος του. Νομίζω ότι ο Μαρκαριάν είναι στον πάγκο. Ναι. Το λέει, είναι στον πάγκο και μιλάει για μια συγκεκριμένη απόφαση. Βεβαίως, μας πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα ποτέ. Δεν θα ξεπεράσει το περίφημο ξέσπασμα του Τζοβάνι Τραπατώνη ως προπονητής της Μπάγερ Μονάχου, έτσι. Όπου ταχώνει, βρείτε, εντάξει, έχει βγει και προσωπικές σε διασκευές το συγκεκριμένο βιντεάκι. Διάφορες, τέλος πάντων, είναι ο Τραπατώνη ο οποίος πηγαίνει, τα λέγει στα γερμανικά μάλιστα, από το κανέκομε αυτό ακόμη πιο αστείο. Όλο το βίντεο και τα σπάω ταχώνει εκεί πέρα σε διάφορους, στον Μπάσλερ, στο Σολ και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Συμφωνώ ότι ο πιο κύριος, ο πιο ευγενής και στον ντύσιμο ήταν ο Βαλβέρδε. Εντάξει, τον ντύσιμο σου μπορούμε να το εξαιρέσουμε, αλλά εντάξει, ο Βαλβέρδε ήταν περίπτωσάρα σε όλα του, πραγματικά. Πραγματικά. Και εμείς έχουμε και μεγάλους ακροατές, οι οποίοι θυμούνται ακόμα και ο Χρήστος Αρχοντίδης είχε.
1: Δεν το θυμάμαι, για να το λέτε, βεβαίως.
0: Είχε ωραία παλτά. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Και θυμάμαι αυτά τα λίγο φωτογκρέι γυαλιά του Χρήστο Αρχοντίδη. Αυτά θυμάμαι. Παραπέρα δεν πηγαίνω στην πραγματικότητα. Και βλέποντας πάλι αυτό, για να πήρε, λέει ο Νέιτ, μπράβο, λέει το 21, ξέρω εγώ, ωραίο νούμερο, 21ο πρωτάθλημα. Και πάνε οι άλλοι, έρχονται οι άλλοι, κάνει τις καλές σου μεταγραφές. Και εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Δεν έχεις προνοήσει σαν ομάδα να υπάρχουν δύο ωραία νούμερα. Κατάλαβες.
1: Για ποιον λες τώρα.
0: Και φτάνει να πάρει ο Πέρτο το 15 και ο Πέλη το 17. Ποιο 17. Μα είναι νούμερα αυτά. Μα είναι νούμερα αυτά τώρα. Είσαι σοβαρή ομάδα. Δεν έχεις προνοήσει εκεί να. Πώς το λένε, να δείρεις τον κόσμο που πρέπει, να πιάσεις το Γιάννη και να του πεις: αγόρι μου, απαράτα μας από εδώ πέρα. Βγάλει το 11 αγόρι παρά να μου δες. Μην ασχολείσαι εδώ πέρα. Μην ασχολείσαι με δεν ασχολείσαι η ομάδα μαζί σου. Μην ασχολείσαι και εσύ με την ομάδα. Παράτα το 11 να το φορέσει.
1: Θα εδώ αύριο.
0: Ναι, ακριβώς. Να το φορέσει ένας άνθρωπος κανονικός. Να πούνε στο Μαρτίνο, να τακτοποιηθούν λίγο τα πράγματα. Να πούνε στον τεκνησιά, αγόρι, πάρ' το 3. Ποιο 71. Ποιο 71, αγόρι μου. Βασικός είσαι. Σοβαρέψου. Ποιος σε πάρει στα σοβαρά με το 71. Όλες οι ομάδες θα κάνουν αυτά. Ακόμα, να ήρθε ο Σεζούς, τον περιμένει το 9. Όχι, αλήθεια.
1: Ναι, ναι,
0: ισχύει.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Ήρθε ο Ρόδρη, υπήρχε το 16, που είναι πολύ συγκεκριμένο νούμερο του Ρόδρη. Δεν ήταν καπαλού. Ναι. Οι ομάδες, είπαμε, τα προσέχουν αυτά. Οι ξένες ομάδες, όχι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Φύγαμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Αντιμέτωπες με νέους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται η Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να επιβάλλονται αριθμητικά όρια στις βραχυχρόνιες μίσθωσης. Συνελήφθη μία 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες σύλληψεις για εμπειρισμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Ρώσικο πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε απόψε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά!
5: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.

0: Συγγνώμη το μήνυμα. Ποτέ δεν σου είπα δεν κόσεις για πάντα. Γεια σας κύριε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, και στα φτεράδικα μετά, ξέρετε πως πηγαίνει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής: μπαίνετε sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Τι συμβαίνει όταν το κάνετε αυτό? Ανοίγει ο media player, ούτε λέει το πρόγραμμα, βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand για προηγούμενες εκπομπές, συν μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0, γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω Γιαραμπή, ούτε επίσημο ούτε ανεπίσημο TikTok δεν έχουμε ακόμα. Έκανε 6-12 γαραλάρα. Γιατί δεν το βλέπουμε? Δεν το είδαμε κάπως. Λοιπόν, 6-12 γαραλάρα, το οποίο είναι ρεκόρ αγώνων. Σταθερά στα ψηλά άλματα. Και τώρα θα πάει.
1: Και για πάρτι του, έτσι θέλω να πω.
0: Τέλειος. Τέλειος. Άμα θέλει να ξεπιαστεί ο κύριος Ντουπλάντης να έρθει τώρα να δοκιμάσει, εδώ πέρα είμαστε, τον περιμένουμε. Αν ξεκινήσει θα πάει από τα 6-15 ο κύριος Ντουπλάντης. Έτσι θα πάμε λίγο παραπέρα τώρα. Λίγο παρακάτω.
1: Καλά, μην λέμε και πολλά γιατί το έχει ο κύριος Ντουπλάντης αυτό. Δεν μπορεί να κάνει το ζέσταμά του στα 6-15.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Face του UEFA Europa League θες να δεις, και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Είχε νόημα και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, πέρα από το μπασκετικό, στο οποίο θα ξαναπώ αργότερα, είναι στο 57-58, πρόκειται με ένα πόντο Φενέρ μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Το ύψος της Λίβερπουλ είναι 0-2 στο 41 με 2 γκολ του Ίσακ. Το Μπέτις Ρεάλ χωρίς σκορ στο 31ο λεπτό. Το Τζένοα ακόμα 1-3 στο ημίχρονο για τη Σέρια. Στουτγκάρδη Κολονία λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου 1-0. Παρίς Σεν Ζερμέν Μονακό επίσης 1-0 στο 35. Πόρτο Μορεϊρένσε 0-1 λίγο μετά το 20. Σπάρτα Τσβόλε 2-2 τελευταίο δεκάλεπτο. Ημίχρονο Λόμελ Μπρίζ 0-1. Πίεστ Κατοβίτσε, 2-0 το παιχνίδι και είναι περίπου στο 50. Για τους λάτρες του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, τελευταίο τέταρτο Άλσα Μπαμπάλ Χιλάλ 0-1 και Άλα Χλιάρ για 4-0. Και ένα Λας Πάλμας Λεγανιές και δεύτερη κατηγορία Ισπανίας λίγο μετά το 50 είναι στο 0-0. Έχουμε και κύπελο κόλπου Αραβίας, θέλω να σου πω, Κώστα, φίλες και φίλοι. Η Τιχάτ Κάλπα Άλα είναι 0-2 λίγο πριν το τέλος. Και για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, τελευταίο δεκάλεπτο, Ντανκέρ Κλερμόν 1-1. Βασικά, Ντανκέρ Κλερμόν, Πόσο Σο, Μπουλόν Ντιζόν και Γκρενόμπλανς είναι όλα στο 1-1 και μόνο το Λαβάλ Ρεντ Σταρ για κάποιο λόγο είναι στο 1-2.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα από την Κρήτη, να δούμε τι κάνει εκεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Φενέρ. Έλα Νικόλα.
1: Άρχισε η τέταρτη περίοδος, 61-57 προηγείται η Φενέρ. Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα του Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει φτάσει πλέον τους 10 και προηγηθεί για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα 57-56. Τελευταία φορά προηγήθηκε ήταν το 15-12 στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου. Έκτοτε ο Χόρτον Τάκερ με ένα τρίποντο και ένα δίποντο έχει βάλει ξανά μπροστά την Φενέρ Μπαχτσέ. Ολυμπιακός είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή με Πάπας, Νετσίπογλου, Φουρνιέ, Χολ και Ντόρση. Ενώ η τουρκική ομάδα είναι με Μπίγχαμ, Χόρτον Τάκερ, Τζούσανκ και Σεργούνας. Πολλές δοκιμές και από τις δύο ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας παίκτης Φενέρ δεν έχει παίξει πάνω από 16 λεπτά. Κανένας παίκτης πλην του Γουόρντ, ο οποίος έχει παίξει 23, του Ολυμπιακού πάλι δεν έχει παίξει πάνω από 17. Ξεκάθαρα με την έννοια του όρου φιλικό προετοιμασίας. Ο Χόρτον Τάκερ πάντως συνεχίζει το βιολί του με 7 προσωπικούς. Έχει βάλει την Φενέρ μπροστά ξανά με 63-57, 8 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 57-63, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Εντάξει, ξεμουδιάσματα είναι αυτά.
0: Ναι, ναι. Και με διάφορους απόντες και λοιπά και λοιπά.
2: Ναι. Να δούμε τι θα συμβεί, γιατί θα συμβεί και στο τουρνουά εκεί πέρα στο Ντουμπάι, να δούμε τι θα γίνει. Επίσης, γιατί υπάρχουν κάτι ψηλό.
0: Δεν είναι ψηλό, ξέρεις, λέει η Ευρωλίγα κανονικά στο Ντουμπάι. Δεν είναι και το πιο safe μέρος του κόσμου για να σηκωθούν να πάνε οι άνθρωποι εκεί, αθλητές, δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, αποστολές. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει στην περιοχή ένας γενικότερος αναβρασμός.
2: Πόσο καιρό πριν έχει κανονιστεί αυτό, για να κάθομαστε να το σκεφτόμαστε, τόσο λίγες μέρες πριν ξεκινήσει, με τις ομάδες να έχουν βγάλει εισιτήρια, να έχουν κλείσει.
0: Έχει κανονιστεί καιρό, φαντάζομαι.
2: Δεν θέλω να πω, είναι αυτό για μένα είναι το λίγο το περίεργο.
0: Ας περιπτώσει, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει την ευθύνη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και να στείλει εκεί κόσμο σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ακόμα αναταραχές, επιθέσεις, πυραυλοί, drones, ξέρεις, γενικότερα γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Μου φαίνεται ρισκαδόρικο, πως... Αλλά, εντάξει, όχι.
2: Ναι. Ναι, λέω εγώ, αλλά... Γιατί για το χρόνο περισσότερο, ρε παιδί μου. Ο χρόνος μου φαίνεται λίγο περίεργος.
0: Δηλαδή.
2: Ο χρόνος, ότι γίνεται τώρα, δηλαδή, ξέρεις, στην αρχή της κουβέντας, όταν πρώτα έγινε αυτή την κουβέντα, το είπα, παιδιά, πού να το κάνουμε εκεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί, ας την εγκαταλείψουμε την ιδέα. Ότι έγινε, οργανώθηκε, φτιάχτηκε και ξαφνικά μόλις είδαν ότι δεν αγοράζουν τα εισιτήρια και θα είναι κενό το πάνω μισό και αρχίζουν τα εισιτήρια και τα αγοράζουν με 10 και 15 ευρώ, ξαφνικά έγινε, γιατί αυτά διάβασα τουλάχιστον, ότι συμβαίνουν, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά, και τι θα συμβεί. Κύριε Κώστα, μπορείτε να εξηγήσετε σε εμάς τα νεαρούδια πώς δούλευαν οι παλιές πιστωτικές?
0: Τα Χριστούγεννα, παιδιά. Τα Χριστούγεννα με τη γνωστή ιστορία.
2: Ναι.
0: Τι.
2: Δεν πιστεύω. Ποιος ήταν αυτός?
0: Ποιος, πού, πότε, ποιος γιατί?
2: Ποιος ήταν αυτός?
0: Ποιο παιχνίδι λες από τα δύο?
2: Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Είχες επίθεση.
0: Ναι.
2: Δύο με κανέναν.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και να το σιγουρέψει, ως την ώρα που πέφτει ο τερματοφύλακας, δίνει την μπάλα στον όπου δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Και έρχεται και είναι ένας αμυντικός μόνο στο τέρμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Σουτάρει λοιπόν την μπάλα και τη σουτάρει πάνω του.
0: Ναι.
2: Του ξανάρχεται η μπάλα.
0: Ναι.
2: Και γίνεται να επιστρέφει και ένας δεύτερος αμυντικός. Νάτος. Ο Μπαπέ ήτανε. Λοιπόν, μία. Δύο. Α, ήταν χέρι μου στο δεύτερο. Όχι. Όχι! Είναι τρομερό. Δύο φορές ο Εμπαπέ από τα 5 μέτρα την έστειλε πάνω σε δύο αμυνόμενους της Real Betis. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, εγώ θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Κώστας θα πει την ιστορία αυτή τα Χριστούγεννα, ναι, και πολύ καλά θα κάνει. Εγώ θέλω να πω ότι τα μηχανήματα αυτά από τα οποία περνάγαν οι παλιές πιστωτικές ήταν φωνικά όπλα.
0: Από ποια άποψη?
2: Να σου σκάγει κανένα κεφάλι.
0: Ήταν βαρύ πολύ.
2: Ήταν βαρύ, ναι, ήταν, ναι, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν. Ναι. Ναι.
2: Αλλά έκανε, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, είναι αυτό που λέει, που είπες, που λέμε στα σημερινά αυτοκίνητα, σου λέει, α, που είναι τα παλιά η λαμαρίνα, τώρα το χτυπάς, δεν είναι τίποτα, μια φλούδα είναι τα αυτοκίνητα. Ακόμα και αυτός ο ήχος λοιπόν αυτού του
0: μηχανήματος. Ήταν ο ήχος καραμπίνας χράπα χρούπα,
2: ναι,
0: να το πούμε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ήταν ο ήχος της εγγύησης.
0: Τίποτα, χράπα χρούπα, ρε παιδί μου.
2: Ήταν το χρίτς χράτς τρίτσις.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν εγγύηση αυτό το πράγμα. ένιωθες μια σιγουριά δηλαδή. Ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά. Ξέρεις, παρότι δεν ήξερες. Φοβόμασταν τότε με τις πιστωτικές. Καλά, εμείς δεν είχαμε πιστωτικές. Τώρα οι μπαμπάδες μας είχαν.
0: Και εμείς είχαμε.
2: Είχαμε πιστωτικές.
0: Είχαμε
2: ένα διάστημα.
0: Ξέρω εγώ, στα. Γιατί δεν είχαμε πιστωτικές. Εγώ είχα τουλάχιστον μια πιστωτική. Είχα.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω.
0: Είχα μια πιστωτική. Τι
2: εντάξει, είχες μια πιστωτική.
0: Είχα μια πιστωτική.
2: Είχε μια πιστωτική.
0: Φρόντζα να την πληρώνω.
2: Γιατί είχες αιώνια πίστοση στον κόσμο της σιγουριάς.
0: Καθόλου. Είχα μια πιστωτική. Φρόντζα να την πληρώνω εντός 45 ημερών που μέχρι να έρθει ο λογαριασμός να πληρωθεί. Και ήταν μια πιστωτική η οποία τόσο πάντων στις εποχές, τις δύσκολες οικονομικά εποχές που πέρασαμε όλοι, ήταν μια κάρτα η οποία έσκασε κάποια στιγμή γιατί περνάγανε και αναγκαστικά τα διάφορα έξοδα λόγω μη καταβολής δουλευμένων τέλος πάντων τότε, την οποία πάλεψα πάρα πολύ σειρά να μηδενίσω κάποια στιγμή, πολλά χρόνια.
2: Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν νοσταλγείς ιδιαίτερα.
0: Πλάκα κάνεις. Όταν κάποια στιγμή πήραμε την τράπεζα να σου βγάλει μια πιστωτική κάρτα με αυτόριο. Πού είναι το διάλογο εδώ.
2: Τώρα βέβαια πάνε και
0: τράπεζα. Με επιτόκια τώρα 16 και 17 και 18% να νοσταλγείς κάτι. Όχι.
2: Πολύ
0: ωραία. Απλά η πιστωτική για τη χρήση που τη έκανα εγώ, πιτσιρικάς, ήταν ότι αγοράζω κάτι και εντός 45 ημερών το πληρώνω, ώστε να μην έρθει το ποσό με καμία προσάφηξη. Δηλαδή, αντί να κουβαλάω με τετά μαζί μου, ψωνίζω κάτι με την κάρτα και φροντίζω μέσα σε 45 μέρες να το έχω πληρώσει. Αυτό. Όχι να το αφήνω για ιστοδιοίνικες να πηγαίνει.
2: Όχι,
0: εκεί την πάτησε πολλοίς κόσμος. Που ψώνιζε.
2: Ναι.
0: Και μετά έσχαγε το 17% και μετά πλήρωνε την ελάχιστη δόση. Και ουσιαστικά πλήρωνε τους τόκους. Δεν πλήρωνε το κεφάλαιο, δεν πλήρωνε το ποσό που χρωστάγε. Πλήρωνε μόνο τους τόκους. Αυτό γίνονταν.
2: Πρόσεχε βέβαια, πιστόταν αυτό, ότι δεν ήξερε, φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, τα σκάει η ζωή περίεργα. Τυχαίνει, ξέρω εγώ, μια αναποδιά με τη δουλειά σου, με τα λεφτά σου, με οτιδήποτε άλλο, ή σου τυχαίνει ένα έξοδο άλλο και ξαφνικά χάνεις την μπάλα. Από εκεί που νομίζεις τα έχεις όλα under control, ξαφνικά βρίσκεται μια κάρτα η οποία παίρνει την ανηφόρα και σου έρχεται ο λογαριασμός και τραβάς τα μαλλιά σου.
2: Ναι, αλλά αυτό λέω πρέπει να το ξέρεις που παίρνεις την κάρτα. Δηλαδή σε κάθε αγορά σου πρέπει να πάρει, θα πάρει την ανηφορά αν το πληρώσει 45 μέρες.
0: Ναι, έτσι, ναι. Λέω, μπορείς στο μυαλό σου να έχεις ότι εγώ 45 μέρες το πληρώσω γιατί έχω τη δυνατότητα και μετά να σου κάσει κάτι ανάποδο στη ζωή και να μην μπορεί να το πληρώσεις. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Εκεί που νομίζεις ότι έχεις όλα under control, ένας άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του ή να σου τύχει μια ζημιά και να πρέπει να πληρώσει ρόγια να φέξει τα μάξι σου που χάλασε ή οτιδήποτε άλλο. Ένα θέμα υγείας και να πάνε εκεί τα χρήματα. Συμβαίνουν, ζωή.
2: Συμβαίνει η αλήθεια. Εάν λοιπόν δεν νοσταλγείς την πιστωτική, εντάξει.
0: Ναι.
2: Πες μου, από αυτή την εποχή, από την εποχή της πιστωτικής,
0: ναι.
2: Τι νοσταλγείς, τι υπάρχει που το νοσταλγείς πραγματικά.
0: Τι εννοείς να νοσταλγώ. Η εποχή της πιστωτικής ήταν μια εποχή που οικονομικά για τη χώρα έμοιαζε να είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό νοσταλγώ. Έμοιαζε, ξαναλέω, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο πολύ.
2: Αυτή την εποχή πιστεύεις, ποτέ τώρα, γιατί ας πούμε για τους μικρότερους είναι γραμμένοι στα, ξέρεις, είναι μια θεωρία.
0: Ναι, να ρωτήσεις τον μπαμπά τους.
2: Να πω, πώς θα την περιέγραφες σε κάποιον.
0: Μιλάμε για ποια εποχή ακριβώς τώρα, για δεκαετία 90.
2: Όχι δεκαετία 90, δεν είναι δεκαετία 90, είναι μέσα δεκαετίας 90, από εκεί ξεκινάμε, στην πραγματικότητα.
0: Τι είχε δεκαετία του 90, δηλαδή η αρχή της.
2: Δεν ήταν τόσο, ήταν αποχρηματιστή, μετά 93, 94, 95. 6 θα έλεγα εγώ, από το boom 96-2010. Ουσιαστικά ήταν μια 15ετία η πολύ
0: εγώ
2: καλή.
0: Εγώ θα το πήγαινα και παραπέρα.
2: Η εποχή σκυλιά λουκάνικα.
0: Εγώ θα το πήγαινα και από πιο πίσω στη δεκαετία του 90, τέλος πάντων. Γιατί τότε ξεκίνησα να δουλεύω κιόλας.
2: Ναι, και εγώ ξεκίνησα πιο πριν, αλλά δεν ήταν το ίδιο.
0: Μια χαρά ήμασταν νομίζω.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αλλά όχι τόσο όσο.
0: Εντάξει.
2: Η διαφορά τότε, παιδιά, όχι μόνο δηλαδή ήταν πάρα πολύ. Το λένε ωραίοι μισθοί, ήταν και τα πράγματα όλα σε λογικές τιμές περίεργος. Είναι μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψεις. Δηλαδή.
0: Αυτό ήταν το θέμα, γιατί οι μισθοί, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, ο δικός μου και οι άνθρωποι, δεν ήταν τίποτα τρομερό. Θέλω να πω, δεν ήταν τα εκατομμύρια, τα μαλλιαρά.
2: Όχι.
0: Έτσι. Ήταν κανονική μισθή, ξέρω εγώ, αναλόγως. Κανονική μισθή, ξέρω εγώ. Αυτό. Η ζωή ήταν διαφορετική. Οι μισθοί δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό.
2: Όχι. Για τους περισσότερους.
0: Ναι, για τους περισσότερους.
2: Όχι, αλλά μπορούσες, ας πούμε, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου με 40 ευρώ.
0: Ναι.
2: Να το γεμίσεις.
0: Ναι.
2: Λέω κάτι πολύ βασικό, ας πούμε.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ σε δραχμές τότε, γιατί δραχμές μιλάμε τότε για τις εποχές εκείνες.
2: Εντάξει, ναι, εγώ το έχω πάει με πλευρό μου, τώρα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, τη βενζίνη τη θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ναι, ότι είχε τόσο και με λιγότερο μπορούσε να είμαι. Μέσα δεκαετίας 2000 τώρα σου μιλάω. Αλλά ναι, υπήρχε μια αίσθηση ότι είμαστε εντάξει. Ότι δεν βγάζουμε λεφτά για να γίνουμε πλούσιοι ποτέ, αλλά να κοίταξε, αυτά που βγάζουμε μας φτάνουν μια χαρά.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η αίσθηση. Για τους περισσότερους, ξαναλέω, έτσι. Για την πλειοψηφία, ας το πούμε, ναι, του κόσμου. Και μετά.
0: Εντάξει, και μετά.
2: Και μετά. Και μετά.
0: Και μετά ήρθαν τα σκάγια.
2: Και μετά ήρθε ο λογαριασμός. Και ο Μέτρ δεν τα ξαναείδε. Δεν το ξαναπήρε.
0: Και μετά ήρθε το Καστελόριζο.
2: Και μετά ήρθε το Καστελόριζο. Πω το Καστελόριζο. Ω Χριστέ μου. Τι είπες τώρα.
0: Ναι.
2: Και έτσι και κοίτα σήμερα βίντεο με τον Γιώργο Παπανδρέου, πώς το θυμήθησε. Τον Γιώργο Παπανδρέου στο Καλέτζι που έλεγε μια ιστορία, λέει. Που τον σταμάτησε ένας, λέει, αλλά δεν ήξερε ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Εδώ θα σταματήσω στο Καλέτζι, να είσαι ο Γιώργος Παπανδρέου και αν μην ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά αυτή η ιστορία.
0: Okay.
2: Και του λέει ότι είναι μια ιστορία που πήγαινε παλιά και λέει με συναντάει ένας και λέει πώς σε λένε, Γιώργο του λέει.
0: Ναι. Ναι.
2: Το άλλο σου λέει Παπανδρέου. Αλήθεια λέει, έχει σχέση του λέει με τον Ανδρέα, λέει είμαι ο γιος του. Του βγάζει λέει ένα παιδάκι.
0: Μα πού το βγάζει αυτή,
2: ναι, αλλά ήταν ξαχνή, έτσι πάει η ιστορία.
0: Από Μάρσιπο που το έβγαλε, καγκουρό ήταν.
2: Συγγνώμη,
0: καγκουρό ήταν.
2: Δεν την είπα εγώ την ιστορία.
0: Τι του βγάζει να πει, τι είναι το παιδί, λοιπόν, από καπέλο το έβγαλε το παιδί.
2: Βγάζει από ένα σπίτι πίσω του, ας πούμε, ένα παιδάκι στο Καλέτζι.
0: Είχε ο ράντον παιδάκι δικό του.
2: Δικό του.
0: Είπα πως άρπαξε με παιδί αλουνού.
2: Το οποίο λέει είναι 7 χρονών, έχει μαλλί μέχρι το αγοράκι, μαλλί μέχρι το τσόμους και λέει δεν το έχω βαφτίσει ακόμα. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει να το βαφτίσει. Και η ιστορία καταλήγει με κάποιον τρόπο ότι τελικά το βάφτισε ο Γιώργος.
0: Συγκλονιστική ιστορία.
2: Με ρωτάς.
0: Πραγματικά συγκλονιστική ιστορία.
2: Τέτοια πράγματα γίνονται στο Καλέτζι, θέλω να σου πω. Στο ιστορικό Καλέτζι, θα λέγαμε.
0: Ναι.
2: Είναι η αλήθεια ότι οι Παπανδρέου έχουν αρκετές ενδιαφέρουσες
0: ιστορίες.
2: Ναι. Όλοι οι Παπανδρέου,
0: ναι,
2: θέλω να πω. Έτσι. Τέλος πάντων, οι σχετιζόμενοι με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
2: να το πούμε πιο σωστά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. 68-71 να πούμε ότι είναι το Ολυμπιακός Φενέρ. Πάμε για φινάλ. Όχι για καρδιακούς, γιατί δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα. 71 όλα τώρα. Αλλά εντάξει. Κάθε νίκη καλή είναι.
0: Τι λεπτό είναι?
2: Είναι 71 όλα και θέλει 3 λεπτά για το τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, για να ζεσταίνεται και ο Ζέρβας δηλαδή, όχι μόνο οι ομάδες, θέλω να πω έτσι, γιατί πρέπει να ζεσταίνεσαι λίγο και για τη μετάδοση. Οπότε, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Νικό Ζέρβα για την περίπτωση των τελευταίων 2,5 λεπτών του παιχνιδιού. Νικόλα.
1: 73-71 με ένα ξέσπασμα του Εύαν που είναι και την πάλι εκδόση, ο Ολυμπιακός 2-25 πριν από το φινάλε απαντάει με μεγάλο τρίποντο Wade Baldwin. 74-73 έχει αρχίσει και αποκτάει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι, μπορεί να είναι τελικό προετοιμασίας, αλλά όταν είναι στον πόντο σίγουρα οι προπονητές τρίβουν τα χέρια της από ικανοποίηση, γιατί οι ομάδες δοκιμάζουν σε κανονικές συνθήκες παιχνιδιού. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλετο σιγά σιγά. Dorsey, Paul Jones με δύο ψηλούς παίζει ο Ολυμπιακός. Τόρση είναι υπερβολικό τίποτα τώρα, δεν έχει τύχει. Παίρνει ο ίδιος το rebound όμως. Φουρνιέ είναι μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει, ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό που έχει ξανά την μπάλα καθώς βγήκε καθαρά από τα χέρια του Κλάιμπερν. 1-55-74-73, να δούμε αν θα διατηρηθεί και η παράδοση να προκρίνεται ο Ολυμπιακός στον τελικό του τουρνουά. Έχει 4-4 στις προηγούμενες στρατοχές του. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά απλά. Για να τα συζητάμε εμείς. Time out από τον Γιώργο Πρατσόκα. 1-55 πήρα από το φινάλε. Φενέρμπαξε 74, Ολυμπιακός 73.
2: Με την ευκαιρία της διακοπής, να μην το έχουμε ημίχρονο στο Ipswich Liverpool. 0-2 το παιχνίδι. Ημίχρονο και στο Betis Real χωρίς τέρματα. Το Τζένο ακόμα παραμένει στο 1-3. Στουτγκάρδη Κολονία στο 2-0. Παρί Μονακό ημίχρονο 1-0. Πόρτο Μορερένς έγινε 1-1 το παιχνίδι. Σοφάρισε η Πόρτο. Είμαστε περίπου στο 40 λεπτό. Τα Τσβόλε, δεν θυμάμαι να το πάμε πριν, τελικό τέλος πάνω 2-2. Λομέλ Μπρίζ 0-1. στο 50, πήρε στο Κατόβιτσε 2-0 στο 66. Για όσους ενδιαφέρεστε για κλαουσούρα, Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο Ατλέτικο Σαρμιέντο ήδη 0-1 στο 12. Αλ Σαμπάμπ Αλ Χιλάλ 0-2 τελευταίο δεκάλεπτο. Αλ Αχλία Ριγιάτ 5-0 καθυστερήσεις. Λας Πάλμας Λεγανιές για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας πλέον στο 70-0. Και τελικά για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Γκρενόμπλ Ανσί 1-2, Πόσοσο 1-1, Ντανκέρ Κλερμόν 1-1, Μπουλόν Ντιζόν 1-1 και Λαβάλ Ρεντ Σταρ 1-2. Και είπαμε για τους πολύ πολύ μερακλείδες, Κύπελλο Κόλπο Αραβίας Ιτιχάδ Κάλπα, αλλά είναι 0-2 το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είναι όλα όσα είναι τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και τον Νίκο Ζέρβα σε πολύ λίγο για το φινάλ του παιχνιδιού. Θυμίζουμε ότι είμαστε, αν κάτι κοιτάνε και οι διαιτητές, ποιος έβγαλε την μπάλα προφανώς πριν, να την έβγαλε ο Χολ ή ο αντίπαλός του. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι είναι στο 73-74, 1-54 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Τι αποφάσισαν, Νίκο, στον Ολυμπιακό η μπάλα, Νίκο, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω, αλλά έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχει κι άλλο time out, δεύτερο. Αυτό που σας έλεγα, κανονικές συνθήκες αγώνα, παρότι φιλικό, ο Μπαρτζόκας βλέποντας τις πεντάδες να μπαίνει στο παρκή, ξανακάλεσε time out, οπότε μπορούμε να είμαστε σε ένα λεπτό ξανά πίσω.
2: Ωραία, παίρνουμε πάλι το μικρόφωνο, στην περίπτωση αυτή, αφού έχουμε time out στο time out, και έτσι όπως πούμε θα φάμε και το δελτίο.
0: Ναι, για να ακούσουμε το τέλος του παιχνιδιού.
2: Ναι, γιατί πέσαμε στο IBT Crete. Θυμίζουμε λοιπόν ο Καραλής, από ο οποίος κέρδισε το διαμάντι στο Diamond League στις Βρυξέλλες, έκανε και ρεκόρ αγώνων με 6-12, παρότι έπαιζε μόνος του ουσιαστικά, δηλαδή είχε κερδίσει την πρώτη θέση με 5-92. Δοκίμασε τρεις φορές στα 6-12 για να κάνει ρεκόρ αγώνα, το οποίο ρεκόρ αγώνα το είχε ο Ντουπλάντης από πρόπερση με 6-11 και το κατάφερε στην τρίτη του προσπάθεια. 6-12 λοιπόν, οπότε όλα πάρα πολύ ωραία. Οι πεντάδες μπαίνουν στο παρκέ, οπότε πηγαίνουμε και εμείς στον Νίκο Ζέρβα για την περιγραφή του τελευταίου δουλέπτου.
1: Πολύ έξυπνο play με τον Τζόζεφ να βρίσκει το φουρνιέ μόνο του και να βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό Γάλλο, σχεδιασμένο πραγματικά από το κοινιακάκι όπως λέμε του κόουτ Μπαρτζόκα. Ολυμπιακός μας 3 δευτερόλεπτα από την επαναφορά, έπιασε κοιμόμενη την άμυνα της Φενέρ και προηγείται ξανά με ένα πόντο Φόρτον, Τάκερ, Σίλβα, Μπόλτουιν, Κλάιμπερ και Σίλτς. Δυνατή πεντάδα για την Φενέρ. Τώρα ο Σίλτς θα στοχίσει, προσπαθεί για το rebound το Χολ, θα βγάλει ο ίδιος την μπάλα έξω. Λοιπόν, παίζει με Χολ Τζόνς και Σέντερ παράλληλα. Δεν υπάρχει Βεζέγκο, θυμίζω, και ο NDI φάνηκε πανερά έξω από τα νερά του, με την κοινωνική ομάδα. Ο Ντόρσεϊ, ο Τζόζεφ και ο Φορνιέ. Είναι η πέντε του Ολυμπιακού για ένα δίλετο τουλάχιστον. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τέσσερις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Σπορ FM Πάτρας.
1: Τέσσερα δευτερόλεπτα και 5-10 αρκετό χρόνος στο μπάσκετ, αλλά η προσωπικότητα του Φουρνιέ και του Ντόρσεϊ έχουν μιλήσει στο τέλος και ο Ολυμπιακός πάει να μπει με το δεξί στα πιο δυνατά φιλικά προετοιμασίας της νέας σεζόν. Παιδιά,
2: λοιπόν, εντάξει, 4 πόντι, ναι, υπάρχει χρόνος, άφθονος μπασκετικός χρόνος είναι τα 54 δευτερόλεπτα. Ως γνωστόν έχουμε μπροστά μας και μια ολόκληρη σεζόν Ευρωλίγκας, ελληνικού πρωταθλήματος, κυπέλου, όλων των διοργανώσεων για να το εμπεδώσουμε. Είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων να δούμε εδώ που θα καταλήξει η ιστορία. Εντάξει, περισσότερο νομίζω αυτά τα παιχνίδια είναι για τους προπονητές να δοκιμάσουν πράγματα και για τον κόσμο να δει, ξέρεις, τον Μίλλερ Μακιντάρ, ξέρεις, τους καινούριους.
0: Όσους είναι.
2: Ναι, όσους είναι. Όσους είναι. Για κάθε ομάδα έχει αποβληθεί, να πούμε, ο Μακιντάρ. Αγωνίζεται στο 36, 2 πόντους έβαλε, αλλά δεν παίζει. Ξεμούδιασμα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νίκο Ζερβά.
1: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Η Φενέρ με την μπάλα στα χέρια, ο Baldwin και τον Τζόζεφ απέναντί του. Έχει περάξει και ο Braxton Key στην πεντάδα της Φενέρ. Ο Κλάιμπερν, foul to fall. Τελευταίο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός, χωρίς να στείλει την Φενέρ στη γραμμή. 14 δευτερόλεπτα για την Φενέρ, 44,8 για το τέλος. Αν ο Ολυμπιακός βγάλει αυτή την άμυνα, δίνει ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό, έναν Ερυθρό Αστέρα θα αντιμετωπίσει και την Παρασκευή την επόμενη στην Κύπρο, στο τουρνουά με αυτό το Σαμβρίο της. Πόρτον Τάκερ στο Baldwin. Ο Baldwin σουτάρει, αστοχή, rebound από τον Κλάιμπερν. Αστοχή ο Κλάιμπερν ο ίδιος στο rebound. Μάχε σώμα με σώμα εκεί στη ρακέτα, κερδισμένος. Ποιος άλλος, ο Evan Fournier. Διακός δεν πλήρωσε το χαμένο του αμυντικό rebound. Λάθος τώρα του Fournier. Ο Τάκερ κλέβει. Καλή και ρηξοκίνδυνη πάσα του Fournier. Το Tyreek Jones στο παιχνίδι είναι ανοιχτό. Ο Baldwin για 3 στον εφηδιασμό. Ναι, μεγάλος Wade Baldwin μειώνει στον πόντο. 78, 77, 19 και 5 και για να δούμε αν η Φενέρ θα πάει στη διαδικασία του φάουλ. Τώρα βεβαίως κανονικές συνθήκες αγώνα, δεν προτείνει στην απέξη άμυνα ο Σάρας. Θέλει να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για την νίκη. Το φάουλ πάνω με Τζόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει 10 χαμένες. 24 στις 34, 22 στις 30 η Φενέρ. Αρκετά φάουλ, αρκετές βολές και γι' αυτό έχει κρατήσει και 2 ώρες γεμάτες το παιχνίδι. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο και της παράτασης πλέον. Ο Dorsey λοιπόν στη γραμμή μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο που χρεώθηκε με φάουλ. Ο Dorsey έχει βάλει μερικά πολύ κρίσιμα καλάθια στο 4ο δεκάλεπτο, όπως και ο Fournier. Μαζί με τους δύο ψηλούς, τον Hall και τον Jones, τον Ward που ήταν πολύ καλός και αμυντικά και δημιουργικά, αλλά και τον Όμερον Αιτζίπογλου που έριξε πολλά καλά στοιχεία όσο έπαιξε, είναι οι διακριτές της αναμέτρησης. Αντίθετα, πολύ κακός, τρακαρισμένος ίσως στο ντεμπούτο του, ήταν επίσημο ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Πήγαν κάποιες διαβουλεύσεις στον πάγκο τώρα, όλα έτοιμα για να εκτελέσει την δύο βολές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 18 και 6 απομένουν για την Φενέρ, προφανώς ο Ολυμπιακός ανάλογα με το τι θα κάνει ο Ντόρσεϊ. Θα κάνει φάουλ, 79-77. Ο Τζόρσεϊ με αυτή την βολή φτάνει στους 14 και είναι μαζί με τον Χολ η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Τζόρσεϊ είχε κρίνει ένα Ολυμπιακό Φενέρ το 2024 σε ημιτελικό του συγκεκριμένου τουρνουά με τρίποδο στο τέλος. 2 στις 2 για τον 30χρονο γκάρντ. Και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει φάουλ. 80-77. Baldwin με την μπάλα στα χέρια. Ο Baldwin κάνει step back τρίποδο. Αστοχή. Ο Χολ παίρνει το rebound και φάουλ αμέσως και κάνει step back τρίποντο αστοχή. Ο Χολ παίρνει το rebound και φάουλ αμέσως από τον Key.

0: εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. 81-77, σκοτώνει τα χολ εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού με 15 πόντους και 8 rebound. Νομίζω ότι βάζει τέλος στο παιχνίδι. 82-77, με 2 στις 2 από τον χολ. Και time out από τον Γιασκεβίτση, το τελευταίο που και να πάρει ο Λιθουανός τεχνικός, το εκμεταλλεύεται για να σχεδιάσει κάτι σε αυτά τα 7 και 4 που απομένουν, παιδιά.
1: Φάση Ευρωλίγκας είναι και οι δύο προπονητές, ναι, ειδικά τελείως. Στο τέλος που το μάτς έγινε πολύ κλειστό, με τα time out, με τις οδηγίες, με τα συστήματα, πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί να είναι πολύ ξεκίνημα της σεζόν, pre-season, αλλά ό,τι συμπέρασμα μπορούν να βγάλουν και ό,τι μπορούν να διδάξουν τους παίχτες, συστήματα, τελευταίες επιθέσεις, επαναφορά, που να γίνει το foul, που να μην γίνει, πολύ καλά κάνουν και το δείχνουν. Μια χαρά. Λοιπόν.
2: Εντάξει, ναι, ό,τι βγάλει ναι, ο καθένας.
1: Ναι.
2: Όπως ο Θανάτης έχει ρωτήσει κάποιος αν έχει βάψει το μαλλί πλατινέο τέτοιος ο Γιασκεβίτσιος, είναι ιδιαίτερα. Δεν μπορώ να δω το Γιασκεβίτσιος για να δω αν επιβεβαιώνεται.
1: Θα το δούμε στη χειραψία με τον Μπαρτζόκα στο τέλος.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχει βάψει ο Γιασκεβίτσιος το μαλλί πλατινέο.
1: Δύσκολο μου μοιάζει. Μήπως άσπρισε το μαλλί του απλά και κάνει αντίθεση με το μαύρο χρώμα, με το μαύρισμά του, ίσως. Μπορεί.
2: Δηλαδή και από όλα τα χρώματα, ας πούμε, έκανε ο Γιασκεβίτσος, θα διάλεγε το πλατινέ, πιστεύεις? Δηλαδή αν έκανε...
1: Είχα κανένα στοίχημα. Αν έχασε κανένα στοίχημα. Ή κέρδισε.
2: Δεν βάζει τέτοια στοίχηματα.
1: Δεν ξέρω. Αν είσαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το κερδίσεις, μπορεί να την πατήσεις το τέλος. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
0: Λοιπόν, 7 και 4 απομένουν. Εντάξει, διαδικαστικού χαρακτήρα όσον αφορά την νίκη. Πρέπει να δούμε ένα θαύμα. Για να ανατραπεί, Φένερ θέλει δύο τρίποντα. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο για να πάει το μάτι στην παράταση. Baldwin πήγαινε από τα σκρίνα ο Κλάιμπερν, δεν παίρνει την μπάλα, καλή άμυνα από τον Ταϊρικ Τζόνς. 5 δευτερόλεπτα υποδειγματική άμυνα από τον Ολυμπιακό σε αυτή την επαναφορά με Νετζίπογλου και Φουρνιέ να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, με το footwork που ήταν και στο χωριό μου, τη δουλειά με τα πόδια δηλαδή, που έκαναν στο να μην γίνει η επαναφορά σωστά. Έτσι ο Ολυμπιακός κλειδώνει την νίκη, 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο τρίμερο εδώ για τον Ολυμπιακό, όπως αυτοί και όπου γραφούν οι παίκτες, που γράφουν αυτόγραφα, βγάζουν φωτογραφίες, είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον κόσμο της Κρήτης να απολαύσει τους προαλυτές Ευρώπης, που ήταν μια υποψήφια έδρα, αν τυχόν δεν βρισκόταν η λύση με την Σάντα Λαρένα. Δεν έχουν παίξει υπογραφές ακόμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
3: Αλλά για τον Ολυμπιακό...
0: Ο Τζορτ Πάπας επιστρέφει αντί του Φουρνιέ, όχι του Φουρνιέ, και του Ντόρσεϊ. Θα γίνει για αυτή την τελευταία επίθεση, δεν ξέρω αν θα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω, όχι, δεν κάνει επίθεση, πολύ σωστά. Τελικός σκορ λοιπόν 82-77, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Θα είναι ο τελικός της Κυριακής στις 9, Φενέρμπαχτσε, Ολύμπια Μιλάνο, ο μικρός τελικός για τον Ολυμπιακό, 7 ο Γουόρντ, 1 ο Πάπας, 2 ο Μακιντάιρ, 15 ο Ντόρσεϊ, 2 ο NBA, 10 ο Τζόζεφ, 16 ο Χόλ, 19 ο Φουρνί και 10 ο Τζόνς, ενώ για την Φενέρ ξεχώρισαν οι Μπόλτουν με 16 και Κλάιμπερν και Χόρτον Τάκερ με 11. Αυτά από μένα. 82-77 Ολυμπιακός νικά σε φιλικό προετοιμασία. Στη Φενέρ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: τον Κονσέρβα και πάμε αμέσως σε διαφημιστική διακοπή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Τελειώνουμε τελευταία με το Fight Club. Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής του IBT Crete, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Μανώλη Καραλή, θυμίζουμε πριν από λίγο, τώρα δεν είχαμε αθλητικό δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Κέρδισε το διαμάντι στον Diamond League των Βρυξελών, περνώντας τα 6-12, που είναι και ρεκόρ αγώνων.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο site του Sport FM,
0: ναι,
1: το οποίο ανέβηκε λίγο νωρίτερα. Το έχει γράψει ο Άγγελος Κρεμαστός και έχει την ιστορία της Ahmetspor, της ομάδας των Κούρδων, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία στην Τουρκία. Έχει πολύ ενδιαφέρον, το διάβαζα νωρίτερα στη διακοπή. Ποια είναι αυτή η ομάδα, τι έχει αντιμετωπίσει για να ανέβει στην πάνω κατηγορία, πόσο εχθρική ατμόσφαιρα, διαιτησίες, κόσμο να, πώς το λένε, να κάνει τα σύμβολα των κρίσεων λύκο στην εξέδρα.
0: Οι Κούρδοι, οποίοι είναι πολλά εκατομμύρια στην Τουρκία,
1: βρήκανε. Είναι σχεδόν 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, βρήκανε, πώς το λένε, ξαφνικά προσώπηση.
1: Φωνή.
0: Φωνή. Ναι, βρήκαν φωνή.
1: Έχει ξεκινήσει με 2 νίκες στη σεζόν, έχει κερδίσει και 2-1 την Τραμπζονσπορ, του Σαλάχ, θυμίζω.
0: Σαλάχ δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί. Έχει 2 νίκες σε 3 πρώτα παιχνίδια τη σεζόν η συγκεκριμένη ομάδα. Διαβάστε, είναι ενδιαφέρον, έτσι. Έχει πραγματικά πράγματα να δείτε για το τι είναι αυτή η ομάδα και πώς, τέλος πάντων, οι Κούρδοι μπορούν μέσω του ποδοσφαίρου να αποκτήσουν κάτι το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσια, ναι, τις ομάδες της Τουρκίας.
0: Όμως έχει βάλει 3 γκολ μέχρι στιγμής σε 5 παιχνίδια, βλέπω Σαλάχ. Δεν το είχα παρακολουθήσει, είχα ακούσει για τις ΙΤΕΣ, δεν είχα παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της Τραμπζονσπορ, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, καλή Τραμπζονσπορ. Καλή και η, πώς το λένε, καλύτερο πρωτάθλημα της Τουρκίας, αλλά σαν τη Super League, Κώστα μου, δεν είναι.
1: Αλήθειες λες.
0: Δεν είναι σαν τη Super League. Τίποτα δεν είναι σαν τη Super League. Τρίτη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας, εδώ, έτοιμη, όρημη. Είναι τρίτη αγωνιστική, αλλά...
1: Και με ντέρμπι.
0: Με ντέρμπι, αλλά θέλω να προσέξετε, καθώς θα μπούμε στην ειδική αυτή διαδικασία της Παρασκευής, ότι είναι η πρώτη αγωνιστική της σεζόν αυτής που έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιάννηση.
1: Άμαστε.
0: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο.
1: Βέβαια, μια εγκυρότητα, έτσι,
0: σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οπότε ο Γιώργος Γιάννησης μένει τελευταίος και ακούμε το λόγο του σαν το λόγο του Θεού περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, οπότε είμαστε... να κάνουμε ανατροπή και να ακουστεί και πρώτος ο Γιώργος Γιάννησης, νομίζω.
0: Θα είναι τρομερό.
1: Ναι, ναι, θα έπρεπε να συμβεί αυτό.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε 2 παιχνίδια αύριο, 4 την Κυριακή και 1 την Δευτέρα. Έτσι πηγαίνει η αγωνιστική. Και ξεκινάμε αύριο στις 7 στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
1: Θα σας πάρω από τη δύσκολη θέση εγώ πρώτος και θα πω διπλό.
0: Ωραία. Θα πω και εγώ διπλό επίσης.
1: Να την πομπά.
0: Αρχίσαμε.
1: Πέταξε χειροβομβίδα, παιδιά. Τράβηξε την Περόνη. Έβαλε Περόνη στα δόντια. Έτσι. Και την αμόλυσε.
0: Σου λέει δεν παναλέτε. Τι που έρτε τώρα που έρτε και βλάκι.
1: Μυρωδιάδε δεν παναλέτε.
0: Και χαζομάρε και μυρμήγκια και Μεξικανοί να περιμένουν από πάνω. Οι οποίοι Μεξικανοί, θέλω να σου πω πια, δεν μπαίνουν μόνο στα post του για τον κόσμο. Μπαίνουν σε όλα τα post και κάνουν κατάληψη. Ό,τι και να γράφετε. Πώς για τον Μπέιλι, οι Μεξικανοί από κάτω.
1: Mm-hmm.
0: Πώς για την ανακοίνωση της ομάδας για τον Ευρώπη, οι Μεξικανοί από κάτω.
1: Έφυγε ο Ροντινέη, οι Μεξικανοί από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίοι, ωραίοι τύποι.
0: Είναι ωραίοι πραγματικά. Λοιπόν, στις 9. Στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.
1: Μπορεί να είναι ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό, θέλω να σου πω. Παρ' όλα αυτά βλέπω άσο εγώ εδώ.
0: Είμαι μεταξύ άσου και χει. Πρέπει να πω. Πρέπει να το πω. Οφείλω να το πω. Αλλά θα πω άσο. Τώρα που το πω για νήσεις.
1: Έχει, είπαμε, ένα άλλο ειδικό βάρος.
0: Σιγουρεύτηκα. Ναι. Πάμε στην Κυριακή.
1: Πάμε, ναι.
0: Στο Περιστέρι, στις 7, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. Θυμίζω, 2 από τις 4 ομάδες που δεν έχουν πάρει ακόμα βαθμό.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω άσος.
1: Εγώ θα πω χ.
0: Σχογιόπουλος θα πεις.
1: Ναι.
0: Σχογιόπουλος.
1: Χ.
0: Χ, ε.
1: Ναι.
0: Εκεί. Οκ. Okay.
1: Παιδιά, συγγνώμη, το άρθρο για την Άμετ Σπορ είναι στο site του Sport FM.
0: Ναι.
1: Επειδή ρωτάει ένας φίλος, το πούμε γιατί αξίζει να το δείτε. Είναι στην κεντρική τετράδα των κειμένων του Sport FM αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στα πάνω-πάνω δηλαδή, που είναι τετράδα εκεί που γίνεται το rotation ανάμεσα στα θέματα, αν επιτρέπεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, στις 7.30 της Κυριακής, στο Παγκρίτιο, ο Όφη θα υποδεχθεί την Κηφισιά.
1: Μοιάζει με Άσος, είναι αλήθεια. Έχει πολύ καλή εικόνα και φυσικά βέβαια με την ΑΕΚ.
0: Αλλά τόσο καλή με την Μαρκό.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι το βάρος δεν το ρίξαν στο παιχνίδι του κυπέλου.
0: Εγώ θα πω Χ.
1: Θα πεις Χ, εγώ θα πω Άσο.
0: Μα δεν έχει καμία σημασία. Τη λέω εγώ και καμία σημασία τη λέω.
1: Είμαστε
0: εσύ.
1: Τα μπαλέτα του Γιάννης εμείς. Ναι.
0: Καλά, ρε Γιώργο. Οκ, ρε Γιώργο, εντάξει, ρε Γιώργο. Λοιπόν, στις 8, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Πανετολικό.
1: Χ.
0: Εγώ θα επιμείνω, διπλό.
1: Χ.
0: Το όλο μακάρι να συνεχίσει ο Πανετολικός. Ωραία φάση πάει να δημιουργήσει εδώ. Ωραία φασούλα. Νωρίς πολύ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι που όλοι περιμένετε. 9.30 το βράδυ της Κυριακής, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
1: Γιώργο Γιάννης.
0: Και εγώ χει το βλέπω.
1: Πολύ χει μέσα.
0: Το βλέπω χει, τι να πω.
1: Εγώ για να κάτσω τις παραδόσεις, ναι. Καταλαβαίνεις, θα πω άσο. Έχει πολύ χει μέσα, θα πω άσο ωστόσο.
0: Αλλά έχει πολύ χει μέσα.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, η Μπέτης τώρα εδώ ζητά ένα πέναλτι μετεπιτάσεως. Ο διαιτητής τους αγνόησε τελείως.
1: Και το ΒΑΡ επίσης.
0: Οπότε προχωράμε, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την αγωνιστική. Πηγαίνοντας την Δευτέρα, 7 του μηνού, οπότε και στις 6 το απόγευμα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Είναι παρκολά. Ναι. Είναι λοιπόν καλά.
0: Ναι. Μπαίνει ο Μπαρκολά. Επίσημο ντεμπούτο με το 29. 29.
1: Αυτό περίσευε τώρα. Να κάνουμε. Τώρα που ήρθες, αυτό περίσευε.
0: Στην... προσπαθώ να θυμηθώ τι φόραγε στην... στην Παρή. Αλλά δεν το θυμάμαι. Τι φόραγε στην Παρή. Το νούμερο. Θα το βρω όμως. Ποιο νούμερο φόραγε στην Παρή. Κάτσε ρε εσύ τώρα το 29. Ή κάτσε να δω. Υπήρχε το 16, υπήρχε το 17, υπήρχε το 19, υπήρχε το 20, το 24, το 26 και το 27 πέρα από το 29.
1: Ναι. Αυτό του άρεσε. Ξέρω κάτι μπορεί να...
0: Δεν του άρεσε κανένα από αυτά. Okay.
1: Okay,
0: εντάξει. Αν δεν του άρεσε κανένα. Λοιπόν, αλλά για να το τσεκάρουμε, φοράει και στην... είχε ξεκινήσει... Λοιπόν, στην Παρή, άκου τώρα, λοιπόν, στην Παρή ο Μπαρκολά έχει φορέσει το 9, το 19, το 29 και έχει φορέσει επίσης το 10, το 11 και το 14. Γενικώς δεν είναι πολύ σταθερός.
1: Πόσα χρόνια είναι εκεί πέρα και έχει φορέσει αυτά τα νούμερα.
0: Στην Παρή,
1: ναι.
0: Από το 23.
1: Πότε πρόλαβε.
0: Για κάποιο λόγο έχει φορέσει όλα αυτά τα νούμερα.
1: Πότε πρόλαβε 3 χρόνια και έχει φορέσει αυτά τα νούμερα όλα.
0: Δεν ξέρω, έτσι δείχνει. Το έχει φορέσει όλα αυτά τα νούμερα. Προφανώς έπαιρνε άλλα νούμερα στην αρχή, μετά κάποιος έφευγε από την ομάδα. Και έπαιρνε το άλλο. Οπότε εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο μάτς Δευτέρας, για να κλείσουμε και με αυτό.
0: Ναι, το οποίο ήταν το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άσος.
1: Άσος. Οπα, έπα, διπλό είπε.
0: Νάτος.
1: Μάλιστα.
0: Νάτος. Να το σοβάλτερο ματσάρι.
1: Ο Γιάννης σώζει ματσάρι αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Τι εννοείς μόνο εμείς, δεν ακούτε τα προγνωστικά του Γιάννης. Τι εννοείτε, παιδιά, που δεν ακούτε.
1: Μα αυτή τη στεντόρια φωνή.
0: Πώς γίνεται να μην ακούτε τα προγνωστικά του Γιάννης. Σήματά του δυνατά καθαρά. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να μην τα ακούτε. Ακούω το από όλους. Εκτός εάν εκτός εάν δεν θέλω να επωνοήσω κάτι, ναι, έτσι. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται την κονσόλα του ήχου, γνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχουν πλέον εδώ και αρκετό καιρό τα δικά του προγνωστικά σε σχέση με τα προγνωστικά όλων των υπολείπων, παρότι τα έλεγε δυνατά και καθαρά, ενδεχομένως την ώρα εκείνη να έκανε τις αντίστοιχες ηχητικές ρυθμίσεις, ναι, οι οποίες να μην έβγαζαν τη φωνή του τόσο καθαρά, ναι, και ταυτοχρόνως τον προσωπικό του λογαριασμό να απόσταρε όποιος θέλει προγνωστικά PM, έτσι, μας, PM, DM, προγνωστικά, όποιος θέλει. Εδώ είμαστε.
1: EGM, ο λόγος Γιάννης.
0: EGM, GM, EGM, ναι, ενδεχομένως.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Λέω τώρα. Λέω. Μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Real, ναι, Real Betis, Real Madrid's. Παραμένει το 0-2 στο Ipswich, Liverpool, όπου είπαμε πριν από λίγο μπήκε και ο Μπαρκολά.
0: Τα λες καλά. Στο Genoa, το Genoa ακόμα έχει γίνει 1-4. Φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Como πηγαίνει τρένο.
1: Δουβίξ, τι έχει κάνει ο Δουβίξ, έχουμε εικόνα.
0: Δεν έχω εικόνα, θα την έχω σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Τραβώ κακό για όλους τους αντιπάλους της Como και πολύ καλό για την Como. Τελικά πήρε την άδεια να παίξει, ναι, στο γήπεδό της στο Champions League. Είναι βασικό.
1: Το γήπεδο της, βέβαια.
0: Είναι βασικό και θα τους δυσκολέψει όλους μεταξύ αυτών και την ΑΕΚ. Δεν έχει σκοράρει ο Δουβίξ. Ναι. Δεν έχει σκοράρει ο Δουβίξ. Έχει βάλει 2 γκολ ο Ασάνε Ντιάο, ένα ο Νίκο Παζ και ένα ο Μάρτιν ο Μπατούρι. Να κάτι μου θυμίζει αυτός. Για ποιον είχε ακουστεί.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Μάρτιν ο Μπατούρι. Για κάποιον είχε ακουστεί. Για τον Νίκο Παζ, νομίζω έκανε. Η Como δεν
1: ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς. Αυτό δεν θυμάμαι.
0: 66 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι εντυπωσιακό.
1: Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Και μας είχαν πει και οι φίλοι που ξέρουν καλύτερα ότι το αφεντικό της Como έχει πολλά χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: κάποια,
0: ναι,
1: ομάδα η οποία είναι, ξέρεις, λαϊκής βάσης ή κάνουν ρεφενέ.
0: Μας όχι, έχουν, αλλά και πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάλι το να δίνεις τόσα χρήματα είναι εντυπωσιακό, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνουμε.
1: Λοιπόν, μας ενημερώνουν αρκετοί φίλοι ότι το νούμερο του Μπαρκολά στη Λίβερπουλ είναι φόρος τιμής στον Άλεξ Χάντερ, τον παίχτη που είχε στο career στο παλιό FIFA. Το έχουν πει και άλλοι. Και άλλος λέει ο ίδιος επιλέξει το 29, γιατί όταν έπαιζε FIFA έπαιζε το story mode. Και ο fictional παίχτης του story mode φοράει το νούμερο 29. Εντάξει, ωραία ιστορία.
0: Ωραία, ναι, ναι,
1: ναι. Αν το κάνει για αυτόν τον λόγο.
0: Ιδιοκτήτης της Como, λοιπόν, θέλω να πω, εμφανίζεται. Το Group Jarum, εντάξει, το οποίο Group Jarum είναι μια Ινδονησιακή εταιρεία η οποία εμπορεύεται τσιγάρα.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, και άλλα πράγματα, και άλλα πράγματα, έχει και με τεχνολογία και με τράπεζες και με εστίαση και με διάφορα, αλλά η βασική της δουλειά είναι τα τσιγάρα.
1: Εντάξει,
0: αυτά για να ρίξουμε ποιος έχει την Como. Την Como λοιπόν την έχουν Ινδονήσει. Και εμφανίζεται ως πρόεδρος ο κύριος Μινουάν Σουβάρσο.
1: Είμαστε.
0: Αυτά. Δεν ξέρω. Περισσότερες πληροφορίες απευθύνεται στον κύριο Φάμπρεγκας. Αν θέλετε περισσότερα. Δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, οπότε 1-4 είναι το Genoa Como.
1: Μιλώντας για Ινδονησία, πάντα θα μου έρχεται στο μυαλό μία από τις επικότερες ταινίες δράσης όλων των εποχών, το Raid.
0: Ναι.
1: Όποιος αγαπάει τις ταινίες δράσης με το ταβερνόξυλο, το ατόφιο,
0: ναι,
1: το οποίο στηρίζεται μια παραδοσιακή τεχνική, πολεμική τεχνική της Ινδονησίας, στηρίζεται εκεί η ταινία. Έχει μια φοβερή ιστορία το Raid. Ένα σκηνοθέτης ο οποίος το έκανε με πάρα πολύ μικρό budget, με τρομερή χορογραφία, και πήγε σε ένα φεστιβάλ, το είδαν οι υπόλοιποι, πάθανε πλάκα και άρχισαν να πέφτουν τρομερά λεφτά από πάνω, άρχισαν να πηγαίνουν εταιρείες παραγωγής να το αγοράσουν, γράφτηκε μουσική από σπουδαίους μουσικούς και έγινε τέλος πάντων ένα ορόσημο στις ταινίες πολεμικών τεχνών, τέλος πάντων. Είναι μια εκπληκτική ταινία. Το story είναι μια ομάδα επίλεκτης αστυνομίας πάει σε ένα κτηριακό συγκρότημα για να κάνει συλλήψεις κάτι εμπόρων ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Αποκλείονται μέσα οι αστυνομικοί.
0: Ναι.
1: Μπλοκάρουν το σήμα, δεν μπορούν να καλέσουν βοήθεια σε κανέναν. Και πηγαίνουν μετά ο ήρωας ιστορίας, επειδή αφού εξοντώνονται όλοι οι υπόλοιποι, από όροφο σε όροφο και παίζει επικό ταβερνόξυλο με όλους τους κακούς οι οποίοι είναι μάστερ των πολεμικών τεχνών μέχρι να φτάσει να μπορέσει να σώσει τη ζωή του. Είναι, σου λέω, αλλά Τώρα στο περιγράφω πολύ απλοϊκά. Η ταινία είναι ένα αριστούργημα, είναι μια χορογραφία πραγματική. Mm-hmm. Πολύ σκληρή, πολύ ομοίη, πολύ ρεαλιστική και πάρα πολύ ωραία ταινία στο είδος της.
0: Ναι.
1: Low budget, η οποία είναι ένα πραγματικό διαμάντι. Mm-hmm. Είναι από την Ινδονησία.
0: Mm-hmm. Εντάξει, παιδιά, ναι, αυτό που είπε ο Ρόι και για τα X-Calls είναι τα καλάξει.
1: Τα έχουμε πει, παιδιά, εμείς εδώ.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Αντιμέτωπες με νέους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται η Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να επιβάλλονται αριθμητικά όρια στις βραχυχρόνιες μίσθωσης. Συνελήφθη μία 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε απόψε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και 12 εκατοστάκια και κέρδισε για πρώτη φορά το Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο Μόντο Ντουμπλάντης ένιωσε ενοχλήσεις, αποσύρθηκε και άνοιξε το δρόμο στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πρότευσε για πρώτη φορά στην σπουδαία διοργάνωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο.
1: Εσύ ο Κώστας από Καναδά που θα κάτσεις με popcorn να δεις το Raid απόψε, γιατί δες το τρέλι και ψήθηκες, θέλουμε εντυπώσεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ένας φίλος στο Diamond League συμμετείχε ένας Λιθουανός δισκοβόλος ονόματι Μίκολας Αλέκνα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Νικόλα Ανέλκα του Pro Evolution που δεν είχε δικαιώματα και γράφει αλλιώς το όνομα. Τι ήταν αυτό, ρε, με το πώς γράφαντα. Τι υπέροχο που ήταν. Τι υπέροχο που ήταν. Ο Γάστρα και Όραμα μας θυμίζει ότι ο Ίσακ έχει να βάλει δύο γκολ σε παιχνίδι από τότε που δεν ήταν ανάδρομος ο Ερμής.
1: Ένα νεφρό για Ουναΐ, το άλλο για το Λούζα. Κουπέπεπ στα παρτάκια του, πίνει μονάχα ούζα. Είμαι ένα κάντσο ξαφνικά, επόμενο η Σούζα. Λέω καφού φάιτερ. Με το που άκου Κουπέπεπ άρχισε να χαμογελάσει, Γιάννη. Τέτοια κάνεις όμως. Τέτοια και δεν μπορείς να ξεπεράσεις.
0: Έχουμε Κουπέπεπ.
1: Γιατί ακούστηκε το πνιχτό σου γελάκι τώρα, και τη που αναφέρθηκε εδώ με το Κουπέπεπ.
0: Έχουμε Κουπέπεπ. Εγώ
1: δεν
0: μόνο αυτό λέω.
1: Δεν θα είχαμε.
0: Εισαγωγή Βεντουράτου και επιστροφή κυρίου Κώστα της Παρασκευής μοιάζει σαν premium porn, το οποίο είναι δωρεάν προσθέαση. Λέω το μήμο ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνι.
1: Όλοι, συγγνώμη, όλο ψέγεται το τζαούσι για τον αίμα μουτέ. Ξεχνάτε όμως το επίσης ντροπιαστικό αλόιθμος, αναφερόμενο στην αγαπημένη μας Κατ Κεν, αντί για αλγόριθμος του Βαϊμάκη. Το έχω πει εγώ αυτό το πράγμα. Έχω πει αλόιθμος.
0: Αλόιθμος.
1: Αποκλείεται, παιδί.
0: Δεν νομίζω.
1: Να είχα πει αλόιθμος μπορεί, ναι, αλλά αλόιθμος ναι, αποκλείεται. Ναι.
0: Το αντίνο Σαντιάγο και λόγω πια δεν δίνω καλά, θα περνάω μόνος μου, θα γυρνάω. Δεν είναι πιασμένο θάνα, αλλά ίσως δεν είναι και το καλύτερο ψευδόνυμο που μπορείς να βρεις. Έχει το χάμπουργκερ σωστή πλευρά για να το κρατάς όταν το τρως με δύο χέρια? Ήρεμα ρωτάω, μόλις μου την είπαν σε ραντεβού ότι το κρατάω λάθος.
1: Κάτι θα κάνεις λάθος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ανέπνεες πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, δεν ξέρω. Ξαφνικά μου ήρθε όρεξη για σπανακόπιτα, λέει κάποιος. Ίσως θα μάθει το γονίδι, δεν ξέρω. Ίσως φασολάκια να. Δεν ξέρω που τι εννοείς.
0: Στοίχημα παρέας. Όποιος βρει όνομα παίκτη που ακόμα μας λέει κάτι χωρίς να ήταν ιδιαίτερα καλός, απλά ως όνομα, έμεινε διαχρονικά. Νούμερο 3 Βιέρκοβουντ. Νούμερο 2 Σεκρετάριο. Νούμερο 1 Σουλακβελίτζε. Ωραία και τα τρία.
1: Pro Evolution 3 με Τιτάνα Κολίνα και Δημήτρη Παπαδόπουλο ως Παλαγουμέτος.
0: Αλήθεια.
1: Τι να σου πω, ναι.
0: Παράσχος, ναι, παιδιά. Ήταν στρατιώτης της φόρμας και αθλητικού μπουφάν. Ναι, ο Γιώργος ο Παράσχος, ναι.
1: Εδώ να σημειώσουμε ότι η κοπέλα που κέρδισε τη Σάκαρη ονομάζεται Γιούλια Βολοντιμίρβνα. Συγγνώμη. Βολοντιμίρβνα Σταροντούτσπεβα. Αυτό είναι το πλήρες όνομα. Η Γιούλια, τέλος πάντων. Η Γιούλια, για να μην το κουράζουμε.
0: Ένας φίλος ότι ο Σάντος υποστήριζε με όλο το fit και το look του το μότο του Σαρδέλες. Αυτό βλέπατε, κύριε Γιάννη, μας στο πρόσωπό του. Τη στενότητα, το δώστε μου χώρο να αναπνεύσω, τον ορισμό της κλειστοφοβίας.
1: Ο Κουπέπε προσπαθεί να συλλέξει αναμνήσεις και στιγμές για να διηγηθεί και λείπει όλες αυτές τις μέρες. Κάντε λίγο υπομονή.
0: Λίγο υπομονή. Πώς να μας θυμίσει τον Μαρκαριάν, το τι μαλάκα είναι, το είχε πει στο πέναλτι του Κωνσταντίνου στο Βενετίδη στη Λεωφόρο. Ναι.
1: Ναι.
0: Εμείς οι πιστοί εν Fight Club ακροατές ξέρουμε πως ο Τσαούς έχει πρωτοπεί το δόξα το γιαραμπή στις 19 Αυγούστου του 2019.
1: Δεν μπορεί.
0: Στην πρώτη. Όχι. Εντάξει, κοροϊδεύετε πλέον, έτσι.
1: Ναι. Πετάνε μια ημερομηνία, σου λέω που θα το τσακάρουν αυτοί, σιγά.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπατε μπέργκερ, υπάρχει άνθρωπος που γνωρίζει γιατί βάζουν αυτό το ξυλαράκι από πάνω του? Ναι, για να μην διαλυθεί το μπέργκερ, να στο φέρουν. Φαντάζομαι. Να μείνει το ένα ψωμί με το άλλο ψωμί, κάπως σε μια ισορροπία. Μην κουνηθεί, φύγει το ένα ψωμί, φύγει άλλο, φταίει από εδώ, φύγει μια ντομάτα από εκεί. Σου λέει, θα φύγουν όταν πάνε να δαγκώσεις. Είναι σαν κάτι κλασικά memes που δίνει κάποιον να ξέρεις, να δαγκώνει τον μπέρκερ και την ντομάτα με πρόσωπο κανονικά, με μάτια και τέτοια, να φεύγεις την άγα.
0: Ο Συνεφίλη Νέβη λέει, με τις παλιές πιστωτικές, οι Έλληνες ζούσαν τη φαντασία τους είχε στο Ντουμπάι. Έπαιρναν πιστωτική από κάθε τράπεζα και μετέφεραν το χρέος από τη μία στην άλλη. Έχει γίνει και αυτό που λες, βεβαίως.
1: Καμπαρντίνα ίδια με τον Μπιγκόν φορούσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο έπος The Company όταν πήγαινε να βρει τον Μάρκο Λεζέ που έκανε push-ups με νέτο από κάτω του.
0: Ναι.
1: Έπος, λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Ναι, έπος. Όμορφος κόλπος το πρωί, στρέφτομαι, εγώ πιστεύω ότι είναι παγίδα. Εντάξει, λέει, σας ακούω χρόνια. Μπορείτε να εξηγήσετε όσο πιο διακριτικά γίνεται τι σημαίνει το Dirty Sanchez?
1: Να γουγκλάρεις.
0: Δεν υπάρχει διακριτικός τρόπος για να το περιγράψεις, είναι αλήθεια. Σε ένα φίλο είχε ξεφύγει τόσο. Σε έχουν πει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τρόπος. Ναι. Σε ένα φίλο είχε ξεφύγει τόσο πιστοτική που ένας τραπεζικός τον λυπήθηκε και του πρότεινε δάνειο για αποπληρωμή και καταστροφή κάρτας.
1: Ναι. Λέει ένας φίλος, τι λέμε σε κοπέλα όταν μας λέει πως θεωρεί πως το πάμε γρήγορα για σχέση και εκείνη φοβάται λόγω λακαμάδων πρώην. Λέμε ότι άμα σου αρέσει πολύ το κορίτσι, κάνεις υπομονή να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια ότι δεν είσαι τους λακαμάδες σου πρώην, για να μπορέσει να ανοιχτεί και να περάσετε καλά. Λέω εγώ.
0: Έγαβες, το Καστελόριζο παρέμεινε πανέμορφο, ο ήλιος συνέχισε να δει κανονικά, αλλά από το 2010 και μετά, κάθε φορά που κάποιος έλεγε πάμε Καστελόριζο, ένα ολόκληρο έθνος άνοιγε το Excel και κοίταγε το υπόλοιπο του λογαριασμού.
1: Λοιπόν, Βολοντιμίροβνα, κόρη του Βολοντίμιρ, ουκρανικό αντίστοιχο του Βλαντιμίρ, λέει ο Τρίσιο Κούκοτς. Φαντάζομαι ξέρει αυτός και ξέρει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι κύριε, επιβεβαιώνω για το δόξα το Γιαραμπή να ακούγεται από τον κύριο Γιάννη 19-8-2019. Έχω ακούσει παλιότερες εκπομπές και το δηλώνω πως έχει ακουστεί, λέει ο Σιωκούγκοτς. Μάλιστα.
0: Ο Γιάννης είναι ο Γκάνταλφ των προγνωστικών. Ξέρει τι θα γίνει, αλλά θέλει να μας οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Όπως ο Γκάνταλφ που οδηγούσε τους ήρωες, λέει ο Σαχαμπός Αναμαρτία.
1: Ο Πασόκο Κονσιατάρη λέει μεγάλη αλήθεια. Καμία εφεύρεση, γκάτζετ, τεχνολογία, πατέντα δεν ξεπέρασε ποτέ την αποτελεσματικότητα και την ειδονή που προσφέρει η κλασική μυγοσχοτόστρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ίσως το μοναδικό πράγμα που μπορεί να ξεπεράσει τη μυγοσχοτόστρα είναι τα ξυλάκια του Μιγιάγκη. Ίσως δηλαδή αν καταφέρει κάποιος κάποτε να μαγκώσει τη μύγα με τα chopsticks, μπορεί να είναι μεγαλύτερη ειδονή από τη μυγοσχοτόστρα. Δεν το έχω επιχειρήσει ποτέ. Δεν μπορώ να φάω με chopsticks. Έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν έχει χειριστεί ποτέ chopsticks. Σε Κινέζικο.
0: Αν έχω χειριστεί.
1: Ναι, αν μπορείς να φας με τα ξυλά. Έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει φιλότιμα. Μου έχουν δείξει που βάζει τα χέρια. Δεν μπορώ. Λέω, φέρτε μα πυρούνι. Φέρτε μα πυρούνι, τελειώνουμε. Με τα χέρια. Δεν μπορώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να
0: φύγουν.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Ούτε καν. Ο Σόκρατες Drunk the Vosporum χαιρετίζει από την εξωτική σου καρτάμου και χαρίζει το ψευδόνυμο Αριάγκα Γκράντε. Ωραίο.
1: Φίλες, είμαι την κοπέλα και τους ηλίθιους πρώην. Ζήτα βιβλίο σέρβις να δεις τα πραγματικά χιλιόμετρα. Λέει ο Κάγκουα, Κάγκουα, Κάγκουα παντού.
0: Τσαούσεις. Ανάποδο ψωλίδι, Λευκού Νίκου, Γειτουνιά, Λεγόμουνα, Αεροπλιάνα, Τζένιφερ Λόπερ. Δεν έχω πει το Τζένιφερ Λόπερ.
1: Μπορεί να
0: έχω πει.
1: Μπορεί.
0: YouTube String, Σενέδριο. Βαϊμά.
1: Σενέδριο. Ναι.
0: Βαϊμάκης. Δεν το θυμούν.
1: Τι.
0: Πρέπει να οδηγείς για τη Λιάννη. Είχες πει. Και είχες πει. Ότι είχε πάει.
1: Δεν βοηθάς την κατάσταση.
0: Ότι είχε πάει. Στην τέντα του Καδάφη.
1: Το έχω πει. Για το μισό την εκπομπή. Το έχω πει. Δυστυχώς το έχω πει. Ή ευτυχώς.
0: Αχ Θεέ μου. Δεν μπορώ.
1: Μεγάλη αλήθεια. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά οι άνθρωποι στο μετρό που θυμώνουν όταν πας να μπεις την ώρα που βγαίνουν είναι ίδιες φάτσες με εκείνους που πάνε να μπουν όταν βγαίνεις.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Καλό. Ναι. Okay. Λοιπόν. Όσο αφορά τους προπονητές μπάσκετ, λέει ο Γιώργος, όντως άλλο level στον ντύσιμο. Άλλωστε πάνω στον Pat Riley βασίστηκε το στυλ του Michael Douglas στη Wall Street. Στο Wall Street.
1: Σωστό.
0: Παρόλα αυτά, έχω ζωντανή και την εικόνα Γιάννη Ιωαννίδη στο παλέ, χωρίς σακάκι, με ανοιχτό πουκάμισο, σηκωμένα μανίκια, εδρωμένες μασχάλες, μια αρμαθιά κλειδιά να κρέμονται από τη ζώνη του παντελονιού, αναμαλιασμένος με ιδρωμένα τα πλαϊνά, τσιγάρο στα δάχτυλα και φυσικά μόνιμα ζωχαδιασμένος. όχι ακριβώς η επιτόμη της κομψότητας. Δεν θυμάμαι ποτέ προπονητή μπάσκετ με φόρμες σε αγώνα, αλλά τέριαζαν σε κάποιον, θα ήταν ο Ιωάννιτης. Εντάξει, την εικόνα όπως την είπες, την κάναμε. Είναι ακριβώς έτσι. Μα ακριβώς.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το πινελίκι για να το αισθανθεί σωστά πρέπει να είναι μόνο στη μητρική γλώσσα. Πήγα να πινελικώσω στα αγγλικά, εγώ και ξέρω. Ναι, παιδιά, ναι, ισχύει.
0: Ναι. Γκόλι Μπέτις. Η σωστή χρήση για τη μυγοσκοτόστρα είναι η κίνηση ζετέ. Μια πρώτη κίνηση που ζαλίζεις και η δεύτερη χαριστική βολή στο πάτωμα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται πραγματικότητα δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αν είναι σωστή η πρώτη, δεν χρειάζεται δεύτερη.
0: Λοιπόν, φίλος μας έστειλε τα ονόματα των παιχτών Παναθηναϊκού στο PS3. Θες να τα ακούσεις?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γκαλίνοβιτς ήταν Γκλούμενιτς, ο Εμπέντε Ερκή, ο Τζόρβας Τορίδας, ο Κότσιος Κονότστος, ο Μόρις Μόνιτς, ο Άντονσον Άργατον, ο Γκούμας Γκούκας, ο Δάρλας Ντάινς, ο Βίντρα Βάιρεμολ, ο Ντελίμα Φρέιτας, ο Άντερσον που ήταν αυτός,
1: ναι.
0: Ντελούνα Φρελόν, ο Άντριτς Άλμονιτς, ο Μπίστσαν Μπίσταν, ο Μπόβιο Κοβίτο, ο Σέριτ Σέμιτς, εντάξει, ο Νίλσον Νίκ Μόρτον, ο Βίκτορ Ρίκτορα, ο Σανομαρτιάν Σαμναλκεράν, ο Μπίδης Χαρλάρα, ο Τζιόλης Τζούρτας, ο Θοδωρίδης Τερολίνης, ο Ρομέρο Ρόγκουα, ο Έκη Γκομάνες, ο Λεοντίου Λεϊκουαλού, ο Γκέκας Γκέμπας, ο Μάντζιος Μαρκίτος και ο Παπαδόπουλος Παλαγομουέτος.
1: Μάστε.
0: Υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάποιος λέει ο Πατ Ράιλι ήταν κυρίως η έμπνευση για το Tequila Sunrise. Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω αυτό που στέλνει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Ο Μίτσελ είναι λογικά ο δίδυμος αδερφός του ταινίστα Τόμι Ρομπρέδο. Επειδή είδα τον Τόμι Ρομπρέδο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Νέα Σμύρνη λέει: ως τεχνικός σε τμήμα εταιρείας οικιακών συσκευών μου ήρθε βλάβη εντός εγγύησης και δεν μπορούσα να πιστέψω το όνομα πελάτη, οπότε ζήτησα το παραστατικό αγοράς, το οποίο μας το έστειλε. Λοιπόν.
1: Κάνει να το πούμε το όνομα του ανθρώπου τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Πώς δεν σου το τώρα να πούμε το όνομα του ανθρώπου στον αέρα. Για χλείς λέω ρε Γιάννης να πάνω το δω.

0: Ας μην το πούμε.
1: Το ανώτατο ναι. Βαϊμακέτ αποφάσισε όχι. Mm-hmm. Sorry.
0: Πήγα τον μικρό πρώτη μέρα παιδικό και άκουσα μόνο ένα μελιτίνι. Σε καλό κλίμα το βλέπω το πράγμα.
1: Μόνο.
0: Ο Μάρτινς Γδάρτινς. Mm-hmm.
1: Μεγάλη μεγοφωνική αλήθεια. Για μας που προλάβαμε το σπορ, μεγαλύτερη δονή και από τη σκοτόστρα ήταν το καραουλικό πιάσιμο μήγα στη χούφτα και ο εξφενδονισμός σε τοίχο.
0: Εντάξει, δύσκολο.
1: Βασιζόταν στο αξίωμα, έχει κι άλλο,
0: ναι.
1: Ότι η μήγα απογειώνεται πάντα προς τα μπρος και έβαζε την ανοιχτή σου φούχτα προς τα εκεί και την πλησίαζε σιγά σιγά και την κατάλληλη στιγμή έκανες το χραπ.
0: Το συνέδριο που είπε ο Τσαούσης επαληθεύτηκε με το ραδιοφωνικό ΒΑΡ. Το ίδιο ισχύει και για την τέτα του Καβάφη του Βαϊμάκη. Λέω 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μου θα διαβάσω αυτό το μήνυμα περισσότερο για το, για το ψευδόνυμο. Το μήνυμα είναι: κανείς δεν κερδίζει το ψεύτικο όνομα του Messenger στο Pro 6 που ήταν Messenger. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει. Rage against the Manis. Rage against the Manis.
0: Και ο Λιμπερόπουλος λέει ήταν Λινευκότος. Πώς τους ήρθαν, γράφαν τυχαία γράμματα προφανώς.
1: Ναι,
0: δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Ναι. Ή τους είχαν πει κρατήστε το πρώτο ή δεν ξέρω εγώ κάπως έτσι.
0: Το The Jennifer Lopper επαληθεύτηκε αργότερα και σε Best Of από τον Anothering. Ναι, επίσης το 12χρονος Σλάβος.
1: Ξαναλέω, πρέπει να υπόθηκε για πλάκα αυτό.
0: Όχι.
1: Το The Lopper λέγεται για πλάκα.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Μάλιστα. Καλά.
0: Είναι ο Γκουστάβο Σα, ο Πορτογάλος Αλέξανδρος Γαρπόζης, λέει ο Φέιχ Βολάνης.
1: Ξαναστείλτε το σε ένα μήνα για να είμαστε σίγουροι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο αφήστε το στραπώνει και πιάσετε τον Γκιόνι, μας στέλνει εξής ιστορία. Τέλη δεκαετίας 90, φοιτητής στο Ηράκλειο, για να συμπληρώσω το εισόδημά μου, δούλευα σαν τελειβερά σε γνωστή πιτσαρία. Μια μέρα είχα να παραδώσω δύο πίτσες στην οδό Γραμβούς. Τι έγινε.
0: Εδώ κάρι, άλλο. Ναι.
1: Ναι, Γραμβούς 13. Καβαλάω το παπί και μόλις φτάνω στη διεύθυνση, το οποίο ότι στην ελόγω τοποθεσία υπάρχει ένας οίκος ανοχής. Παίρνω τηλέφωνο πίσω, τους λέω που βρίσκομαι και η απάντησή τους ήταν, θα έλεγα, πολύ δωρική. Γιατί οι τάνες δεν τρώνε πίτσες.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν μπορώ να απαντήσω, μπαίνω μέσα. Στο κλασικό σαλόνι ήταν αρκετός κόσμος. Βλέποντας με να μπαίνω με δύο πακέτα πίτσες, με ρώτησαν τι κάνω εκεί πέρα. Εκείνη την περίοδο, θέλω να θυμίσω, δεν υπήρχαν γνωστές εταιρείες διανομής με τα χαρακτηριστικά ρούχα. Με αποτέλεσμα, τώρα που κάνει κάποιος με κανονικά ρούχα και δύο πίτσες, ήταν λίγο πρωτόγνωρο.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται η κυρία του σπιτιού, η οποία φωνάζει «Ήρθαν οι πίτσες!». Για να μην σταθώ από λόγο, γίνεται ένα παζάρι με το πλήθος και την κυρία του σπιτιού, την οποία κερδισμένη βγήκε εν λόγω κυρία. Στο τέλος κατεβαίνει το κορίτσι του σπιτιού, με ρωτάει πόσο κοστίζει, του απαντάω το ακριβές ποσό και μόλις μου δίνουν τα χρήματα με πια ένα σπαστικό γέλιο. Με ρωτάνε για ποιο λόγο και εγώ πειδή του λέω «Συγγνώμη, λέω, πρώτη φορά που έρχομαι στο τέτοιο μαγαζί και αντί να δώσω λεφτά παίρνω». Λοιπόν, και γέλια και τέτοια και αυτά. Ωραία. Ωραιότατα. Το ξέρω, περιμένετε κουπέ, πέπε. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλησπέρα και καλή σεζόν. Μια μικρή παρατήρηση. Αρχικά, άτιμε βέλιωρα που κατονόμασε στον εαυτό σου πριν λίγες μέρες σαν ωραία πεταλούδα, αχ, θα σε μαδίσω.
0: Mm.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι μου ήταν αρκετά περιπετειώδες. Ωστόσο, η ιστορία που θα σας πω σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παρένθεση, ίσως ξεχαστώ για τη βοήθεια των εγρεπών τη Δράκου. 6 Αυγούστου κατέβηκα στην Άξο για τις διακοπές μου μαζί με δύο φίλους, εκ των οποίων ο ένας είναι ντόπιος, άρα έχει και σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά στον ιδηλιακό Άγιο Προκόπιο. 10 μέρες καθίσαμε, έγιναν διάφορα ευτράπελα και με τουρίστες και με κοπέλες, αλλά αυτό που συνέβη με μια Ελληνίδα, της οποίας το όνομα ακόμα αγνοείται και στη σοφάριση. Τι θες. Λοιπόν, και εξηγώ.
0: Ο Εσπί πάλι, έτσι. Ξανά, όπως και στην πρεμιέρα.
1: Πρώτο πρωινό στο νησί, πάμε προς τη χώρα να πάρουμε καφέδες και τα καθέκαστα για την παραλία. Φτάνουμε στην παραλία, απλώνουμε πετσέτες, στείνουμε καρεκλά και αράζουμε. Δίπλα μας έρχονται δύο κοπέλες. Δύο παρουσίες, αχ, άλλο πράγμα. Αρχίζουν και τις ζαχαρώνουμε αναμετάξι μας, αλλά κανένας μας δεν έχει το θάρρος να τις πλησιάσει. Μετά πολλά, οθώ τον εαυτό μου έξω από τη ζώνη άνεσης για να γίνει μια γνωριμία. Πιάνουμε συζήτηση, δέρω τα ονόματα, βάζω στους όλους δύο στην κουβέντα, συζητάμε που είμαστε και τα σχετικά, ωραίο κλίμα. Μπήκε όμως η αίσθηση ότι άμα κάνουμε κίνηση παραπάνω τύπου να τις καλέσουμε το βράδυ για ποτό, θα φάμε άκυρο. Το μόνο λοιπόν που ρώτησα στο τέλος ήταν αν έχουν κλείσει κάπου εδώ κοντά και αυτό ήταν όλο, πράγματι κοντά μας ήταν. Μέρα δεύτερη, πρωί στην παραλία, ίδιο σκηνικό. Μόνο όταν φτάσαμε αυτές ήταν ήδη εκεί, οπότε πήγαμε επίτηδες δίπλα τους. Καλημέρα, κουβέντα κτλ. Μετά γίνεται το εξής περίεργο. Αυτή που με ενδιέφερε όταν τη ρώτησε επιτέλους το όνομά της, στήθηκε σαν Νικολέτα. Κάναμε το μπάνιο μας, φύγαμε και το βράδυ πήγαμε στη χώρα για ποτό. Κάνοντας βόλτα στο λιμάνι, βρίσκουμε να περπατάμε. Λέμε να πάμε για ποτό, πήγαμε. Στον μπαράκι καθόμαστε όλοι μαζί, ωραίο κλίμα. Αυτή που με ενδιέφερε δείχνει να ανταποκρίνεται στο φλερτ. Κάποια στιγμή της είπα να πάμε να κάνουμε μια βόλτα οι δυο μας. Και της λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και για πες ρε Νικολέτα, και πέρι προλάβω να ολοκληρώσω τη φράση μου, λέει καλά, ξέχασε το όνομά μου κιόλας. Κολλάω για λίγο και ύστερα θυμάμαι ότι όταν εν τέλει συστηθήκαμε στην παραλία της είχα πει ακόμα δεν έχω μάθει το όνομά σου, οπότε δεν παίζει να κάνω λάθος. Και μου είχε πει όχι, κατάλαβες λάθος. Νικολέτα είναι η φιάλη μου, φίλε. Εμένα με λένε Γεωργία. Γενικά με κάτι είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά είπα: οκ, okay, μπορεί να έκανα λάθος. Εν τέλει, πιο αργά έγινε μεταξύ μας φασούλα στο λιμάνι και μετά ακολούθησε και έρωτας ο γλυκός σε πιο απομονωμένο μέρος. Αυτή την άλλη μέρα έφευγαν και μένουν στην Αθήνα. Όταν σας χαιρετήσαμε εκείνο το βράδυ, είπα στα παιδιά τι έγινε, όπως κλασικά κάνουν οι άντρες, και όταν ρώτησα πώς πέρασαν όσο λείπαμε τη φίλη της, όπως προανέφερα λέγανε εκείνη η Νικολέτα, δέχεται το περίεργο. Μου είπαν ότι συστήθηκε σαν Δήμητρα. Κάτι το οποίο το επιβεβαίωσα μέσω των social media της. Το επίσης περίεργο είναι στους ακολούθησης. Δεν υπήρχε η Γεωργία που είχα κάνει κάτι εγώ μαζί της. Τύπουσαν και πήσαν να ήταν
0: νικό. Ακυρώθηκε τον γκολ γιατί ψάχναμε.
1: Offside.
0: Τι offside, αφού ήταν καλυπτόταν ο SP. Βάση περιπτώσει, ναι. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Σαν τύπησαν να ήταν incognito ή φάντασμα. Θα μου πείτε καλά δεν πήρε social. Τα ζήτησα αλλά δεν μου τα έδωσε, λέγοντας μου ως δικαιολογία ότι δεν τα δίνει έτσι, ούτε και το τηλέφωνο της στον καθένα γιατί την πρίζουν. Και σε ερώτηση μου πώς θα σε βρω στην Αθήνα, πήρα την απάντηση: το όνομά μου είναι Γεωργία Μητροπούλου και μένω στην Ηλιούπολη, δουλεύω σε καφέ. Το προφανέστατο είναι ότι μάλλον έχει σχέση ότι δεν θέλει πολλά-πολλά. Αυτό είναι ένα από τα λόγω που έγιναν τις 10 μέρες που κάθεσα στην Άξο. Θα αρχίσουν πάλι οι φίλοι στις ακροατές τα καλό στον Παπατζή, τον Αρκουδιάρη, αλλά δεν πειράζει. Θα επιστρέψω σύντομα με μια άλλη ιστορία που θέλω να σας πω που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ακούει ο νεκρεπόντης Δράκος, φαντάζομαι, και θα μπορεί να αναλάβει την περίπτωσή σου. Αν υπάρχει κάποιος που να το κάνει, είναι εκείνος.
1: Ναι.
0: Κάποιος κακεντρεχής λέει: δεν βλέπω να πέφτουν σε χειμερία νάρκη φέτος οι αρκούδες. Έχει να μας πει πολλές ο Κουπέπεπ. Mm-hmm. Άλλος μη διαβάζει τον μπακαλιά των φτωχών. Μάλιστα.
1: Το Τζιωβάνι το λέγανε Τζιωμάλι, το Τζόζεβιτς Τζόρλεβιτς. Ο Κωνσταντίνου ήταν Κοντραντεάνου. Ο Γιάγια Τουρέ για παρέ τούγια. Τι γίνεται ρε εσύ? Ήταν το Sporty VS Top Scorer το μεγαλύτερο debate των Zeros.
0: Ήταν μεγάλο,
1: ήταν μεγάλο debate. Σαν από τα δύο δεν είμαστε. Είχαμε εμφανιστεί. Κάπου δεν είχαμε κάνει.
0: Στο Sporty.
1: Στο Sporty.
0: Ναι, ναι. Ήταν ο φίλος μας ο Στέλιος εκεί, η διευθυντής. Εξαιρετικό το σενέδριο, υπέροχο του Τζένιφερ Λόπερ, αλλά τίποτα δεν ξεπερνά τη γαμουστέρνας, καθώς υπόθηκε με τόση ένταση από Βαϊμάκη ή σχεδόν,
1: που σχεδόν
0: ήθελε να ζητήσουμε και συγγνώμη
1: που το προσέξαμε.
0: Λέω από τον Μάγλος.
1: Εντάξει, και αυτό και παίζει και στα σαρδά μου, έτσι. Ναι, ναι, γιατί είναι ουσιαστικά το τελείωμα ενός κρεσέντο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το πήρε κρεσέντο από μόνο του όμως.
0: Μόλις πρόσεξα ότι ο έξτρα χρόνος στο παιχνίδι της Μπέτης με τη Ρεάλ που έδειξε τον έξτρα χρόνο ήταν πάνω σε μια μπαταρία Duracell.
1: Τι εννοείς?
0: Το γραφικό ήταν, προφανώς έχει αγοράσει το γραφικό του έξτρα χρόνου η εν λόγω μπαταρία και βγήκε μια μπαταρία στην οποία πάνω έγραφε 8 λεπτά. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Πολύ καλά. Έμαθα να πιάνω μύγες με τη χούφτα σαν φαντάρο στην Ξάνθη, όπου είχα κατοικίδιο μια υπέροχη αράχνη σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Μεγάλη εμπειρία να τη βλέπεις να παραμονεύει το θέαμά της. Είσαι και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Έτσι, καλά πρέπει να πέρασεις εκεί. Δεν πρέπει να πέρασεις ιδιαίτερα άσχημα. Πολύ ωραία. Εντάξει, διάφορα για τον Κουπέπε τώρα δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Ήμαρτον με τις κερνοϊστορίες, ρε παιδιά. Κάποιοι έχουμε να κάνουμε τον έρωτα από τότε που σήκωσε κούπα ο Αϊντάρεβιτς.
1: Ο Μίτσι θα μπορούσε να είναι ξαδερφός του Μάρκο Μαντέτο, Αντώνιο Μπαντέρας, μήπως εννοείς. Ποιος είναι ο Μάρκο Μπαντέρας, δεν τον ξέρω, συγγνώμη.
0: Α, Μάρκο Μπαντέρας.
1: Μάρκο Μαντέρας λέει εδώ.
0: Α. Μάρκο Μπαντέρας έχουμε ξαναπεί ποιος είναι. Είναι ο πορνοστάρ, έχουμε κάνει εκπομπή για τον Μάρκο Μπαντέρας.
1: Κάτι μου
0: θυμίζει. Με το πιο λευκό χαμόγελο και την πιο γελία φάτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μου έχουν πει. Δεν έχω δει ταινία του προφανώς. Μου έχουν μεταφέρει για να προλάβω τυχόν σχόλια. Έχει ιδέα.
1: Ναι, ναι. Και απαντώντας στο ερώτημα αν ο Γιώργης Γιαννέσης είναι ο Δόκτωρ Κλό των ηχοληπτών.
0: Του λείπει γάτα μόνο από την αγκαλιά. Αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννήση και τη γάτα του. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, Fight Club, τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Το πρώτο διαμάντι κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής αφού κατέλαβε την πρώτη θέση του άρμα επικοντός στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με επίδοση 6-12. Δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων ο Μόντο του Πλάντη. Στη δεύτερη θέση του Μίκους κατέλαβε με 8-40 ο Μίλτος Σεντόγλου. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-77 τη Φενέρμπαχτσε για το διεθνέ τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης και έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Πρώτο σκορ των πρωταθλητών Ευρώπης στο Φουρνιέ με 19 πόντους. Θα έχουμε πιο πλήρες ρόστερ στο επόμενο φιλικό. Σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που δεν είχε στη διάθεσή του λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγώνα τον Σάσα Βεζένκοφ αλλά και τον Νικόλα Μιλουτινόφ. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερη στη μονομαχία στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολης ενώπιση του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στην Όλγουεν Αρένα. Ο Βιτάλης ήταν πιθανότητα ο παρτενέρ του Μαρίν στα χάφε εμπλοκή στην παραχώρηση του Κουτέσα από την Άκη Σερβέτ στο κόλπο της απόκρουσης του 28χρονου εξτρέμ και ισιών. Νίκη για να διευρύνει το σερίο του τελείου Ολυμπιακού στο ψινόμα της κόντρα στον Πόλο έλαβε ο Παθεσσαλικός στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Πουέτα με τον Κολομπιανό χάφ να κάνει πιθανότητα τον τεμπούτο του. Επιστρέφουν στην 11 των Ιστολεύκων Ιορτέγκα, Έσελ, Καμπή και Σάλιακας. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ να συγκεντρωθούμε σημείωσε σε δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με τον Αζεντίνου να είναι αλαμβάνει κανονικά μέρος στη χθεσινή προπόνηση μπήκε στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο παιχνίδι στο ΑΚΑ με τον ΠΑΟΚ. Πιθανότητα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός φαβορή για να πάρουν φανέλα του Μπασκού, η Τετέ και Λιβάη Γκαρσία στην Κύπρο και τον Απόελ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Μπακασέτας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκριση του 29χρονου Κροάτη Χαφ Κρίστιαν Γιέκης βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Σήμερα το πρωί άφηξη του Βραζιλιάνου Σόπερ Ντιέγκο Κώστα πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φορ ο Λαμπόρντα. Το μικρό συνέχισε και σήμερα ο Ντεσπότοφ. Θεραπεία με τέλους Σέκη και Χατζηδιάκος ενώπιση του μάτσου με τον Παναθηναϊκό. Με τον Μπόσκο Σούταρο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντιτραυματία Φαμπιάνου τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την Άκη στην Όλγουεν Αρένα. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος Superbet συνεχίζει ο Αστέρας Άκτορ εκτός ο Λεβαδιακός μετά την δικαίωση των Αρκάδων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Κομπνάν για απόφαση έκτρωμα κάνουν λόγο οι ποιοτοί που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Πλάστον οπίσιο μοιραίο του αριστερού ποδιού η διάγνωση για τον τραυματία Νίκο Ρογκαβόπουλο στο φιλικό του Παναθηναϊκού Άκτορ με το Μαρούσο που το τριφύλι γνώρισε την ήττα με 97-86 αναβλήθηκε το φιλικό με το Περιστέρι Μπέτσον την ήττα με 76-66 γνώρισε από την Τραμπζονσπορ σε φιλική αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη. Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Ipswich στην αυλία της τρίτης αγωνιστικής στην Premier League στην Γκάρντι Κολονία 4-1 στο μάτσο που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης στην Bundesliga. Η εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ όμως συνέδρισε 4-1 της Τζένοα για την τρίτη στροφή της Serie A, Betis Real 1-0 λίγο πριν το τέλος για την τέταρτη αγωνιστική στη La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After View.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Αλέξανδρε, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
0: Άνω, τι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Τι.
5: Let's go!
0: Τι.
5: Let's go!
0: Τι.
5: Let's go!
0: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα.
0: Γρηγόρη, από Γρηγόρη, πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα.

0: πάμε.
1: Θα πάρει μία κόρτση δικιά σου.
0: Ναι.
1: Και σφύριξα κιόλα.
0: Ναι.
1: Έληξε. Δεν θα πάρει και για του φίλου σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
0: Ναι. Σου σφυρίζω.
2: Γίνεται τώρα αυτό. Κυπέριο Μοντέρτε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμόνα.
3: Ραμόνα, αυτή είμαι.
2: Δηλαδή.
4: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας.
0: Την
4: άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
2: Είναι δυνατόν.
4: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
2: Δεν είναι δυνατόν.
4: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins FM 94,6. Σ' όλο το μικρόφωνο απόψε. Έτσι είναι. Ξεκινήσαμε με Νικοράλη μέσα στα μέλια. Δευτέρα μαζί, Τρίτη μαζί, Τετάρτη μαζί, Πέμπτη μαζί. Τσουπ, Παρασκευή. Μονάχος μου. Σαν να θέλει να επιβεβαιώσει λίγο, ξέρετε, εκείνα τα όχι και τόσο χαρούμενα αποφθέγματα ότι στο φινάλε πάντα μένεις μόνος σου, ε. Όχι, εντάξει, αφενός ο Νίκος μας έχει ρεπό, έχει και μια κοινωνική υποχρέωση. Αφετέρου δεν είμαι μόνος μου, έχω εδώ Γιώργο Γιαννήση στα DEX, έχω και όλους εσάς. Οπότε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Ανοιχτές γραμμούλες 2-10-95-79-283-4 και 5. Να συζητήσουμε ότι αγαπάτε, εξάλλου έχουμε Σάββατο πλέον. Οπότε ξεκινάει και τρίτη αγωνιστική, απλώνεται μέχρι και Δευτέρα. Έχουμε και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Έχουμε αυτό το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και εκεί βραδάκι, αλλά και υπόλοιπες αναμετρήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι. Είχαμε και μπασκετάκι σήμερα. Βεβαίως είχαμε και Μανώλου Καραλή, ο οποίος έγραψε ιστορία. Πρώτο διαμάντι για τον Μανώλο σε μια μάχη, βέβαια, χωρίς τον Ντουμπλάντης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Βέβαια, ο Καραλής είχε εξαιρετική επίδοση, τερμάτισε πρώτος και μάλιστα έγραψε και ιστορία στις Βρυξέλλες με αυτό το 6-12. Για ένα εκατοστό πέρασε το 6-11 που είχε κάνει Ντουμπλάντης το 2024. Δεν τα κατάφερε ο Μίλτος Δεντόγλου, το χρυσό. Παρότι ήταν πρώτος, προπορευόταν καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης στις Βρυξέλλες. Τσουπ, τελευταία στιγμή, ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, τον προσπέρασε στο τελευταίο του άλμα. 8-46 για τον Γκέιλ. Έμεινε λίγο πιο πίσω ο Μίλτος Δεντόγλου και κατέλαβε την δεύτερη.

Λοιπόν, θα περάσουμε στις γραμμούλες σιγά-σιγά. Απλώς να σας πω κάποια αποτελεσματάκια τελικά, επειδή έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, η Λίβερπουλ πρώτη νίκη 2-0 στην έδρα της Ipswich. 2 γκολ Ίσακ. Θα μπορούσε να έχει κάνει και το hat-trick, αλλά ακυρώθηκε για offside. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Παρί Μονακό 1-2. Και μάλιστα με ανατροπή. Μονακό προπορεύεται, έχει κάνει το 3-3 και δεν το έχει κάνει το 3-3 με καμιά

0: Κλέρμον, με καμία, βάλτε ό,τι θέλετε. Την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε τη Μαρσίγ και τώρα, όπως σας είπα, με ανατροπή τη Μαρσίγ, την Παρί, η οποία ακόμα νίκη δεν έχει. Είχε ξεκινήσει με 2 ισοπαλίες, σήμερα ήταν, οπότε μετά από 3 στροφές, μόλις 2 βαθμούς για την Παρί. Στο Τουγκάρδη αντέδρασε από την πεντάρα της πρώτης αγωνιστικής, νίκησε 4-1 την Κολονία και φτάνουμε σε αυτό το ωραιότατο Μπέτις Ρεάλ. 1-0 τελικό, παρακαλώ. Η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί 1-2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Δεν το έκανε, το πλήρωσε το δεύτερο. Ο Παρότ ο σκόρερ για την Μπέτις, ο Ιρλανδός, ωραίο φορ, τον πήρε φέτος. Και μάλιστα στο φινάλε είχε και τεράστια ευκαιρία Ρεάλ τουλάχιστον να σώσει τον βαθμό. Ο Εμπαπέ εκτέλεσε πέναλτι, ο Βαγιές το απέκρουσε, πήγε να δώσει επανάληψη, εν τέλει το πήρε πίσω και έτσι η Ρεάλ έχει την πρώτη απώλεια στη Λα Λίγκα. Η Μπαρσελόνα έχει κάνει το 3-3 όπως και η Ρεάλ το είχε κάνει, απλώς η Μπαρσελόνα έχει την ευκαιρία την Κυριακή με τη Βαλένθια να μείνει μόνη πρώτη. Να σας πω επίσης, καταρχάς, ότι η Κόμο νίξε 4-1 αντίπαλο στη Σάκη Κόμο στην έδρα της Τζένοα, την ψιλοτσάντησε η Τζένοα, προηγήθηκε και μετά η Κόμο ρίξε 4, δεν σκόραρε ο Δουβίκας. Επίσης η Γαλατά σε ένα μάτς θρίλερ, 2 φορές προηγήθηκε, 2 φορές σοφαρίστηκε, εν τέλει στο φινάλε το βάλε. Η Γαλατά 3-2 στην έδρα της Μπασάκ, που είναι και πολύ καλή ομάδα. Και για το Πόρτο Μορερένσε, 2-1 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή στο 97. Το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το ότι υπήρξε μια φάση πριν από λίγο όπου ο παίκτης της Μορερένσε χτύπησε τον αντίπαλό του της Πόρτο στον αέρα με τον αγώνα, τον Φρόχολτ. Και ο Φρόχολτ στον αέρα, πρέπει να έχει λιποθυμήσει στον αέρα από αυτή την σφοδρή σύγκρουση με τον αγώνα του αντιπάλου του, του Λιμπεράτο, ο οποίος μάλιστα τραγική φιγούρα. Είχε βάλει τα κλάματα, ούτε που τον ένοιαζε η κόκκινη κάρτα. Ακολουθούσε το φορείο, πραγματικά απαρηγόρητος, πολύ δυνατή στιγμή. Και βεβαίως, αν έχουμε κάποια πληροφόρηση για τον Φρόχολτ, σαφώς θα σας τη μεταφέρουμε. Αύριο, Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Ο Βόλος για το, ο Ολυμπιακός για το 3-3 με Πουέρτα χωρίς Μπέιλι. Ο Βόλος, μια ομάδα η οποία στα δικά μου μάτια δεν έχει πάρει όσο θα μπορούσε να έχει πάρει και θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει πάρει τις πρώτες αγωνιστικές. ΑΕΚ Άρης στις 9 για την αντίδραση ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ενώ για την αντίδραση μετά την απώλεια με την Κηφισιά πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με την ΛΑΣΚ. Ο Άρης μετά από αυτό το 2-2 έχει ξεκινήσει εξαιρετικότατα χωρίς Φαμπιάνο, όπως φαίνεται δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή αλλά δεν έχει κάνει προπονήσεις αυτή την εβδομάδα ο Φαμπιάνο, οπότε πάμε για ντεμπούτο Σούταλο στο πλάι του Γένσεν. Έχει την Κυριακή άλλα 4 μάτσα, Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, αμφότεροι με κουλουράκια, κουλουράκια με 0 βαθμούς στις πρώτες 2 αγωνιστικές, στις 7.30 Όφη Κηφισιά. Ο Όφη των 4 βαθμών υποδέχεται την Κηφισιά, η οποία πραγματοποίησε την έκπληξη της δεύτερης αγωνιστικής και μάλιστα η Κηφισιά παίρνει και τον, πήρε τον Κούσουλο, πολύ ωραίο χαφάκι. Ήδη έχουμε πει πολύ καλά λόγια για την Κηφισιά και είναι και μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Ο Γιάννης Κούσουλος από την Ομόνια, αρχηγός κάπτεν. Στις 8 την Κυριακή Λεβαδιακός Πανετολικός. Ο Λεβαδιακός με 0-2. Είχε βέβαια πολύ δύσκολο ξεκίνημα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Κόντρα στον πρωτοπόρο Πανετολικό 2-2. Και τα δύο μάτς στην έδρα του πρώτη φορά δοκιμάζεται μακριά. Την Κυριακή 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπως είπαμε. Ένα ντέρμπι επίσης με νέους προπονητές και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός με Ουναή, όπως φαίνεται στην αποστολή, και με μπόλικο κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αύριο Ντιέγκο Κώστα, και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με αυτό το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Βεβαίως, επειδή αναφέρουμε και το όνομα του Αστέρα Άκτορ, η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τη δικαίωση των Αρκάδων σε δεύτερο βαθμό. Κέρδισαν την έφεση και ο Λεβαδιακός το πάει στο ΚΑΣ. Προς το παρόν, τουλάχιστον όμως, ο Αστέρας έχει πάρει τη θέση του Λεβαδιακού στο κύπελο. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Μην σας ζαλίζω. Έχουμε και κόσμο να περιμένει. Οπότε νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ταξιαρχή.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι, τρίτη φορά, αυτήν την εβδομάδα.
1: Τρίτη, ναι, ανακλείσω. Ναι.
0: Θα είσαι σύντομος. Σύντομος.
1: Ωραία, ούτε ένα λεπτό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά εσύ.
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ αύριο. Νομίζω ότι παίζει με την έκπληξη του πρωταθλήματος έως τώρα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι βέβαια ακόμα να χαρακτηρίζουμε εκπλήξεις.
1: Δεν το λέω απαραίτητα με τα αποτελέσματα, αλλά με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άρης.
0: Αλήθεια είναι πάντως.
1: Νομίζω ότι παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο καταρχάς. Συνδυαστικό, έχει και πολύ καλό ρόστερ μπροστά. Δηλαδή ο Κουαμέ, ο Καντεβέρ είναι καλοί παίκτες.
0: Και μπορεί να ξεκινήσει και βασικός ο Κουαμέ.
1: Ναι.
0: Όπως λέει και ο Αλέξης Αβόπουλος νωρίτερα. Όπως είπε.
1: Ναι. Μαζί με τον Καντεβέρ ή ένας.
0: Μαζί, ναι. Αν δεν ξεκινήσει ο Μανού πίσω από Κατεβέρε, υπάρχει σκέψη να ξεκινήσει με δίδυμο φόρ.
1: Γύρισε και ο Μανού, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και για μένα θα είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσει η ΑΕΚ αυτό το μάτς. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και το ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παίζει και ο Ολυμπιακός με το Βόλο που, αν και ο Βόλος έχει μια συμπαθητική εικόνα μέχρι τώρα, η λογική λέει ότι θα το χάσει το παιχνίδι.
0: Εγώ την περίμενα πιο συμπαθητική την εικόνα του. Δεν προδικάζω επίσης να το χάσει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με την Καλαμάτα μου άρεσε πάρα πολύ που είδα το κύπελλο.
0: Για το κύπελλο λες, ναι.
1: Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως και η Καλαμάτα είναι έκπληξη. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο πολύ γρήγορα. Mm. 0-3 στο πρωτάθλημά της η Παρή.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Εννοείς σε επίπεδο νικών. Έχει 2 σοπαλίες και...
1: Ναι, 0-3. Φοβερό. Ναι, δεν το περίμενα αυτό. Φοβερό, λες στη Ligue 1 η Μαρσέγ να κάνει τίποτα, καμιά έκπληξη ή η Λανς.
0: Μπα. Απλά περιμένει να προπορευτούν για να τις προσπεράσει και η δέκατη στροφή πριν το φινάλι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καληνύχτα.
0: Γεια σου, Ξάρθη, επίσης. Ναι, 3 βαθμούς έχει όφη. Την ήττα στο ξεκίνημα και μετά την ήττα στο Βικελίδης. Χαίρετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
2: Ναι. Καλημέρα.
0: Όνομα?
2: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λέγομαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Α, χάρηκα.
2: Πήρα πρώτα να πούμε για τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί αρχίζει το πρωτάθλημα, αλλά όχι μόνο για το λόγο αυτό.
0: Σωστός, ήθελα να το αναφέρω και εγώ πιο μετά.
2: Ναι, είναι σαν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αν και εγώ θα προτιμούσα και θεωρώ ότι κάθε Έλληνας φιλαθλός, όχι μόνο λόγω ιστορικότητας και λόγω του κόσμου, των φιλάθλων, των παδών, των οποίων έχουν πέσει δύο ομάδες. Για μένα είναι αναγκαίο, απαραίτητο, όπως εσύ χαρακτηρίσαι το, να ανέβει στην κατηγορία η ΑΕΛ, Αθλητή και ο Πανιώνιος. Άλλωστε είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν τον πιο πολύ κόσμο από τις ομάδες οι οποίες θα χτυπήσουν και αυτές την άδρα, δηλαδή Πανσεραϊκός, Μπάλτο Μαρκότο που έχει κάνει κάτι με εγγραφές, οικονομικά είναι σε καλή κατάσταση, Νίκη Βόλου. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η ΑΕΛ έχει πάρει ποτέ και δύο κύπελα. Έχει πάει και δύο τελικούς ακόμα. Έχει πάει σε 8% του κυπέλλου και κυπελούχων. Είναι μια ομάδα η οποία στον ομό είναι ΑΕΛ και μετά μπορεί να είναι κάποια άλλη ομάδα, αν είναι. Είναι μοναδικός νομός ο οποίος έχει αυτό το προτέρημα, πλεονέκτημα, χάρισμα. Και είναι κρίμα, θα μου πεις αγωνιστικά έπεσε πέρσι, ναι. Αλλά είναι κρίμα να απουσιάζει αυτή την κατηγορία, όπως και ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει πάρει δύο κύπελλα, έχει βγει δεύτερος, έχει παίξει Ευρώπη. Και αυτές οι ομάδες έχουν κάτι κοινό. Έχουν βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές, Έλληνες κυρίως, αλλά και ξένους, και τους έχουν δώσει σε ομάδες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Μπάλ και τον ΠΑΟΚ, που είναι τέταρτη δύναμη στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ, Ρεσί Αλεξάνδρε, όμως. Εγώ συμφωνώ και εγώ θέλω και εγώ με τις άποψεις ότι οι ομάδες που ανεβαίνουν να έχουν μπόλικο κόσμο, να έχουν και μια ιστορία, μακάρι να έχουν κατακτήσει και κάτι, ή και όχι να έχουν κάνει μια πορεία τέλος πάντων. Απλώς για μένα στο φινάλε μεγαλύτερη σημασία έχει να είναι υγιείς σωμάτια, να έχουν ένα καλό ρόστερ, μια καλή οργάνωση.
2: Είναι κυρίως υγιείς ομάδες, οι άλλοι είναι και.
0: Ναι, δεν το λέω για αυτές τις ομάδες. Όποιοι και να είναι. Είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα, να θυμίσουμε. Είναι νέος όμιλος, έτσι.
2: Ναι, νέος όμιλος. Όμως ομάδες. Από το Ρινέλη, η ΑΕΛ, το να έχει πάρει πρωτάθλημα, το 88 σημασία. Αλλά μετά την ίδρυσή της, είναι πέμπτη σε τίτλους. Ο Άρης έχει πάρει πολύ παγιά τα πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι, μετά τον Άρη είναι... Φαντάζομαι ότι ο Άρης έχει να πάρει τίτλο, τελευταίο πήρε το 1970. Τα τελευταία 56 χρόνια ο Άρης δεν έχει πάρει τίτλο. Έως το πρόσφερο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Κατάχασε, έβλεπε στο γήπεδο της ΑΕΛ κάθε και πέρσι για πλάκα 15.000 με τους μεγάλους και από εκεί πέρα 10-12.000 για πλάκα μέσα. Όταν ένας μας κοινικά να...
0: Έχει και μετακινήσεις.
2: Καλά, δεν σου στην Τρίπολη κατέβαινε 1.000 άτομα.
0: Όχι, λέω και μετακινήσεις στο LFC Arena.
2: Ναι.
0: Που ήταν ωραία αυτή η διχρωμία.
2: Καλά, ήταν 500 άτομα, αυτό δεν έχει να κάνει. Εγώ λέω ότι κατέβαιναν και από το Λάρισα στην Τρίπολη, για πόσες είναι, 550 χιλιόμετρα, χιλιά άτομα. Το θέμα είναι ότι βλέπουν στην μεγάλη κατηγορία, εμάς είμαστε λέω Super League, όχι θα λέω πάντα αλφα εθνική, τώρα κα Super League, να σου πω τώρα ένα αστείο, το...
0: Πάλε ποτέ να λες, πάλε ποτέ.
2: Ναι, αυτό που λέμε hardball, εντάξει, ας πούμε, αν το πω τώρα χειροσφαίρες, θα μπουν κάποιοι τώρα και κάθε σχελές, αλλά γιατί πρέπει να ονομαστεί Premier Handball, δηλαδή αυτό είναι κάτι τόσο βαρύγδο το όνομα και το βγάλει η Ομοσπονδία Premier Handball κλπ. Εν πάση περιπτώσει, άστο αυτό, το θέμα είναι στη μεγάλη κατηγορία που λέμε τώρα, υπάρχουν κάτι ομάδες που για μένα δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Βόλος, 300 άτομα. Κηφισιά, 200 άτομα. Λεβαδιακός, 800 άτομα. Και πέρσι που ο Λεβαδιακός έκανε μια πολύ καλή πορεία, έχει μια πολύ ωραία ομάδα, πολλαπλασιάζει να την βλέπεις, αλλά αυτές οι τρεις ομάδες τι λόγο ύπαρξης έχουν. Αφού...
0: Σου ξαναλέω, Αλέξανδρε, και εμένα μου αρέσει το γήπεδο να είναι γεμάτο, να υπάρχει μπόλικος λαός, αλλά στο τέλος της ημέρας...
2: Δηλαδή φαντάσου φέτος να είχαμε αντί για Κηφισιά Πανιόνιο, αντί για Βόλο ΑΕΛ, κοντινές αποστάσεις των ομάδων, και αντί για το Λεβαδιακό να είχαμε το Μασέρα εγώ. Τι είναι ωραίο.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
2: Μια σύμβουλα, να πούμε φυσικά πολλά σχέδια στον Καραλή και στον Τεντόγλου.
0: Σωστός.
2: Εμείς δυστυχώς ασχολούμαστε, και αυτό είναι αμφίδρομη σχέση, δημοσιογράφοι και οπαδοί. Εγώ που σου κοιτάω, ασχολούμαι με τα αθλήματα. Mm-hmm. Είναι δυο Ελληνόπουλα, είναι νέα παιδιά, υπερταλαντούχα. Η προβολή η οποία γίνεται τελευταία είναι, δεν τους επιτυχείς, έως αν ήταν 6η, 7η κλπ. Ούτε καν ασχολούμασταν. Στο όλο βέβαια, όχι εμείς. Τα μεταβάσει ενημέρωσης.
0: Ναι, δυστυχώς δεν έχεις μεγάλο άδικο.
2: Πιο πολύ, το λέω, βάζω πρώτο επιτυχικό για λόγους ευγενίας, πιο πολύ με 18 ξένους ποδοσφαίρες και 2 Έλληνες από την 20η, πέσα από την 23η, 20 ξένους και 3 Έλληνες, επειδή παίζουν στην ελληνική επικράτεια, σε εταιρείες οι οποίες έχουν φορολογούνται στην Ελλάδα, δηλαδή η ΠΑΕ, αυτές οι εταιρείες φορολογούνται στην Ελλάδα, έχουν καμία. Και απλώς ακολουθούμε εμείς οι Έλληνες οπαδοί αυτές τις ομάδες από συνήθεια, από μικρή ηλικία. Και δεν ασχολούμαστε με Έλληνες αθλητές, δεν από μόνο αυτά. Ήταν το σφαίριση, Έλληνες γεμάτο είναι οι ομάδες, και Ελληνίδες. Στο βόλιο πάντως όλα τα αθλήματα αυτά, έως μηδενική είναι η προβολή. Και είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Να μου πεις όπως και να τα πούμε, ήδη αντέφεραξε κατάσταση και θες πούμε το επιχείρημα. Αφού όταν τα έχουμε σε προβολή, είναι ελάχιστη τηλεθέαση και ελάχιστη ακροματικότητα. Όχι. Αν επιμείνει ο άλλος και αν το προβάλλεις ωραία, από καλούς δημοσιογράφους θα τα παρακολουθήσει ο άλλος. Να σου πω ποιος είναι ο λόγος. Θα το ξαναπώ και ας μου πεις ότι αυτό είναι λίγο προσβλητικό για κάποιους. Είναι ότι δεν γνωρίζουν πολλοί συναδελφοί σου αυτά τα αθλήματα. Και επειδή δεν γνωρίζουν, και τώρα πού να κάτσω να μάθω να σχολιάσω και να πω πέντε πράγματα. Ας πάμε στα εύκολα. Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω, λέει το ποδόσφαιρο. Ας πω για αυτό που δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά. Πετάς μια δεκάδα. Μέχρι να πεις την δεκάδα πέρασαν τρία λεπτά. Οπότε εντάξει, γέμισε ο χρόνος σου.
0: Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι, Αλέξανδρε. Αλλά δεν έχουμε χρόνο να το...
2: Στο περίπου όμως είναι. Εγώ δεν πάει ακριβώς. Στο περίπου εκεί είμαστε πάντως.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
2: Καλή φορά σε ακούω και κάνεις καλές μεταδόσεις, να το ξέρεις. Και στο περιστέρι όταν πας, κάνεις μια χαρά μεταδόσεις. Καλημέρα.
0: Γεια σου. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Θα πω μετά το πρόγραμμα της Super League 2. Super Bet League 2. Πάμε. Χαίρετε, καλημέρα. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι ο Μάνολο.
0: Σωστά.
3: Σωστά. Ναι, κύριε Μουσουράκης, καλησπέρα. Ήθελα να πω κι εγώ, να ξεκινήσω πρώτα με το μπάσκετ, Μανώλη. Mm-hmm. Μανολάκη, πώς το λένε, με το
0: Ολυζατέμπε.
3: Ο Λισατέμπε, ναι. πράγματι, μεγάλη παιχτούρα αυτός ο Λισατέμπε. Γαμό τους παίχτες ήταν ο Λισατέμπε.
0: Ωραία, πιο ήρεμα, αλλά ναι.
3: Ναι, πιο ήρεμα. Εντάξει, με συγχωρείς, συγγνώμη, μου ξέφυγε.
0: Δεν πειράζει. Ναι, πες μου για τον μπάσκετ.
3: Ναι, για τον μπάσκετ. Ήθελα να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί ποιο λόγο ανέβαλε το παιχνίδι με το Περιστέρι, γιατί παίχτες δεν έχει άλλους να παίξουν, επειδή...
0: Ήδη σήμερα με το Μαρούσι έλειπαν πόσοι, 8-9, τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος.
3: Ναι, τρεις.
0: Εντάξει, και στο τέλος της ημέρας, τα φιλικά, γνώμη μου είναι, πρέπει να γίνονται για να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Πέρα από αυτό το κλισέ που λέμε φιλικό ξεμούδιασμα κτλ. Okay. Ναι. Το ενημέρωσε το Περιστέρι, το δέχτηκε το Περιστέρι.
3: Okay. Ναι, εντάξει, καλά έκανε το Περιστέρι και η δουλειά του ήταν να το δεχτεί. Δεν αντιλέγω, φίλε μου, ότι δεν έπρεπε να μην το δεχτεί Μανώλη, αλλά το Περιστέρι καλά έκανε και το δέχτηκε φιντουλιά, και δουλειά του ήταν, έπρεπε να το δεχτεί, αλλά το πράγμα, ναι, το πράγμα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους παίχτες που μπορούν να παίξουν πενταδάτους και αναπληρωματικούς καλούς και δεν θα τους χρησιμοποιήσει αύριο, γιατί έλειπαν σήμερα 9 παίχτες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν τους χρησιμοποιεί ο κ. Ομπράντοβιτς.
0: Αφού έλειπαν.
3: Ο Ζέλιμιρ. Ναι, έλειπαν, αλλά στην προετοιμασία δεν έχουν αρχίσει όλοι οι παίχτες που προπονούνται. Με την Εθνική λείπαν ο Καλατζάκης, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο με τον Φραντζίσκο και τον άλλον τον πώς τον λένε μωρέ, τον ξεχνάω, το Χέις Ντέιβις και τον άλλον, καλά ο Χέις Ντέιβις και τον άλλον δεν μπορούν να παίξουν, δεν είναι τραυματίες, δεν μπορούν να παίξουν, και άλλους δύο διεθνείς που είχαμε μωρέ, τον Μπονκά και τον Μπατιό. Τους θυμήθηκα, το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, τους θυμηθήκαμε, όλα τα φέραμε από εδώ.
0: Ωραία.
3: Ναι, περίμενε πρωτού κλείσεις μισό λεπτό, να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός δεν με ικανοποίησε χθες με την νίκη Βόλου, αλλά ελπίζω ότι θα παίξει καλά με τον ΠΑΟΚ, ελπίζω και με τον Ουναΐ, με συμμετοχή του Ουναΐ, να παίξει καλά και να κερδίσει ο Ουναΐ. Όσο για τους άλλους δύο, για τον Ολυμπιακό, για δύο μάλλον καλά είπα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουν. Και η ΑΕΚ παίζει με μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να την πατήσει πάλι, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα την πατήσει δεύτερη φορά. Δεν πιάνεται κότσες ο Νίκολιτς ξανά δεύτερη φορά, θα κερδίσει. Και η Ρεάλ πόσο πήγε, έχασε ένα 0, έμαθα.
0: Ιτήθηκε ένα 0.
3: Απόλυτα.
0: Βέβαια έπαιζε με Μαδάρα, έπαιζε με την Πέτης.
3: Με την Πέτης, ο Μαδάρα, ναι, μας είχε ρίξει 4 γκολ πέρυσι. Στην Ισπανία, ναι, που την κερδίσαμε ένα 0 εδώ μέσα με τον γκολ πέναλτι του Αμπόρτα και φάγαμε 4 γκολ μέσα στην Ισπανία.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε.
3: Έγινε καλή.
0: Καλό βράδυ. Δεν το λέω κορδευτικά, παιδιά. Ομαδάρα Πέτης. Στηρίζουμε εδώ. Υποστηρίζουμε. Λοιπόν, να σας πω το πρόγραμμα, γιατί όχι, παίρνετε τηλέφωνο έτσι. Να μαζευόμαστε σιγά-σιγά. 2-10-95-79-283-4 και 5. Λοιπόν, το πρόγραμμα της Super Bet League 2 που ξεκινάει τώρα, το Σουκουδού, να βάλουμε και ένα TAF επειδή έχει και Τετάρτη αγώνα. Τετάρτη έχει το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β, που θα γίνει λόγω ΔΕΘ, θα γίνει τεταριάτικο, 4 η ώρα, στην Τούμπα μάλιστα, παρακαλώ. Λοιπόν, αύριο μόνο ένα μάτς, Πανθρακικός Πύργος FC, 4 η ώρα, στην Κομωτινή πάνω ψηλά. Την Κυριακή, τρεις αναμετρήσεις και οι τρεις στις 4, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιόνιος Αστέρας Τάκτορ Β. Τη Δευτέρα έχουμε το Άθενς Καλυθέευση Νίκη Βόλου στις 5, το Ελάσσερου Απόλλων Καλαμαριάς που ονομάζεται πλέον νέος Απόλλων 2026 στις 5.30. Γιατί ξεχνάω, ξέχασα το Μαρκό Πανσεραϊκός λόγω αλλαγής. Θα γίνει στο Κρητικόπουλος, Μιχάλης Κρητικόπουλος, που είχε γίνει και το παιχνίδι Κυπέλλου, έτσι. Με την Κηφισιά, τη Δευτέρα στις 4 η ώρα. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον Διονύση, όχι κανονικά, αύριο Διονύση, εκπομπή. Θα τα βλέπουμε τώρα τα σουκού, πότε θα κάνουμε. Μία θα κάνουμε, μία δεν θα κάνουμε. Αύριο κανονικά 2 η ώρα, χαιρετίζουμε μετά από το δροσερό Σουόνσι. Θα διαβάσουμε μετά το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε ένα break, παίρνετε τηλέφωνα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε φασιμπινή.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin. Sport FM 94,6.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μανώλης.
4: Είμαι ο Μανώλης. Είσαι ο Χριστός.
3: Ναι, μπράβο. Αυτό ο πρόσωπος. Χάρηκα. Τι έγινε.
4: Καλά εσύ.
3: Δεν μου λες. Καλά έπαιρνα, εννοείται. Τώρα δεν χρειάζεται.
4: Και θα σε ρώταγα αν είσαι στον δρόμο. Στον δρόμο είσαι.
3: Στον δρόμο είμαι, ναι, στον δρόμο.
4: Από δουλειά, γυρνάς, βγαίνεις.
3: Security είμαι, security είμαι και έπαιρνα τα παιδιά, επειδή μου κάναν παρέα πάντα τα βράδια. Εντάξει, και ο Δίος με τον Αντίπα είμαστε και από τα χρόνια, τα λέγαμε και στο Instagram, στοιχηματικά χρόνια του Ηρακλή Πουαρό, το θυμάσαι που έγραφε Ηρακλή Πουαρό.
4: Αμέ, αμέ. Εντάξει.
3: Στα μικρά μόνο. Τώρα μπορεί, δεν ξέρω πώς ακούγαμε, αλλά είμαι το 65. Το 65 γεννήθηκε. Άρα,
4: ναι. 61. Με περνάς λίγο.
3: 61. Εντάξει.
4: Για πες μου.
3: Λίγο, λίγο. Εντάξει, λέω, θα σου πω ότι για παραδομένια τώρα εντάξει, πήγαν. Εντάξει, σιγά σιγά θα πούμε την ιστορία. Εντάξει, ξέρεις, με κάθε έναν μιλάς και λίγο.
4: Τα πατήματά μας, ναι.
3: Ναι, έτσι άλλο. Τα παιδιά που ήταν χθες, ήταν διαφορετικά.
4: Εγώ ήμουν, εγώ με τον Νίκο ήμουνα. Απλά είχα και τον Νίκο.
3: Όχι χθες. Α, είσαι με το ράλι.
4: Μπράβο. Κανονικά με το ράλι, με τον Νίκο ράλι είμαι. Απλά εντάξει δεν
3: είναι. Με τον Νίκο ράλι. Α, είσαι με τον, ναι, ναι, καλά λέει, ναι. Α, και μπέρδεψα ότι ήταν άλλος με τον...
4: Όχι,
3: τα μπέρδεψα, είδες. Δεν μου λες, περιέργεια Σαββατοκύριακο θα είναι ο τέτοιος που ήταν μια ούλης.
4: Τα βράδυ. Ναι, συνήθως θα είναι.
3: Θα είναι.
4: Συνήθως ναι, ναι.
3: Θα είναι.
4: Πώς τα βλέπεις
3: εσύ.
4: Α, πες μου, ρώταμε.
3: Μια γνώμη για τα παιχνίδια πιο πολύ τα ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου, τώρα ξεκινάνε τα... Για οι ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι μια... Ναι. Ναι, εγώ για να τα λέμε όλα, θα πω, είμαι Ολυμπιακός.
4: Ωραία.
3: Σαν ομάδα. Και επειδή είμαι κοντά εδώ, που ήταν παλιά ο Καραπιάλης, η Ακαδημία του Καραπιάλη, κάποτε πήγαινα και το γιο μου κτλ. Τώρα βέβαια, εντάξει, το κλείσα εδώ της Ακαδημίας. Υπάρχουν σαν κηπεδάκια. Στο Κοντόπευκο, περιοχή Κοντόπευκο είναι η Παρασκευή.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Και εντάξει, και με το Βασιλάκι μιλάγαμε εκεί. Τα λέγαμε μια χαρά, εντάξει. Η διαλυκία έχουμε το Βασίλη.
4: Ένα κάνει ένα καλό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός πρέπει με τη Γιαγκελόνια. Το κλείσε αυτό που λέμε. Εντός έδρας πρώτο. Ναι. Στα μέτρα του και κάτι παραπάνω.
3: Ναι.
4: Δεν είναι κακό το πρόγραμμα. Παρακά. Δεν είναι κακό το πρόγραμμα.
3: Ναι. Και στους άλλους τρεις. Αν έχω πάω και παραπάνω.
4: Είδες να σχολιάσουμε το πρόγραμμα, αν θα περάσουνε.
3: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, γενικά πώς τα βλέπεις τα παιχνίδια, ας πούμε, γενικά.
4: Είναι πια πολλά παιχνίδια.
3: Τα παιχνίδια, ας
4: πούμε, είναι
3: τα
4: πολλά.
3: Ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου. Όχι, που θα δώσουν τώρα.
4: Τη ΣΑΕΚ δύσκολα, πιστεύω ΣΑΕΚ. Υπάρχουν πιθανότητες να κάνει κάτι. Για μένα, στα δικά μου μάτια, το πρόγραμμα δεν είναι καλό για την ΑΕΚ. Θέλω να πω ότι τα εύκολα, καλά. Τα παιχνίδια που είναι πιο πολύ στα μέτρα της πρέπει να, για κάθε ομάδα, να είναι πιο μετά μέσα στη σεζόν. Τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Με Λάσκ και με Σαχτάρ σε ουδέτερο γήπεδο. Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει, πιστεύω θα... Το θέμα για το Παναθηναϊκό είναι να κάνει ένα καλό πλασάρισμα. Το ότι θα περάσει, θα περάσει. Θα περάσει. Ναι, πιστεύω θα περάσει.
3: Ναι.
4: Για τον Όφη επίσης...
3: πιστεύεις ότι θα κάνει κάτι τουλάχιστον αξιοπρεπές. Έχω μια καλή διέστηση για τον Όφη για την ομάδα.
4: Ναι.
3: Και λόγω Κόντι. Δεν ξέρω. Ιδιαίτερα λόγω Κόντι.
4: Το πολύ θαρετό για τον Όφη είναι ότι κράτησε και τον νους. Κράτησε και τον Αποστολάκη. Καταρχάς, να υπογραμμίσουμε, επειδή το ξεκαθαρίζουν και από τον Όφη αυτό, οι παίκτες δεν είναι δανεικοί αυτή τη στιγμή στον Όφη. Οι μεταγραφές θα ολοκληρωθούν το Γενάρη για τον Νους και το καλοκαίρι για τον Αποστολάκη. Αυτή τη στιγμή είναι κανονικά παίκτες στον Όφη.
3: Θυμάσαι που λέγανε προχτές με τον Μπάουκ για το κύπελο ότι μάλλον δεν θα παίζανε. Θυμάμαι που λέγανε ότι μάλλον δεν θα παίζανε. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, εντάξει. Ούτε ο Νους ούτε ο
4: Όφη έχει λοιπόν παιχνίδια. Που όντως μπορεί να πάρει πράγματα. Το έχει αποδείξει. Δεν είναι εύκολο, έχει αρκετά δύσκολα. Δηλαδή και η Ρεν και η Χόφενχαμ,
5: αλλά Λεβερκούζεν, ναι,
4: Μπενφίκα,
5: ναι,
4: έχει, έχει αρκετά δύσκολα. Εντάξει, έχει, η Ευρώπη παίζει, το ήξερε.
5: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Αλλά κάτι, δεν ξέρω, κάτι μου λέει μέσα μου ότι θα είναι αξιοπρεπή και στο πρωτάθλημα και για το πρωτάθλημα. Ναι. Ας λένε, ας πούμε, ότι ναι, μωρέ, ποιος σόφι, αυτό ποιος σόφι.
4: Εντάξει, δεν νομίζω να το λέει κάποιος. Οι περισσότεροι λένε...
5: Οι κλασικοί, ξέρεις, ΠΑΟ και τα λοιπά, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και Άρης, μετά και πάμε λέγοντας.
4: Το ερώτημα
5: εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι.
4: Το ερώτημα...
5: Μπορεί να είμαι στην πεντάδα να είναι άνετα όλα.
4: Απλώς για τον Όφη να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει και τα τρία καρπούζια. Τα τρία, όχι δύο, τρία. Επειδή θυμίζω, το κύπελο τον έχει φτάσει εδώ που τον έχει φτάσει.
5: Είναι για το κύπελο που είναι.
4: Ωραία, Χριστό.
5: Εντάξει. Ναι. Μονάτα με κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα.
4: Και εγώ, και εγώ. Καλό βράδυ. Καλή δουλειά. Καλή δουλίτσα.
5: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια πριν. Χαίρετε.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Εγώ μιλάω.
4: Ναι.
6: Τι κάνετε, ο κύριος Διονύσης.
4: Ο κύριος Μανώλης.
6: Γεια σου Μανωλιό.
4: Χαίρετε.
6: Πρώτη εσύ. Φορά μιλάω μαζί σου. Mm-hmm. Αλλά δεν θα πω τίποτα για ποδόσφαιρο.
4: Αλλά, το όνομα καταρχάς.
6: Θεοφάνη.
4: Α, γεια σου Θεοφάνη.
6: Είμαι από Άνοιξη μιλάω. Και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη. Τραγουδό.
4: Τραγουδό, ε. Ωραία, θα είναι, θα είναι το φινάλε μας.
6: Στο διάλειμμα.
4: Όχι στο διάλειμμα, φινάλε. Δύο παρακάτι.
6: Ε?
4: Για να μην το πολυβαρύνουμε, δύο παρακάτι θα κλείσουμε αυτό. Τραγουδό Καζαντζίδης.
6: Και θα σου πω και ένα άλλο. Mm. Ο Μπέος δεν το κάνει το παιχνίδι, άνθρωπα.
4: Όχι, ε. Και εγώ δεν το έχω τόσο εύκολο. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ Βόλο. Όχι για αύριο μόνο, γενικότερα.
6: Αν θα σου πω και για το περισσινό με τον ΠΑΟΚ που έχασε ο ΠΑΟΚ 2-1 mm-hmm. Όλοι παίζανε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Εγώ τον έπαιξα διπλό, τον έπαιξα άσο και με ένα 20 και πήρα 200.
4: Άντε, ωραία. Καλό φάγοντα.
6: Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια τώρα.
4: Να είσαι καλά.
6: Και το τραγουδάκι, ε.
4: Τραγουδό.
6: Ναι, τραγουδό. Στέλιος Καζαντζίδης.
4: Ωραία. Καλό βράδυ.
6: Καλά.
4: Επίσης, επίσης. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνάκια. Όχι, δεν είπα ότι είμαι 55, μωρέ. 33. Εντάξει, σιγά τη διαφορά. Μετά από 100-200 χρόνια αυτές οι διαφορές είναι πιο, φαντάζομαι, πιο μικρές. Ναι, εγώ θα κάνω ταξιάρχη αύριο την ΑΕΚ. Ο Μάραθ, ο Γιώργος Μαρτιανός είναι σε γάμο γι' αυτός, κοινωνική υποχρέωση. Έχει αδειάσει το περάσιο σταθμός. Λοιπόν...

Πάντως για αυτά που λέγαμε νωρίτερα περί Super League 2, Super Bad League 2, φαβόροι δίνονται ΑΕΛ Πανιόνιος, Πανσεραϊκός σαφώς, έτσι, με Βοσνιάδη. Νίκη Βόλου έχει κάνει και έχει και κρατήσει πράγμα, έχει κάνει και μεταγραφές. Τη Μαρκό την είδα και από κοντά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικά είναι πάρα πολύ ανεβασμένο το επίπεδο και υπάρχουν και ομάδες Β' που, οκ, okay, σαφώς δεν μπορούν να πάρουν την άνοδο, αλλά μπορούν να ζορίσουν καταστάσεις. Ελασίρου επίσης πάρα πολύ καλή ομάδα. Στρωτό ποδόσφαιρο, βέβαια με άλλο προπονητή πλέον.

Στην ΕΡΤ θα βλέπουμε τα παιχνίδια. ΕΡΤ 2 Σπορ έχει τρία μάτς αυτήν την αγωνιστική. Το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' την Τετάρτη. Το ΑΕΛ να γίνει στην Καρδίτσα στην Κυριακή. Και το ΜΑΡΚΟ Πανσεραϊκός, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα.

Εμένα λέει δεν με κάλεσαν στο γάμο. Κάποιος έπρεπε να μείνει πίσω. Εδώ να κρατά θερμοπύλες. Και άλλοι έχουμε μείνει, μην νομίζεις. Όχι. Λοιπόν, στο δικό μου γάμο θα πάω. Δημήτρης από τον Κάστερ, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα μου και στο Βίρονα.

0: Λοιπόν, καταρχάς,
1: για το φίλο που ρωτάει, τα παιχνίδια της GPL είναι από Sport FM TV, κανονικότητα από φέτος δηλαδή. Λίγαν συντόμως θα είναι στον αέρα. Η πλατφόρμα θα δείχνει η GBL που είναι και ένα βαθισμένη full με μεταγραφάρες. Θα έχει και τα παιχνίδια και πέλου όλα, όπως θα έχει τώρα ο Sky. Θα μετακινηθούν στο Sport FM TV και σαφώς τα εντός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Καλησπέρα Μανώλη. Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός. Είδα το μπάσκετ με Φενέρ. Ο Κόρι Τζόζεφ φέτος θα είναι πολύ κομβικός. Ευχαριστώ και μάλιστα για σου Παναγιώτη. Και μάλιστα πολύ fit, πολύ fit ο Κόρι Τζόζεφ. Το δούλεψε πολύ το πράγμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 10 πόντους σήμερα, 10 πόντους επίσης και ο Τζόουνς. Ο Φρουνιέ ήταν εκείνος που κουβάλησε λίγο παραπάνω με 19. Ο Χολ στους 16, ο Ντόρσι στους 15. Έλειπαν κιόλας παίκτες. Πήρε την πρόκριση λοιπόν ο Ολυμπιακός για τον τελικό του τουρνουά της Κρήτης Κυριακή στις 8.30 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, μια καλησπέρα. Λοιπόν, για αυτό που λέγατε τώρα για το Sky, ρε παιδιά, και τα τηλεοπτικά του μπάσκετ.
0: Όνομα.
1: Γιάννη.
0: Γεια σου,
1: δεν θα δείχνει Sky ελεύθερο τίποτα από το φαντάζημα. Το Sky ο κανονικός.
0: Από τα εντός εννοείς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
1: Όχι, για μπάσκετ λέω, για το πρωτάθλημα. Δεν είπες ότι GBL πάει στο Sky.
0: Ναι, ναι.
1: Ελεύθερα,
0: GBL, όλοι GBL, από το κύπελο και τα εντός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Στην πλατφόρμα, στην πλατφόρμα.
1: Η ΕΡΤ έδειχνε 4 ελεύθερα και ήταν 2 διαδικτυακά. Τώρα όλα διαδικτυακά θα είναι.
0: Πλατφόρμα θα είναι.
1: Άρα όλα διαδικτυακά, δεν θα δείχνει ο ελεύθερος Sky τίποτα.
0: Όταν ξεκινήσει θα είναι στην πλατφόρμα του Sport FM TV. Σχετικά σύντομα.
1: Παιδιά, αυτό με τον μπάσκετ είναι απαράδεκτο. Με όλο το σεβασμό δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, όλο το μπάσκετ να το κλείνουνε, να μην έχει τίποτα ελεύθερο στο μπάσκετ να δει ο κόσμος.
0: Ναι. Κοίτα, ξέρεις ποιο είναι...
1: Ήταν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια ελεύθερο και το βλέπαμε. Τουλάχιστον ήταν το πρωτάθλημα, το χρόνια ελεύθερο. Το κλείσαν και αυτό. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάποιος που δεν έχει δηλαδή να πληρώσει, δεν θα βλέπει μπάσκετ. Το NBA το κλείσανε, την Ευρωλίγκα την κλείσανε, το EuroCup το κλείσανε, το BCL το κλείσανε, όλα τα ξένα πρωταθλήματα τα κλείσανε. Και μάλιστα τα κλείσανε, τα μοιράσανε σε τρεις πλατφόρμες, ώστε κάποιος που δηλαδή πρέπει να τις πάρει και τις τρεις.
0: Κοίτα, φίλε, Γιάννη, εγώ δεν ζω σε άλλο κόσμο, μακάρι και για μένα και εγώ φίλαθλος είμαι, μακάρι να τα είχα όλα δωρεάν. Ναι, όχι, ναι, να σου πω. Και εγώ θα προτιμούσα να τα έχω όλα παντού δωρεάν. Ο άλλος θα σου πει, η άλλη οπτική είναι ότι. Ότι έρχεται. Άσε να σου πω, Γιάννη.
1: Είναι κάτι όμως.
0: Ναι. Η άλλη όψη του νομίσματος σου λέει ότι η διοργανώτρια αρχή, η διοργάνωση συνολικά τη GPL θα πάρει πιο πολλά λεφτά από την προσφορά που έγινε. Οπότε υπάρχει και ευκαιρία να αναβαθμιστεί το προϊόν, να αναβαθμιστούν οι ομάδες.
1: Ξέρεις πόσο παίρνουν παραπάνω οι ομάδες. Τίποτα. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν Γιαννακόπουλος, είναι 1 εκατομμύριο διαφορά 1,5 με τις διαφημίσεις στην ελεύθερη έρθα τα βγάζανε. Εγώ άμα ήμουν Γιαννακόπουλος, θα τα έδινα. Πάρτε 1 εκατομμύριο να παίξει τον μπάσκετ ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα. 1 εκατομμύριο είναι παραπάνω διαφορά. Έλεος για 14 ομάδες, ρε παιδιά. Τη στιγμή που κάνουν μεταγραφές 50, πάρτε 70 εκατομμύρια. Δηλαδή, ήταν το τελευταίο...
0: Ναι, και μετά θα είχαμε τα άλλα όμως. Ότι θα... παρέχεται από κανάλι ιδιοκτήτη ΚΑΕ, ποιοι θα κάνουν τις περιγραφές.
1: Για ποιο? Όχι, στην ΕΡΤ θα είπαμε, ρε παιδιά. Στην ΕΡΤ λέω να
0: το πει. Α, οκ. Νόμιζα. Εντάξει.
1: Να παραμείνει στα άσυπο ή έρθει κάνει γκάφα, είχε τα πρωταθλήματα και από.
0: Τέλος πάντων, επειδή είναι άλλο μέσο, τώρα μιλάμε για γκάφες και τέτοια. Είναι λεπτήθες μας.
1: Θέλω να πω κάτι. Και η κυβέρνηση πρέπει. Επειδή το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι λαϊκά αθλήματα. Πρέπει να παρεύει έστω και ένα μέρος να είναι ελεύθερο στον κόσμο, έστω και ένα μέρος. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον έχει ελεύθερα μάτια να δεις. Έχει στο Champions League. Τώρα στο μπάσκετ δεν έχει τίποτα. Το κλείσαν όλο το μπάσκετ. Όλο. Στο ποδόσφαιρο έχει, στα άλλα αθλήματα έχει. Το μόνο τώρα που δεν έχει ελεύθερο, στίβο έχει ελεύθερο να δεις. Βόλεϊ έχει, χάντμπολ έχει, έρτ. Δηλαδή το μόνο είναι το μπάσκετ. Είναι απαράδεκτο γιατί το μπάσκετ είναι το πιο λαϊκό άθλημα, ρε παιδιά. Το έβλεπε κάποτε όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει διαδόθηκε άμα θυμάσαι, επειδή έπεσε τη δεύτερη τηλεόραση όλο. Λοιπόν, πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό. Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτούς τους τραυματισμούς?
0: Το μπασκετικό λες τώρα?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ δίνω μια λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω, είναι επειδή επί Αταμάν ήταν πολύ χαλαρός προπονητής,
0: ναι.
1: Ο Ζωτ απότομα ανέβασε σε πολύ δυνατές τροφές, πολύ απότομα και έρχονται μαζεμένα. Αλλά θέλω να εξηγήσω γιατί ακούω μια κρίνα τώρα, τραβήξε ένα τραυματισμό, πάρτε παίκτες να κάνετε. Δεν χρειάζεται κανένα παίκτη.
0: Πώς να πάρει, και γυρνάνε, δεν θα είναι χτύπα ξύλο και 5-6 μήνες. Γυρνούν.
1: Και καλύτερα να λείψουν λίγο και ο Νάν και ο Ντέιβις και ο Ρόγκα για να παίξουν και άλλοι. Να παίξει και ο Μίτογλου λίγο, να παίξει και, και λίγο και ο Ματζούκας να παίξει και ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης και θα γυρίσουν οι παίκτες. Μην σας κάνει πανικός. Δηλαδή το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι τρομερό. Δεν χρειάζεται ούτε μισή μεταγραφή. Ούτε μισή μεταγραφή.
0: Πάντως δεν είναι και όλοι οι τραυματισμοί ίδιοι. Δηλαδή και ο Ντέιβις είχε πάθει στο χέρι κάταγμα. Δηλαδή δεν είναι από αλλαγή προπόνησης. Πιο σκληρή, πιο...
1: Τι να σου πω ρε γαμπτή, και αλλάζει τόσο κατενιά. Τέλος πάντων, πάντως ο Τζος από ό,τι ακούω δηλαδή, κάνει τρομερά πράγματα παιδιά. Δηλαδή Καμία σχέση με τον Οδωμά. Καμία σχέση, δηλαδή νύχτανε τη μέρα. Μην, και μην το πάρετε ότι έχω με τον Οδωμά. Δηλαδή ελέγχει. Καταρχάς πάει στην προπόνηση, παιδιά, αν το ξέρετε, 9 η ώρα. Ενώ η προπόνηση είναι 11.
0: Ναι, το έχει μεταφέρει και ο Γιώργος Πετρίδης ότι πηγαίνει πολύ νωρίς. Ναι.
1: Ο Οδωμά πήγαινε 11 παρά 5. Πολλές φορές και 11 αργούσε που μετά τους παίρνει όλους.
0: Και, ναι, και υπάρχει και κόντρα ποιος θα πηγαίνει πιο γρήγορα, ο Ντέιβις ή ο Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς.
1: Τους έχει όλους ομοιόμορφα ντυμένους, τα πάντα οργάνωση, να τρώνε εκεί. Δηλαδή πειθαρχία στρατιωτική, αλλά χωρίς να τους πιέζει, κατάλαβες. Ναι. Με το φιλ του γιου.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Θα δούμε φοβερά πράγματα. Λοιπόν, έγινε τα
0: λεφτά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη. Χαίρετε. Όχι, έκλεισε.

Λοιπόν, διάβαζα τώρα και για τον Froholt, τον παίκτη της Πόρτο που σας ανέφερα νωρίτερα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο παιχνίδι με την Moreirense. Δέχτηκε αγωνιά την ώρα που ήταν στον αέρα, και την ώρα που ήταν στον αέρα το είδαμε και από το τηλεοπτικό πλάνο. Φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του. Πράγματι αυτό λέει η ενημερούση, πέστη στη χημαία απώλεια αισθήσεων, αλλά έφυγε ευτυχώς από το γήπεδο έχοντας τις αισθήσεις του, για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο. Και το ακόμη πιο τραγικό ήταν, εντάξει, βασικά όχι, το πιο τραγικό ήταν αυτό, η υγεία του παίκτη. Αλλά το δεύτερο πιο τραγικό ήταν η φιγούρα του αντιπάλου του, που του προκάλεσε τον τραυματισμό. Πραγματικά ήταν περίληπος, τον συνόδευε με το φορείο και δεν μπορούσε καν να τον κοιτάξει, έκλαιγε. Λοιπόν, Μιχάλη, από την Οικουμενίτσα θα υπάρξει ενημέρωση για το τελικό ποσό. Το τελικό ποσό, για το ποσό του Sport FM TV. Θα γνωρίζω κάτι. Στο ξεκίνημα νομίζω πάντως θα είναι, ξέρετε, ο πρώτος, δεύτερος μήνας, δεν ξέρω, πρώτος. Μην σας λέω τώρα αν ακριβείς, όντως δεν γνωρίζω. Δωρεάν. Και μετά ως πλατφόρμα. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη, φίλο του Ολυμπιακού. Δεν καταλαβαίνω βέβαια, Γιάννη, πολύ καλά το ερώτημά σου, να σου πω την αλήθεια. Και στον άλλο Γιάννη ευχαριστώ για το μήνυμά του, για την παρέα.

για όσους δεν γνωρίζουν, εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένοι. Αν και έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες, ο Ρογκαβόπουλος υπέστη θυλάσσι στο φιλικό νωρίτερα με το Μαρούσι, έτσι. Μέσα στη μέρα, νωρίς ήταν κιόλας αυτό το φιλικό. Ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός 97-86, είχε αρκετές απουσίες. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία, απλώς είχε όντως αρκετές απουσίες. Οπότε δεν θα γίνει και το αυριανό φιλικό που ήταν προγραμματισμένο με το Περιστέρι. Επίσης, φιλικό είχε σήμερα και η ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη με την Trabzonspor. Ιτήθηκε και η ΑΕΚ, έκανε όμως εντυπωσιακό ντεμπούτο ο Νόλεϊ. Πολύ καλό ντεμπούτο. 23 πόντους, ναι, 7 assist, 4 rebound. Πολύ καλή παρουσία βέβαια. Το πιο ενδιαφέρον τώρα εντός εισαγωγικών, αλλά ήταν πολύ αξιοπρόσεκτη αυτή η ενέργεια από τους φροντιστές της ΑΕΚ, καθοδόν για Trabzonspor. Επί της ουσίας, βασικά, όταν πήγαν να πάρουν το αεροπλάνο η ομάδα της ΑΕΚ, υπήρξε ένα περιστατικό με μια γυναίκα η οποία έχασε τις αισθήσεις της και έσπευσαν οι φυσικοθεραπευτές της ΑΕΚ, της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Δεν ήταν καθόλου καλή κατάστασή της. Εντάξει, έχει χάσει τις αισθήσεις της, μόνο και μόνο αυτό αρκεί, αλλά φαίνεται να ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Αλλά τη βοήθησαν, της ανέκτησε και

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά μετά από σχετική ερώτηση. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα μεταγραφής. Πρέπει να δούμε την ομάδα μας ολόκληρη σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι αν χρειαστεί κάτι, οι πρόεδροι θα βοηθήσουν. Το ξέρετε αυτό. Όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά και ενισχύονται. Εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά όσο έχουμε. Αν χρειαστεί κάτι όμως, είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε. Και off μια από την πλευρά του. Πάντα καλό είναι να κερδίζεις. Για να αποκτήσεις καλές συνήθειες, πρέπει να γίνουμε ξανά ομάδα. Εντάξει. Σε όλα τα αθλήματα ισχύει αυτό και στο μπάσκετ το βλέπουμε. Σιγά σιγά χτίζεται η χημεία. Στο ξεκίνημα της σεζόν μπορεί να καθυστερήσει λιγάκι, σιγά σιγά χτίζεται εν όψει και της τελικής ευθείας, τα play-off, τα Final Four, με το καλό. Ναι Γιάννη, λέει ο φίλος του Γιάννης, στους ακροατές λέει, αναφερόταν, οκ. Okay.

Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε break. Καλείτε, εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5, 2-10-95-79-283-4-5 και θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ρε σου τρέσσα να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πενιντάρικο. Εγώ έδωσα το πενιντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
4: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
5: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
6: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα πριν.
5: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
6: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
5: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα Διονύση. Έλα Σωτήρη.
7: Σωτήρη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
5: Σε είπα Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
7: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
5: Ναι, ναι.
8: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
7: Για να δούμε.
8: Σούταρ.
7: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
8: Αργός τον αριθμός.
7: Κάγει τη σέντρα.
9: Σίνι.
8: Χίκι.
7: Τι γίνεται,
5: Καλά, καλά εσύ.
7: Πάμε και χειρότερα.
5: Ναι, ναι.
10: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
11: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
12: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμελούτοι Τούρκοι.
11: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
13: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
12: Έχω τη σεβαστή.
13: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
12: Αυτά τα μάτια μου, στα παιδιά μας.
5: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
14: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
5: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
15: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
16: Να ένα ακόμη, highlight.
17: Πορ, γιατί να πάει out.
16: Highlight.
18: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
19: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
20: Α, έτσι, ε!
19: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόσκολος.
15: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
21: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρόπυργο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
15: Άρε, Βαγγέλη!
22: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
23: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
24: Για να μάθουν τον αντίπαλό τους στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
25: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
26: Σπάρτα πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
15: Ε?
26: Σπάρτα πράγμας. Ναι, τι πράγμας.
15: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
27: Αυτό είναι άλλο βιολί.
5: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
26: Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
15: Νικολάκη.
26: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
28: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
26: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
21: Βέβαια.
13: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
21: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
15: Βαγγέλη.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

Εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στα Dex Marlins Reflex στο μικρόφωνο. Καλείτε 210-95-79-283-4 και 5. Λέει εδώ ο φίλος, ρωτάει, καλησπέρες. Για πες μας μια εκτίμηση για τις top ομάδες στην Αγγλία με βάση τις μεταγραφές που έγιναν και για Champions League, ποιες ομάδες θα πάνε μακριά, πιστεύεις? Για Champions League είναι πάρα πολύ νωρίς, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Πάντα κάνω εκτίμηση. Εντάξει, δεν λέω ότι περιμένω να φτάσει Μάρτης, okay, αλλά εκεί προς Δεκέμβρη. Δεκέμβρη να δω τι κάνουν και στο πρωτάθλημα, τι στόχους έχουν, αλλά και στο Τσουλού. Γενικά τι ομάδες έχουν φτιάξει. Και τότε κάνω μια σαφή εκτίμηση. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Αγγλία, θα του πιάσουμε ομάδα-ομάδα. Δεν θα πω κάτι το βαθιστόχαστο. Σαφώς θα γίνει μια. Δεν θα πω κάτι το βαθιστόχαστο. Σαφώς θα γίνει μια

πολλά γκολ για τους λάτρες του goal goal over, αλλά για τους λάτρες του πρωταθλήματος θέλει και μια ισορροπία. Θα δούμε. Και έχει και το πρώτο μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν. Αυτό το σουκού στην Αγγλία έχει Arsenal Chelsea την Κυριακή. Την Κυριακή τι ώρα είναι? Είναι στις 6.30, πιο νωρίς δηλαδή από τα Super League. Κάπου εκεί ξεκινούν βέβαια τα περισσότερα. 7 η ώρα είναι το Ατρόμητος Καλαμάτα και μετά το πάμε σέρι μέχρι το βραδάκι 9.30 που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λίγο θα ξεκλέψουμε και θα δούμε και Arsenal Chelsea.

0: την Αγγλία που είχαν ξεκινήσει με το 2-2 η City, η Arsenal, η Chelsea, η Hull, αυτές τις τέσσερις. Η Hull του Τζολάκη πλέον του Μουζακέτη. Αυτό 2-0 πρωταγωνιστική με τη United που έδωσε συνέχεια με το 1-0 επί της Coventry. Αφού έχουμε και λίγο χρόνο να δούμε τι άλλο έχουμε, το Σουκού να χαζέψουμε στην Ισπανία. Η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την γκέλα της Real στην έδρα της Μπέτης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, θυμίζω, 1-0 νίκη για την Μπέτης. Η Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενείται την Κυριακή από τη Βαλένθια. Αύριο έχουμε το Bilbao Ατλέτικο. Η Ατλέτικο, η οποία δίνει ακόμα μια ευκαιρία στον Χούλιαν Άλβαρες. Η ζωή, λέει ο Τσόλο Σιμεώνη, είναι γεμάτη ευκαιρίες. Και μια τέτοια ανήκει πλέον και στον Χούλιαν τον Άλβαρες. Στην Ιταλία έχει χαμούλη από ντερμπάκια, από δυνατά μάτς τουλάχιστον, αυτή την αγωνιστική που ξεκίνησε σήμερα με το 4-1 με ανατροπή της Κόμο στην έδρα της Τζένοα. Αύριο, καταρχάς, να θυμίσω ότι οι μεγάλοι έχουν ξεκινήσει απόλυτα με νίκες, και η Ίντερ και η Μίλαν και η Ιουβέντους και η Ρώμα με το 2-2 και η Αταλάντα επίσης με το 2-2 και η Λάτσιο επίσης με το 2-2, με Φρατέζι μάλιστα σκόρερ απόλυτο και Μανδά στην εστία. Και έχουμε αυτό το σοκού Ιουβέντους Μίλαν την Κυριακή, Ρώμα Αταλάντα αύριο, και αύριο έχουμε και Ίντερ Νάπολη. Τα υπόλοιπα πιο μετά. Χαίρετε.
1: Καλή, Νίκο, Μανώλη, καλημέρα.
0: Μανώλης προς το παρόν, από Δευτέρα, και Νίκος. Χαίρετε.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Διάβασα ένα άρθρο ότι δεν χωράει ο Ουναΐ με τον αυτό που έχει υπερκινητικότητα.
0: Το Καγκουά.
1: Ναι, το Καγκουά. Η άποψή σου, Νίκο μου, και Μανώλη. Α, δεν είναι ο Μανώλης εκεί.
0: Μανώλης εδώ είναι.
1: Α, θα στείλω και το Μανώλη, την άποψή σας.
0: Λοιπόν. Εντάξει, καταρχάς είναι για το τι μάτς τους θες. Και οι δύο μαζί σε μάτς απαιτητικό, κάποιος πρέπει να κόβει.
1: Εγώ θα τον έβαζα σαν Λέτο. Που θυμίζει κάτι σαν Λέτο.
0: Τον Ουναΐ.
1: Ναι. Θα τον έβαζα μεσοεπιθετικό.
0: Γιατί δηλαδή τον έχει πάρει.
1: Πίσω από τον Γκαρσία.
0: Και αριστερά παίζει. Αριστερά π.χ. αν τον τοποθετήσει ο Νίστρουπ, θα δοθεί και μια παραπάνω ευκαιρία να βάλει και κάποιος άλλος στα χαβ. Δηλαδή να βάλει είτε Κοντούρη Καμαρά και δίπλα Κάγκουα Λούζα. Υπάρχουν επιλογές.
1: Και ψάχνω την Κατερίνα, της λέω, τη φίλη μου, της λέω, έδωσα 16 εκατομμύρια όλα. Πού ζω να πάρουμε ένα παίκτη, ενώ με 5 εκατομμύρια. Παίρναμε τρεις.
0: Δεν δίνει κάποιος πρόεδρος, κράζουμε.
1: Ναι. Και μου λέει, γιατί δεν παίρναμε τρεις παίκτες, λέω, γιατί ο Ουναΐ κάνει για τρεις.
0: Ωραία.
1: Οπότε αν το βάλουμε από πίσω, δένει, γιατί θα είναι δεξιά ο Τετέι, ο Ανδρέας, αριστερά ο Ανδρέας και δεξιά ο Γκαρσία, οπότε δεν είναι τριγωνάκι.
0: Πού θα πρωτοπαίζει αυτός ο Ανδρέας? Αριστερά, δεξιά, ναι.
1: Και γίνεται ένα τριγωνάκι κόλαση με από πίσω τον που έχουμε αλλάξει τόσες εντεκάδες πέστονα, τον από τον Παυρούλη, μωρέ, με την επικοινωνικότητα.
0: Τον Καγκουά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλώς πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε τραυματισμούς. Γιατί είδαμε με τον Κωνσταντέλια και περαστικά του. Γι' αυτό τους βάζει ο προπονητής μας και κάνουν προθέρμανση. Μην υπάρξει κανένα σαραμπούλιγμα, κανένα τραυματισμός. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή, όταν πέφτεις με τη μηχανή, εγώ οδηγάω από τα 14.
0: Πόσο είσαι, Βασίλη?
1: Τώρα κοντεύω 44, σε ένα χρόνο, δύο. Και οπότε όταν πέφτεις με τη μηχανή, πρέπει να ξέρεις πώς θα πέσεις.

0: Να μην πέσεις καταρχάς. Okay.
1: Ναι, να μην πέσεις. Αλλά όταν σου συμβεί σου πεταχτεί ένα, να ξέρεις πώς θα πέσεις.
0: Ωραία, Βασίλη, επειδή περιμένει κόσμος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το κρατάμε αυτό που λες.
1: Και μόνο Παναθηναϊκός, ελπίζω την Κυριακή που θα πάρω το μιαούλι θα το παίξω άσο τελικό.
0: Παίξω από πριν όμως, για να έρθει.
1: Ναι, θα δίνει απόδοση.
0: Ωραία.
1: Για χαρά, για
0: καλό
1: χαρά.
0: Βράδυ, Βασίλη. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Μανώλη, σκέτο. Καλησπέρα. Ο Νίκος σήμερα όχι.
2: Πού πήγε?
0: Είχε ρεπό. Και είχε μια κοινωνική υποχρέωση. Είχαμε πει αυτήν την εβδομάδα, την πρώτη μας, να ερχόμαστε και οι δύο, ανεξάρτητα από το ρεπό. Βέβαια, σήμερα έχει κοινωνική υποχρέωση ο Νίκος. Κατά τα άλλα, πώς το έχουμε πει, δηλαδή, σιγά-σιγά δεν θα είμαστε κάθε βράδυ και οι δύο. Τα περισσότερα θα είμαστε, αλλά όχι κάθε βράδυ. Και σιγά-σιγά, ανάλογα και με τις αναμετρήσεις που θα υπάρχουν, θα έχουμε εδώ και συναδέλφους, ρεπόρτερ, ανάλογα το ποιος παίζει κάθε φορά.
2: Καλά, να περνάει λοιπόν. Τηλεφωνούμε από Μιλοκοπή Κορινθίας.
0: Ωραία.
2: Έχεις περάσει?
0: Όχι, η αλήθεια είναι.
2: Θέλω ένα σχόλιο για Β' Εθνική που έχει πρεμιέρα αυτού του σουκού.
0: Μου είπες όνομα και το ξεχάσα.
2: Νίκος.
0: Απλά μου πεις μετά πάλι Νίκο και κόλλησα. Ωραία. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πολύ ανταγωνιστικό.
2: Να.
0: Υπάρχουν φαβοροί. Πανσεραϊκός, Πανιωνίος. Αλλά δεν το έχω τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι θα ανέβουν αυτοί οι δύο. Επειδή το ακούω πάρα πολύ ότι θα ανέβουν και ψηλό αέρα αυτοί οι δύο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στο μάτι μου ότι θα ανέβουν αέρα. Πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και θα το κάνω
2: είναι
0: ανταγωνιστικό.
2: Είναι πολλές οι ομάδες και δεν ξέρω, αλλά και πολλοί από Αθήνα βγάζετε και πολλοί εκτός στην ΑΕΛ.
0: Είσαι ΑΕΛ?
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω να τη βγάζουν εκτός. Ναι, οκ, okay. Σου λέω και εγώ ότι οι περισσότεροι δίνουν φαβορί.
2: Αποδόσεις που φαίνεται για άνοδο.
0: Ναι. Φαβορί δίνουν, οκ, περισσότεροι Πανσεραϊκό και Πανιώνιο όπως σου είπα. Αλλά δεν έχουν και πάρα πολύ μακριά την ΑΕΛ.
2: Ναι, δεν την έχουν μακριά, αλλά πιστεύω...
0: Εσύ τι πιστεύεις, τι feeling υπάρχει στην Λάρισα?
2: Γίνεται κάτι καλό.
0: Εκεί με νέα ιδιοκτησία κιόλας.
2: Ορίστε.
0: Και με νέα ιδιοκτησία λέω. Πώς είναι το κλίμα?
2: Ναι, βέβαια. Ο οποίος φαίνεται ότι θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό. Θέλει να ξεπεράσει τα εμπόδια των προηγούμενων χρόνων.
0: Ναι. Να το δούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει και επιχειρηματίας που παίρνει ομάδα και...
2: Και πραγματικά σου λέω ότι αν όντως ο Λαρισαίος ο φίλος το δει αυτό, ότι όντως ο νέος πρόεδρος είναι να δημιουργήσει κάτι καινούριο και κάτι καλό, δεν θα τον πειράξει και τόσο πολύ άμα δεν ανέβει την πρώτη χρονιά.
0: Μακάρι.
2: Άμα δει ότι όντως γίνεται κάτι καλό και ένα πολύ καλό έργο, δεν θα τον πειράξει άμα δεν ανέβει και από την πρώτη χρονιά.
0: Αλμπάνι, πώς είδες, Ολυμπιακό?
2: Πολύ καλός. Και περιμένουμε και πολλά από τον Σντούπι. Δεν ξέρω αν τον παρατήρησε το 16.
0: Τον είδα, ναι. Ωραίος. Μακάρι να βγει.
2: Έχει μέλλον και μακάρι να του δώσουν και τις κατάλληλες ευκαιρίες.
0: Μέσο επιθετικός να πούμε για τον κόσμο που δεν τον έχει δει.
2: Να. Οπότε αυτό.
0: Ωραία, ρε, Νίκο.
2: Εσύ πιστεύεις με τον Ολυμπιακό το 4-0 ότι ήταν τόσο άνετο όσο το παρουσίασαν?
0: Ποιοι το παρουσίασαν? Τώρα τι είδαμε? Όχι τόσο άνετο, εντάξει. Έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Προφανώς έπρεπε να κερδίσει.
2: Αλλά στο πρώτο ημίχρονο έδειξε πολύ καλή εικόνα η ΑΕΛ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Θα μπορούσε να έχει πάρει μια... Να έχει περιορίσει λίγο το εύρος του σκορ η ΑΕΛ.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Ωραία, Νικό.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Καλή σεζόν.
2: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
3: Ακούγομαι.
0: Ναι.
3: Έλα, φίλε Τσουράκη, τι γίνεται?
0: Καλά.
3: Γιάννης από Πειραιά, έχουμε ξανά συμμεστήσει μαζί στον παρελθόν.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, μου είπαν ότι αυτός ο Λούζα είναι καλός ποδοσφαιριστής, Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη Λούζα είναι της Άντρου και ακολουθεί η Λούζα της Μικόνου. Όλες έλεσαν να απομιμήσεις. Εσύ τι γνώμη έχεις?
0: Για τα δύο τελευταία δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώμη. Δεν έχω πάει καν Μύκονο, να σου πω την αλήθεια.
3: Η ανώτερη Λούζα είναι της Άντρου. Όχι της Μικόνου, λάθος. Και ακολουθεί η Λούζα της Θήνου. Ξέρεις, είναι αυτό το αλλαντικό, ξέρεις που έχω.
0: Ναι. Καλός παίκτης είναι.
3: Όνομα αλλαντικού είχε εδώ στην Ελλάδα, ωραίος.
0: Ναι.
3: Όχι, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί συζητήσαμε την περασμένη φορά. Θυμάσαι που είχαμε πει για τον Σαράμπια, για την κλωτσοπατινάτα που είχε πέσει, στην οποία συμμετείχε ο πατέρας του Σωμάτσα αυτό της Μπαρτσελώνα με τον Μαραντόνα και τους Ζιμπούς.
0: Ναι.
3: Το θυμάσαι έτσι?
0: Όχι.
3: Υπάρχει ένας προπονητής Σαράμπια, το ξέρεις?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο πατέρας του και ήξερες ότι είναι γιος του Σαράμπια, του παλιού του άσου της Μπιλμπάου. Είχε πέσει μια φοβερή κλωτσοπατινάτα στο μάτσο με την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
3: Που έληξε με 11 αποβολές.
0: Ωραία. Σωστά, ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά έχω τύχει και έχω δει τέτοια παιχνίδια, κυρίως στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις από Σαλαμίνα καθόλου?
0: Έχω έρθει μια-δυο φορές.
3: Μπράβο, υπάρχει στο Καματερό μια ομάδα εκεί στα Αμπελάκια, σύνορα Καματερό με Αμπελάκια, ο Μπελακιακός. Υπήρχε στο παρελθόν.
0: Τώρα που είναι?
3: Καταλάβησαν ένα γήπεδο με χώμα, το οποίο το χειμώνα πλημμύριζε. Το καλοκαίρι ήταν στεγνό, παίζανε μπάλα και καθόντουσαν όρθιοι φύλαθοι και περνάγαν με ένα κουτί, ότι έχετε ευχαρίστηση για την ομάδα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, για τις εμφανίσεις και τα λοιπά. Αυτός ο Αμπελακιακός φορά για τα χρώματα του Ολυμπιακού, τα ερυθρόλευκα, αλλά είχαν ένα ελάττωμα. Εάν δεν νικάγανε, το μάτσα τελείωνε, κατάλαβες?
0: Ναι.
3: Πιάνω λοιπόν, βλέπω με τον ξαδελφό μου σε μια στιγμή παίζανε με τον Άο Δάφνης. Έπεσε ένα γενικό παντερδί για να γλιτώσει οι παίχτες του Άο Δάφνης. Πήγαν και κλειδωθήκανε στο γοδοματιάκι των αποδυτηρίων. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι? Λοιπόν, άκουσε Μανώλη τι γίνεται τώρα. Πήγανε και βρήκανε κερατάδες, θυμάσαι τότε παλιάς οικοδομές, που στείναν τις χαλουσιές με κάτι δοκάρια, στρογγυλάκια πάνω, βάζανε τις τάβλες.
0: Ναι.
3: Θυμάσαι λοιπόν, πήγαν και βρήκαν οι κερατάδες ένα δοκαρί παίχτες του Αμπελακιακού και κάνανε όπως γίνονται σαν πολιορκία στο Μεσαίωνα. Ήτανε δύο, είχαν πιάσει τρεις στο δοκάρι και βαράγαν την πόρτα να τη ρίξουν κάτω για να μπουν στα αποδυτήρια να τους δίνουν. Ήρθε η χωροφυλακή τότε και τους γλιτώσε.
0: Τελικά?
3: Τη γλιτώραν, γιατί ήρθε η χωροφυλακή.
0: Ωραία.
3: Το άλλο, οι άγριες φάσεις γινόντουσαν μεταξύ του, γιατί υπήρχε αντιπαλότητα, ας πούμε, όπως υπάρχουν σε όλα τα τοπικά, εσύ τα ξέρεις.
0: Εγώ τα ξέρω.
3: ΕΑ και ΒΙΖΑ, όταν ήταν στη Β' Εθνική, το θυμάσαι?
0: Ποια ομάδα είπες?
3: ΕΑΣ και ΒΙΖΑΣ.
0: ΕΑΣ Αλαμίνας, ναι. Εγώ ναι, παρακολουθήθηκε με τους Σύνεγγις.
3: Πάνε να παίξει ο ΕΑΣ μέσα στα Μέγαρα, στο ΒΙΖΑ. Μόλις μπήκανε μέσα, τους πέταξαν κάτι παλαμίδες. Η αρχή ΕΑΣ καταψυγμένο κρέας, έπεσε και ξύλο κτλ. Και έχασε ο ΕΑΣ 2-0. Τους την είχαν στημένη. Έρχονται λοιπόν δεύτερο γύρο στη Σαλαμίνα. Τους πετάνε μέσα τρεις κοκόρους με γραβάντες με τα χρώματα του ΒΙΖΑ και αρχίζουν να φωνάζουν εν χορό ΒΙΖΑΣ κοκοκό. Ξέρεις τι σου λέει, επειδή έκαναν τα κοτοπουλάδικα αυτή.
0: Okay.
3: Καταλαβαίνεις, ΒΙΖΑΣ κοκοκό. Λοιπόν, σε μια στιγμή λοιπόν νικάει 3-1 ο ΕΑΣ. Όπου δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ήθελε 11 λεπτά να τελειώσει. Και φωνάζει ένας από την κερκίδα του ΕΑ. Ρε, μας φεύγουνε, ρε. Αυτοί βλέποντας ότι χάνουνε, για να γλιτώσουν το ξύλο, γιατί θυμόταν τι κάνανε στον πρώτο γύρο, πήγανε σιγά σιγά την κάνανε οι μεγαρίτες και πηγαίναν προς τα πούλμαν, ξέρεις. Μας παρατάνε. Παρατήσαν, όπως όταν αγώνα σε όλο το γήπεδο, βγήκαν έξω και τους πετέχαν έξω από τα πούλμαν. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας, δεν σου λέω τίποτα.
0: Έπεφτε ξύλο γενικά, ε.
3: Βέβαια, το τελευταίο, το πιο ωραίο
0: από όλα.
3: Έχω ένα φίλο διαιτητή εδώ.
0: Αυτό και τελευταίο, επειδή περιμένει ο κόσμος.
3: Ναι, διαιτητεύει παιχνίδια, Μανώλη. Διαιτητεύει παιχνίδια αρασιτεχνικού αυτός. Πάει να παίξει Λιβανάτα Αταλάντη. Λοιπόν, αρχίζουν να του φωνάζουν, ρε μη, δώσε ένα μπέναλτι για το χωριό, ρε, του λέει. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα, ακούς? Απέτυσε, δώσε ένα μπέναλτι για το χωριό. Δεν τους το έδωσε και τελικά. Του λέω τι έγινε, είχαμε κλείσει τα παράθυρα, μας ακολουθούσαν μέχρι τα πρώτα διόδια. Το τι ζαρζαβατικά έφαγε το αυτοκίνητο, δεν σου λέω όλοι. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
0: Αυτά είναι, αν δεν είναι αυτά, ποια είναι.
3: Το ποδόσφαιρο είναι για την πλάκα, δεν είναι για να πάει να σκοτώσει.
0: Τι πλάκα, εδώ πέρα.
3: Καμένα μυαλά.
0: Μόνο ξυλεύεστε.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
3: Μα λοιπόν, το λέει η λέξη σπόρ είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι, δεν είναι?
0: Είναι.
3: Μπράβο.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ είπα σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ που λέει να φύγει ο Σαββίδης. Του λέω, μάγκες, εγώ μιλάω σαν Έλληνας. Προτιμάω να έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ένας ρωσόφιλος, παρά να πάρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο Μπροστινός. Γιατί ξέρεις τι είναι ο Μουστακίδης, ο Μπροστινός.
0: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη, καλό βράδυ.
3: Και του Αλουνού, όπως το λέμε, και του Αλουνού του Γκος, του Τούρκου. Προτιμάω να έχω το ρωσόφιλο παρά αυτός εκεί πέρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ, Γιάννη.
3: Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε σε Έλληνες και μετά σε όλα τα άλλα.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Όχι. Okay.
0: Α, ναι. Παραλίγο να κάνεις, αλλά...
4: Like more than them,
0: eh? Έλα ρε, Ντάντε. άκουγες ιστορίες, ε, και... Με ξύλα.
4: Άκουγα ιστορίες. Μπαίνω και ακούω και λέω, πότε κάτι να πάρω τα φίλο μου, τον Μανώλη. Λέει, άδεια. Κάτι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς τώρα.
0: Άι, εντάξει, και εσύ τώρα, όπως ο Νίκος, που αυτό που συζητούσαμε χθες, ναι, είσαι αυτής της περίοδου, της άδειας.
4: Ναι, βέβαια, εσύ έλεγες ότι όχι φεύγουμε εμείς, φεύγουμε μέρες, άπειρες μέρες.
0: Ναι.
4: Ναι, όχι. Εντάξει, πέντε.
0: Εγώ ξέρεις γιατί δεν μπορώ καθόλου αυτή την περίοδο για άδεια, πέρα από όλα τα άλλα. Είτε. Επειδή έχει ξεκινήσει Super League, εντάξει, και τα άλλα πρωταθλήματα, εγώ έχω μια αρρώστια, ναι, με Super League. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει δράση και πέρα από το ότι επαφήθηκε στο επαγγελματικό μου και ως, ξέρεις, φιλάθλος. Θέλω να τα βλέπω.
4: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το επαγγελματικό φιλάθλο. Και εγώ είμαι φιλάθλο.
0: Ναι.
4: Να σκεφτούμε ότι εγώ, ας πούμε, βγαίνω τώρα σε άδεια και οι προπονήσεις μου για ό,τι κάνω, θα τις κάνω και στην Αμοργό, έτσι. Δηλαδή θα τρέχω άπειρα χιλιόμετρα εκεί. Το νησί. Το γυρίσω.
0: Είναι και ωραίο νησί για να τρέχεις εκεί πέρα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανοίγει το μάτι.
4: Πολλές κανηφόρες.
0: Λοιπόν, για πες λίγο για επιστροφή φόρε στην Ατλέτικο που θα είσαι αύριο ενισχυμένος.
4: Και είπε.
0: Για την επιστροφή στην αποστολή,
4: ναι,
0: του Άλβαρες.
4: Δεν χαίρομαι. Δεν χαίρομαι, ρε φίλα. Δεν θέλει να είναι το μάθημα. Δηλαδή δεν θέλει. Αυτό που δεν θέλει, δεν τον θέλω κι εγώ. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι, με χαλάει πάρα πολύ που είμαστε από κούμπι πάρα πολλές φορές για μια μπάτσα, μια ρεάλ και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Με χαλάει, εμένα σαν Ατλέτικο, έτσι. Ατλέτικο εγώ είμαι, δεν είμαι από τώρα.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
4: Είμαι από παιδί, από προπάντιτς. Εγώ Ατλέτικο. Από τέτοιες εποχές.
0: Ναι, αλλά ειδικά εκείνα τα χρόνια ήταν νομίζω και πιο σύνηθες αυτό φαινόμενο. Μπράβο. Δηλαδή ένας παίκτης της Ατλέτικο να έχει και τη βλέψη, ναι, για το βήμα παραπάνω. Του θεωρούσε βήμα, μπράβο, παραπάνω.
4: Τότε δεν είμαστε όμως όπως είμαστε τώρα. Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να μας θεωρεί από κούμπι ο κάθε Άλβαρες.
0: Ναι.
4: Εμένα δεν μ' αρέσει το οποίο, ας πούμε, τα μείνει και τα λοιπά. Μακάρι να το δει μόνο το ότι και καλά να παίξω, ας πούμε, για να φύγω του χρόνου, ναι, ή το Δεκέμβρη.
0: Να δούμε πώς θα δουλέψει τώρα αυτό, έτσι. Και πώς τον υποδεχτεί ο κόσμος.
4: Δεν θα τον υποδεχτεί καλά ο κόσμος. Θυμάσαι τι έγινε με το Γκριεσμάν.
0: Και συνήθως στο Μπαρτσελόνα Ατλέτικο συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, με τη Ρεάλ είναι πολύ ακραίο να συμβεί.
4: Νομίζω,
0: να φύγει.
4: Κοίτα, η δική μας δεν είναι καλά. Σε όλα τα μάτια θα έχουμε θέματα. Είναι σίγουρο ότι έχουμε θέματα.
0: Για δώσε μου καμιά μπομπίτσα για σουκού.
4: Λοιπόν, αυτό που έβλεπα. Αύριο έχει δύο ωραία ματάκια. Τα ελληνικά.
0: Ναι.
4: Δοκάρι και στα δύο θα είναι σίγουρο. Να ξέρεις.
0: Σίγουρα, σημαίνω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το δοκαράκι δηλαδή και στα δύο, δηλαδή να ακούει και ο κόσμο.
0: Γενικά έτσι, δεν λέμε ομάδα πια. Δεν έχουμε τη...
4: Όχι, μα δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, όχι, το ξέρω στοιχηματικά δεν έχει να κάνει. Απλά αν είχες και αυτό το feeling.
4: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Επίσης και στο... επίσης νομίζω, αν και δεν δίνει πάρα πολύ και δεν το πιστεύει, ότι θα είναι και τα δύο no goal. Ότι δεν θα βάλει ούτε ο Άρης, έκανα 0-0 η ΑΕΚ, ούτε στο Σπάλο, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Κοίτα, αν δεν υπήρχε αυτό με την Κηφισιά, θα δίνα παραπάνω πόντους ακόμα στον Άρη. Πόντους έχει κινήσει πολύ καλά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλώς λόγω Κηφισιάς πιστεύω θα μπει πολύ ατσαλωμένη η ομάδα
4: του Νικολίτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι πάντως αύριο θα μπούμε μέσα και θα το κόψουμε το τυρίο. Στο λέω δηλαδή δεν νομίζω να είναι 2-3-4.
0: Από την άλλη, Σπύρο τον Βόλο, εγώ πιστεύω ένα γκολ θα το βάλει. Μπορεί να το βάλει τέλος πάντων.
4: Ναι, μπορεί. Απλά θεωρώ ότι και τα δύο θα είναι no goal. Για μένα, έτσι, δηλαδή θα το βάλω ένα κάτι λίγα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κλασικά έχουμε στο ελληνικό την το πέναλτι ή η κόκκινη. Βλέπεις ότι βγαίνει ρε φίλε 8 μάτς. Βγαίνει αυτό. 6 στα 8 μάτς βγαίνει κόκκινη ή πέναλτι.
0: Ναι.
4: Ναι, εγώ το λέω απλά στον κόσμο να το κοιτάει, να το έχει στο νου του. κόκκινη η πέναλτι, δύο ματσάκια αύριο, μια διαδούλα, δοκαράκια, κόκκινη η πέναλτι και ένα γκολ.
0: Λοιπόν, απάντησε εσύ στο ερώτημα του φίλου πιο νωρίς είχε έρθει. Βασικά πιο πολύ δεν είναι ερώτημα, κατάβαση είναι. Απλά είχαμε και μια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά που έχει αυτό το σουκού και λέει ο φίλος ότι η Ισπανία έχει καταντήσει βαρετή. Ρεάλ και Μπάρτσα το παίρνουν
4: βαρετή,
0: μόνο.
4: Φίλε, καθόλου βαρετή, γιατί εγώ μπαίνω πλην από... γιατί ήμουνα στη δουλειά και τα λοιπά. Και μπαίνω λίγο στο... να δω το ΜΑΤ. Βλέπω το Μπέτις Ρεάλ, το οποίο αγωνικά μπαίνω, ας πούμε, στο ΜΑΤ και μπαίνω στο στοίχημα. Και βλέπω 10 απόδοση ο Άστρικ Μπέτις. 10 στο ξαναλέω. Το οποίο παίζει το ΜΑΤ.
0: Εντάξει, ο φίλος δεν το λέει μόνο στοιχηματικά, το λέει και σε άποψη διεκδίκησης τίτλου, ότι το παίρνει συνέχεια είτε η μία είτε η άλλη.
4: Πάλι είναι η άλλη.
0: Και το ρίχνουν πάνω σου τώρα. Κάνει κάτι κι εσύ.
4: Τι να κάνω.
0: Ως ατλέτικο.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το έχει αλλάξει πάντως τελευταίο αυτό, να μην το κρατάμε. Το έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο.
4: Καμία περίπτωση Πέτρος να πάρει πρωτάθλημα ή ατλέτικο.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω ότι θα το πάρει, απλά έχει αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι. Πάλι τι θα γίνει. Πάλι θα παίξουν οι δυο τους, πάλι εμείς τριτοτέταρτοι, Μπέτις και τα λοιπά. Απλά να ξέρει ο κόσμος, εγώ αυτό θα πω για να κλείσουμε, έτσι, τύπ στοιχηματικό, μην παίζουν σε μία. Ο κόσμος μην παίζει σε μία. Να παίζει ο Βερενάμες.
0: Φίλε, με τα χρόνια, και εγώ και έχω καταλήξει.
4: Ναι.
0: Εκτός και αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλο το κίνητρο για μια ομάδα,
4: ναι.
0: Αλλιώς ρε φίλε, δηλαδή τώρα να επαφίεσαι στις ωρέξεις του κάθε ένα, πώς έχει ξυπνήσει, άστε.
4: Μάλλον θα σας ξαναπώ, 10 απόδοση, εγώ το έπιασα σήμερα, κάτι λίγα έτσι, εντάξει, αλλά 10 απόδοση, βάζει 5 ευρώ, παίρνει 50, για μια Μπέτις, η οποία έβαλε το γκολ, τελείωσε.
0: Ωραία Σπυρό.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ ρε φίλε, καλά να περάσεις. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία η όλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: στέμα. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Με θυμμένη είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
2: Τι θα πει, τι κάνουμε. Θα... Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη...
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6, Γιώργος Γιάννης, ρυθμίσεις και μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, 210-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Παίρνετε εδώ, είμαστε μέχρι και τις 2 παρακάτι που θα κόψουμε για να, να βάλουμε τη μουσική επιλογή του φίλου του Θεοφάνη, έτσι για σβήσιμο. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, να καεί ο κεφαλός μου, ο δικός μου. Όχι μωρέ, είναι ιστορίες βαθιστόχαστες. Έτσι να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε βασικά οι νεότεροι, να θυμούνται και παλιοί. Εμένα η βασική μου απορία σε κάτι και είναι πως αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν βιώσει από μέσα όλο αυτό το σκηνικό, το παλιότερο, πως βλέπουν αυτή την σύγχρονη εποχή, ενώ αθλητικά καθαρά, πως έχει πάει το πράγμα με τα VAR και όχι μόνο, αθλητικά και με τα AI, αν τα χρησιμοποιούν.

Φλαουτί, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Επειδή λες ότι μετά τους γορίλας θα βάλουμε καζατζή, δεν είναι, γιατί όχι. Καταρχάς, από τις πλέον πετυχημένες εκπομπές, δεκαετίες τώρα, Fight Club νωρίτερα, τι βάλαμε Γιώργο, είχαμε εκεί πέρα, σένιωσα μέσα μου παντού, και μετά, Γονίδαρος. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διάδραση. Και στα clubs έξω έτσι αλλάζει. Αν έχεις μαέστρο DJ,

Μουρίνιο. Δεν ξέρω πώς χάσαμε. Κάναμε μεγάλο παιχνίδι. Οι παίκτες μας ήταν αφελείς και αυτή τη Μπέτη έξυπνη. Τα αδέρφη. Ζωσέ Μουρίνιο μετά την ήττα της Ρεάλ από την Μπέτη. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μου και όχι μόνο νομίζω από ότι έχει πάρει το μάτι μου δεξιά-αριστερά. Πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν την έλευση του στη χώρα μας. Όχι για να προπονήσει μια ομάδα, γιατί όχι όμως, κάποτε να συμβεί γι' αυτό, αλλά για να το δούμε ως αντίπαλο. Στη Φιλαδέλφια, στο ΑΕΚ Ρεάλ. Ωραία φασούλα θα είναι.

Έχουμε και δηλώσεις Μπέιλι, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος, φιλόδοξος και παθιασμένος σύλλογος και ότι ελπίζει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Europa League μαζί με εκείνον. Στις τελευταίες δηλώσεις, και χθες είχε μιλήσει και τώρα μίλησε ο Μπέιλι. Να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγο ψαχνόμουν και εγώ λίγο στο Twitter να δω αν υπάρχει καμία εξέλιξη με Ολυμπιακό από Τουρκία μεριά, πιο πολύ για Κλίτον, διότι αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, σήμερα ήταν να κλείσει. Σήμερα, χθες επί της ουσίας δηλαδή, 4 του μήνα, πλέον έχουμε 5. Τέλος πάντων, αυτές τις ώρες ήταν να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Τουρκία και υπήρχε και ένα σχετικό ενδιαφέρον, μήπως προκύψει κάποια πρόταση ή τέλος πάντων να ολοκληρωθεί κάποια πρόταση για Ολυμπιακό και Κλίτον. Δεν βλέπω κάτι. Τον Ολυμπιακό παρεμπιπτόντος, τον οποίον θα τον βλέπουν και στην Κολομβία μετά το Μέχικο, και τον Γκονζάλες, Λέο Πουέρτα, θα τον βλέπουν όλα τα μάτσε και στην Κολομβία. Ανακοινώθηκε αυτό. Αισιόδοξος ο Ουτή για το ΑΕΚ Ρεάλ, από ό,τι βλέπω, και το Μουρίνιο.

Πάντως, αν τελικά δεν ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Κλέιτον προς Τουρκία, μεριά ή άλλη πολιτεία, μου είναι πολύ πιθανό στο κεφάλι μου να κινηθεί κάποια ομάδα εντός συνόρων, να τον κάνει δικό της από πιο μικρά κλιμάκια που λέμε, ομάδες με μικρότερο budget που ψάχνονται για φορ. Θα το δούμε. Μετανισμό προφανώς, έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα που έχασε η Παρή από τη Μονακό, θυμίζω 2-1 με ανατροπή. Είχαν προηγηθεί και δύο αγωνιστικές με δύο ισοπαλίες. Το τέλειο ήταν ότι ακριβώς πριν από τη Σέντρα, λίγο πιο πριν τέλος πάντων, όχι ακριβώς, ανακοίνωσε μαζεμένες ανανεώσεις η Παρή, καταρχάς του Λουίς Ενρίκε μέχρι το 30 και παικτών ο Νέβες, ο Πάντσο, ο Μαγιουλού και ο Μπεράλντο μέχρι το 31, ο Φαμπιάν Ρουίθ μέχρι το 28. Τελικά δεν πήγε πολύ καλά αυτό, τουλάχιστον ως συγκύρια. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Κάτς είμαι.
0: Ο Κάτς.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Κέτζουγλου είναι εκεί.
0: Ποιος?
1: Ο Κέτζουγλου ή ο Ρήλος.
0: Ο Κέτζουγλου, ο παικτής. Ο Κέτζουγλου.
1: Ναι, ο δημοσιογράφος.
0: Δεν είναι εδώ. Τώρα βράδυ, να κάνει, ξεκουράζεται ο Κώστας.
1: Ποιος είσαι?
0: Εγώ είμαι Μανώλης.
1: Μανώλη, αεκάρα είμαι πολύ φίλος και με τον Κέτζουγλου.
0: Και Τζετζόγλου, και Τζετζόγλου. Ο Τζετζόγλου χαφ. Πρώην χαφ. Πάλε ποτέ.
1: Όχι ρε, το δημοσιογράφο.
0: Ωραία. Δεν είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Mm-mm. Μπορώ να βοηθήσω κάπου?
1: Ναι, θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι η ΑΕΚ θα έχει μεγάλη ομάδα και θα γίνει μεγάλη ομάδα. Εγώ έβγαινα συνέχεια στο Σπορ FM, με ξέρουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Έλειψα λίγο...
0: Εσείς δεν τους ξέρετε όλους όμως. Εσείς δεν τους ξέρετε όλους.
1: Εγώ δεν τους ξέρω.
0: Και Τζετζόγλου, και Τζετζόγλου, όχι και Τζόγλου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, συνεννοούμαστε πάντως. Okay. Ναι, θα γίνει μεγάλη ομάδα. Είναι η μεγάλη ομάδα και θα γίνει, ναι.
1: Και θα γίνει μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν φοβόμαστε κανέναν όπως βγαίνουν και λένε κάποιοι άλλοι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή μας κατηγορούν γιατί φέραμε ένα-ένα με την Κηφισιά και τι έγινε. Εμείς παίζουμε και Ευρώπη. Έχουμε και τόσα, έχουμε και το πρωτάθλημα. Παίζαμε Μυρακλή, παίζαμε με το ένα τ' άλλο. Παίζουμε Champions League και δεν παίζουμε μικρές ομάδες.
0: Για πείτε μου αγαπημένο παίχτη ever από ΑΕΚ, αλλά θέλω κάποιο παλιό να μου πείτε.
1: Το παλιό.
0: Ναι.
1: Στέλιο Μανολά.
0: Mm.
1: Γιατί είμαι μικρός ακόμα.
0: Ωραία.
1: Το αγαπημένος μου παίκτης αυτή τη στιγμή που είναι σοβαρός και έμεινε στην ΑΕΚ ήταν ο Γεωργέας και ο Μάνταλος. Αυτοί οι σοβαροί.
0: Πολύ ιδιαίτερες επιλογές. Πιο πολύ για τον Νικόλα το λέω, τον Γεωργέα. Ωραίο, ωραίο, δυνατό.
1: Ο Στέλιος ο Μανολάς ήταν ο καλύτερος παίκτης. Τους παλιούς. Mm. Γιατί είμαι μικρός ηλικία, δεν πρόλαβα τον παπά Ιωάννου και αυτούς.
0: Σκευοφύλαξ και τα λοιπά.
1: Ναι, και ο... Ναι, δεν τους πρόλαβα να παίζουνε. Το μόνο που πρόλαβα και έπαιζε ήταν ο Μανολάς, ο Δημητριάδης.
0: Ωραία. Το όνομα... Α, ο Κάτς είπαμε, ναι. Ωραία.
1: Ο Κάτς είμαι. Ο Κάτς, ναι.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Κάτς.
1: Και συγγνώμη για την ενόχληση, ρε. Ήθελα να μιλήσω.
0: Α, καμία ενόχληση. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό είμαστε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Πάντα να ξέρουνε. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Κάποιο παδί ότι η ΑΕΚ δεν είναι μόνο διαφήμιση. Εμείς παίζουμε και Ευρώπη. Ας χάσουμε και από την Κηφισιά, ας χάσουμε και το Λιβαδιακό, δεν μας πειράζει. Εμείς έχουμε μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Εκεί που παίζει η ΑΕΚ με αυτές τις ομάδες, μακάρι να παίζουν και κάποιοι άλλοι, που δεν μπορούν να παίξουν αυτοί κάποιοι άλλοι.
0: Ωραία. Ωραία, κύριε Κάτς. Καλό βράδυ.
1: Εντάξει, Μανώλη είπαμε.
0: Μανώλης.
1: Μανώλη, θα ξαναμιλήσουμε. Ρε, χάρηκα που σε γνώρισα.
0: Κι εγώ, κύριε Κάτσο.
1: Να είσαι καλά.
0: Νικόλας Γεωργίας. Πολύ μεγάλη επιλογή, δεν το περίμενα αυτό. Από ο Κάτς. Ο οποίος, μια ζωή δεξιός μπακ, εκεί στα τελευταία τον είχε βάλει ο Χιμένεθ. Είχε ο Κωστένογλου. Sorry, όχι Χιμένεθ. Κωστένογλου τον είχε βάλει χαφ. Αμυντικό χαφ. Εξάρι και έκανε. Θα μπορούσε να κάνει τρομερή καριέρα. Εξαράκι, Νίκος Γεωργιάς.

0: Τώρα με αυτά μου ετοιμάζει σιγά σιγά χαλάκι για Καζατζίδη, ε. Είναι καλή η σύνδεση. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Μανώλη, όταν πίνεις τη ρετσίνα με μέτρο.
0: Εγώ?
1: Ο κύριε Μανώλης.
0: Εγώ μου κύριε Μανώλης.
1: Εσείς ο κύριε Μανώλης.
0: Ναι, ρετσίνα δεν πίνω πάντως.
1: Στάσου, αυτός που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως ποιος ήταν?
0: Ο Κάτς, ο Κάτς.
1: Α, μπράβο, αυτός ο Κάτς. Με μέτρο, κύριε Κάτς. Γιατί ξέρεις, όταν την πίνεις πάρα πολύ απότομα, βαράει.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να μην έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Γιατί?
1: Εντάξει, σίγουρα. Δεν μου λες, προχθές καθόμουν να δω τον Παναθηναϊκό.
0: Mm.
1: Και όπως τον έβλεπα τον Παναθηναϊκό, λέω ρε εσύ δεν θα βάλει ένα γκολ παραπάνω. Πες με την νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Λέω είναι δυνατόν. Τίποτα. Ένα γκολ.
0: Όνομα, όνομα.
1: Κώστας.
0: Κώστας, γεια σου Κώστα.
1: Λέω δεν θα βάλει ένα γκολ τίποτα. Ένα γκολ και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Επιτρέπεται τώρα ολόκληρος Παναθηναϊκός που υποτίθεται ότι πάει για πρωτάθλημα να βάζει μόνο ένα γκολ.
0: Καλά, να σου πω Κώστα την αλήθεια, επιτρέπεται. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κοστίσει. Επειδή, ξέρεις, στο κύπελο μετράει διαφορά τερμάτων.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός δεν τραβάει με τίποτα. Δηλαδή, μια νίκη Βόλου το βάλε δύσκολο.
0: Εντάξει, λέμε όμως ότι είναι και ο θεσμός των εκπλήξεων, γι' αυτό μας αρέσει.
1: Όχι, ξέρεις τι, γιατί βλέπω μια μεγάλη, ξέρεις, αισιοδοξία του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους, ότι επειδή πήρε τον Ουνάη, ότι ξέρεις όλα θα αλλάξουν τώρα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά από ό,τι βλέπω, δεν το βλέπω. Βέβαια μου πεις, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά τώρα ρε φίλε, παίζεις με μια ομάδα Β' Εθνικής Νίκη Βόλου και αντί να τη ρίξεις 5-6 γκολ, κάθεσαι και μου τη χαϊδεύεις και μου πας με ένα 0 και με αυτό κουτσου-κουτσου και να πεις ότι παίζεις και κανένα ποδόσφαιρο, πάει στο διάλο. Τίποτα, 0. Δηλαδή αυτοί που, οι φίλαθροι που πήγανε προχθές στο γήπεδο, πρέπει δηλαδή να φάγανε πολύ, πολύ μάπα παιχνίδι.
0: Εντάξει, πώς τα μοντάραντο ακόμα ομάδες, δεν το λέω ως δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό, σε όλες ισχύει αυτό. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά έφερε ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη, στον Ολυμπιακό είχαν τα παράπονά τους πριν από 2-3 εβδομάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μοντάρονται.
1: Όχι, και ναι, εντάξει, να μοντάρονται.
0: Το λέω το μοντάρονται, επειδή τώρα παίρνουν παίκτες ακόμα.
1: Ναι, ξέρεις κάτι όμως, αυτό είναι λάθος. Το ότι να μοντάρεις μια ομάδα, και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, ενώ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Και δεν έχει γίνει προετοιμασία με τους παίκτες που πρέπει να γίνει, είναι λάθος.
0: Αυτό το συζητάμε δηλαδή, όμως όλο το καλοκαίρι. Τώρα το έχουμε ξαναπεί και χθες.
1: Δεν το συζητάμε. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι αυτή δουλειά γίνεται. Δεν είναι αυτό το καλοκαίρι να πεις ένα καλοκαίρι πάει στο διάλογο, ρε παιδί μου, έγινε. Αλλά εδώ κάθε καλοκαίρι γίνεται το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ απόλυτα. Απλώς κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται να έρθει πιο νωρίς. Ο Ουνάη δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει πριν από ένα μήνα. Ο κάθε Ουνάη.
1: Να σου πω κάτι, εδώ ο Ολυμπιακός τώρα πήρε πόσους παίκτες, πόσες μεταγραφές πήρε, 20 μεταγραφές.
0: Εντάξει, έτσι, κάποιοι από όλους αυτούς έπρεπε να έχουν έρθει, ναι.
1: Ναι ρε φίλε, και όταν κάνεις το πρόγραμμά σου, δηλαδή μέσα στη χρονιά βλέπεις ότι έχεις κάπου προβλήματα, προσπαθείς να τα κλείσεις μέσα στον χρόνο.
0: Όχι για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ κόστησε, το θέμα του φόρου έχει κοστίσει, έπρεπε να έχει γίνει κάτι πιο νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, καλά με τον ΠΑΟΚ ψάχνονται για τον Κωνσταντέλια ακόμα, που είναι ο Τέλειας, γράφουν. Παλιά λέγανε που είναι ο Κούδας και τώρα θα λένε που είναι ο Τέλειας. Ναι. Τέλος πάντων. Καληνύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Κώστα, επίσης. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα μάλλον, το σωστό είναι καλημέρα, έτσι ας πούμε.
0: Δίσταντη απόψεις.
2: Βαγγέλης, περιόδου της Αγγλίας, έχω μιλήσει παλιότερα.
0: Ναι, γεια σου Βαγγέλη.
2: Με το Διονύση. Μανώλη, ήθελα απλώς, επειδή μίλησε πριν από λίγο ο Κάτς,
0: που
2: του κάνεις μια ερώτηση ποιος είναι ο πιο αγαπημένος ποδοσφαιριστής ever και τα λοιπά, επειδή αυτό είναι λίγο δύσκολο σε επιλογή, αλλά εγώ πάντα είχα ένα θεματάκι, επειδή έτυχε λόγω ηλικίας, είμαι 54 πλέον, και έχω προλάβει και έχω δει και βέβαια και που έφυγε αλλά και για λίγο στην ΑΕΚ, το Θωμά. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, σκόρερ μιας άλλης εποχής, αλλά σκόρερ που μύριζε τον γκολ. Λοιπόν, και ήμουνα και σε αυτούς που το χειροκροτάγανε όταν μας έβαλε το 5-1 με τον Πανιόνι όταν έφυγε. Ήμουνα μέσα τότε στη 19 στη Φιλαδέλφεια με το πιτσιρικάς με τον πατέρα μου.
0: Δεν έπρεπε να γίνει έτσι τότε, αλλά...
2: άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί ο τρόπος που έφυγε ο Θωμάς από την ΑΕΚ είναι από τις αδικίες που γίνονται στους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, όπως έφυγε κάποτε ο Θωμάς, ξέρω εγώ, από τον Παναθηναϊκό και βρέθηκε σε εμάς. Αυτά είναι αδικίες για μένα. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, το μόνο που ήθελα να πω έτσι, σαν ΑΕΚΔΙΣ, όπως κατάλαβες όλα τα χρόνια, λίγο φοβάμαι το ρόστερ, αυτό εκεί το δεξιά που το έχουν συζητήσει όλοι τις τελευταίες μέρες. Τι θα γίνει σε περίπτωση που μου χτυπήσει ο Ρώτα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πολύ σωστά χθες ο Νίκος είπε, επειδή συνέχεια λέμε αν χτυπήσει ο Ρώτα, αν χτυπήσει ο Ρώτα, να σταματήσουμε να το λέμε, αν
2: ναι,
0: τιμωρηθεί.
2: Να το λέμε,
0: αν
2: ναι, τιμωρηθεί. Ναι, το παλικάρι όμως έχει τραβήξει από πέρσι απίστευτα χιλιόμετρα και ναι, μακάρι να είναι καλά. Πάντα στη ζωή του. Κανένας δεν χαίρεται με τον τραυματισμό του. Δηλαδή τώρα με τον Κωνσταντέλη αυτό που έγινε ήταν τραγικό. Εντάξει, τραγικότατο. Και αυτό το παλικάρι πήγε να ανοίξει τα φτερά του και ξαφνικά του ήρθε μία τώρα, του άλλαξε τα φώτα. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, και βλέπω και κάποιους παίχτες που ήρθανε με προοπτικές και μου φύγαν. Ο Κουτές εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή, ήταν πυραυλοκίνητος μπροστά ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις ταχύτητα. Έχεις πολύ τεχνική, πολύ ταλέντο, χωρίς πολύ ταχύτητα.
0: Κοίτα βέβαια Βαγγελή, στα άκρα έχεις Κοϊτά, στα άκρα μπορεί να βάλεις Ζήνη. Ο Ζούμπκοφ πρέπει να ανέβει, δεν σου λέω ότι είναι πυραυλός.
2: Ο Ζούμπκοφ είναι λίγο διαφορετικός.
0: Είναι διαφορετικός, ναι. Είναι διαφορετικός.
2: Είναι τεχνίτης, έχει πλάτη. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει πλάτη παίχτη για να μην του πάρει μπάλα.
0: Περιμένει πολλά από αυτόν ΑΕΚ, πρέπει να ανέβει.
2: Ναι, πρέπει σιγά να ανέβει ο άνθρωπος αυτός.
0: Πέρσι θυμίζω 12 assist.
2: Το θέμα είναι να σου πάει και ο Κοϊτά. Back to back δεύτερη χρονιά. Πρέπει να πάει αυτό το παιδί.
0: Ναι. Και ενώ ο Κοϊτά, εσύ έχει ξεκινήσει τρομερά προετοιμασία. Αν θυμάσαι, θα έχεις δει πιστεύω τα φιλικά.
2: Ναι, πραγματικά. Κάτι του έχει βγει και ένας εκνευρισμός.
0: Τώρα στα επίσημα λίγο.
2: Προχτές ήταν εκνευρισμένος.
0: Πρέπει να πάρει μπρος.
2: Έπαιζε μπάλα και ήταν έτοιμος για τσακωμό. Δηλαδή δίνει αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, αλλά αυτό που χαίρομαι βέβαια, να πω την αλήθεια, έφυγε ο Πινέδα. Ναι, μου είναι δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά είδα κάποιους παίχτες, δηλαδή ο Αριάγκα που τον είδα προχθές, έχει κάτι 30 μπαλιές απίστευτες.
0: Μπράβο, ναι. Και εγώ εκεί στάθηκα. Και δεν ήταν μία και δύο περιπτώσεις,
2: Και δεν έχω τέτοιο παίχτη, δεν είχα τέτοιο παίχτη.
0: Και ξέρεις δηλαδή, από ο Χαφ...
2: Και μου βρίσκε το Λυκογιάννη στο κόρνερ, για πλάκα τον έβρισκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά ο Λυκογιάννης έβγαζε για τη σέντρα του.
2: Και είδαμε και για πρώτη φορά, συγγνώμη για τον Μπίλιο, αλλά είδαμε μια σέντρα από τα αριστερά παιδιά. Είχαμε πολύ καιρό να το δούμε. Ο Μπίλιος το παιδί είναι, μου βγάζει λίγο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, λίγο Βάιο Καραγιάννη μου βγάζει.
0: Που βέβαια το έχει βελτιώσει σχετικά με τα πρώτα χρόνια, αλλά εντάξει
2: πρέπει
0: ακόμα.
2: Πρέπει να κάνει προπόνηση το παιδί πάνω σε αυτόν τον τομέα, από ό,τι τον έχω καταλάβει δουλεύει.
0: Ναι, πολύ δουλεύει.
2: Δουλεύει σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, αλλά μου βγάζει λίγο Βάιο, δηλαδή πάθος. Πολύ ναι, πάθος στα αριστερά. Θυμάσαι, αν θυμάσαι το Βάιο,
0: ναι.
2: Ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, και από παίχτες που πάντα θα έχω να τους θυμάμαι τη μαγεία τους, είναι ο Βασίλης ο Τσάρτη. Δεν το ξεχνάω, με τίποτα. Αυτό το αριστερό το πόδι να βγάζει μπαλιές από το πουθενά, δεν θα το ξεχάσω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη, να προλάβουμε ακόμα έναν.
2: Α, ναι, πρέπει, ναι.
0: Να παίξουμε τραγουδάκι τέλος.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, χαίρετε. Αρκετά σύντομα για να έχουμε και το τραγουδάκι. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννη.
0: Καλά. Όνομα.
3: Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη. Με Γιάννη δεν σπίλουμε.
3: Εδώ περπατάμε στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Λίγο πιο κοντά το ακουστικό, το ακουστικό.
3: Ωραία, περίμενε, μισό λεπτό. Να μιλήσουμε λίγο.
0: Θα μου φας το Καζατζίδη, όπως το πας.
3: Γιατί ρε.
0: Επειδή είναι και 54. Δεν θα μιλήσω καθόλου, θα μου πεις ότι θέλεις μέσα σε δύο λεπτά για να βάλω μετά το τραγούδι που έχω προσχεθεί.
3: Δεν τα ακούσεις Καζατζίδη, τι.
0: Καλά, δε. Όχι, απλά το έχω τάξει.
3: Λοιπόν. Εγώ έχω να πω, θα είμαι σύντομος.
0: Ναι. Α, όταν αρχίζεις έτσι. 10 λεπτά πιστεύω.
3: Όχι, αλήθεια.
0: Είναι εισαγωγή 10 λεπτά αυτή.
3: Όχι. Αλήθεια.
0: Έλα, πες, ναι.
3: Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα
4: από την εβδομάδα και αυτό και έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ησυχία, ηρεμία, πάμε να δούμε πώς θα πάει η ομάδα, να πιστέψουμε στην ομάδα.
0: Έτσι πρέπει.
4: Δεν πειράζει. Τέταρτη, πέμπτη, να παλέψει η ομάδα. Στο πρωτάθλημα τέταρτη, πέμπτη λέω.
0: Ναι. Θα πειράξει λίγο αυτό, η αλήθεια είναι.
4: Ναι, προφανώς, είσαι μεγάλη ομάδα, αλλά είναι το χειρότερο. Να βγαίνεις δεύτερος με κατεβασμένα χέρια ή...
0: Ναι,
4: και
0: κοίτα,
4: και έχεις παλέψει, γιατί ναι. Τώρα όλοι γκρινιάζουν, γιατί άλλοι κάνανε μεταγράφες. Δεν ξέρουμε καν οι άλλοι τι.
0: Αν βγεις τέταρτος, πέμπτος και έχεις παλέψει, σημαίνει ότι θα έχουμε δει ένα αδιανόητο πρωτάθλημα, οπότε εγώ αγοράζω αυτό το κομμάτι.
4: Εγώ το αγοράζω, μα όλοι με ξέρεις. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο ήρεμοι. Λίγο χαμηλά την μπάλα, χαμηλά την μπάλα. Ηρεμία ρε παιδί, εντάξει. Είχαμε ομαδάρα πέρυσι, έτσι είπαμε. Και τώρα τι, ταυνικά η ομάδα είναι, επειδή άλλοι κάνουν, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια μεταγραφές. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί ναι, να είναι καλύτερη. Να μάθουμε όμως να αποδεχτούμε και το ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Θα κάνουμε.
0: Σωστό.
4: Είσαι μεγάλη ομάδα, οκ. Okay. Προχωράμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία άωρη στην ομαδάρα. Σίγουρα πιστεύω ότι θα το πάρουμε.
0: Θα πας γήπεδο.
4: Και... Ναι. Μα σου λέω, είμαι εδώ στα Φιλαδέλφια τώρα περπατάω.
0: Ωραία. Από τώρα έχεις πάει, ε?
4: Και ό,τι καλύτερο στο ευρωπαϊκό. Ας κερδίσει η ΛΑΣΚ και να είμαστε καλύτεροι. Δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να το αποδώσουμε.
0: Από Φιλαδέλφια σε πού Σουηδία. Πολύ Σουηδία. Ωραία, έλα, για να πλάκα σου κάνω.
4: Λοιπόν, μ' αρέσει, γι' αυτό πήρα. Σε ακούω χρόνια εκεί ραδιόφωνο και αυτά, μπήκουν στις πορεσθέν.
0: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, ό,τι καλύτερο για την ομαδάρα μας και θα τα υποστούμε. Τι έκαμε, έχουμε φάει φάπες και φάπες. Δεν πειράζει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ.
4: Μόνο άι. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε ρε φίλε. Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γιώργος Γιάννης, Μαλής Μουσουράκης. Τα λέμε.

0: 104,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Sport FM.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας